0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τα νύχτα και θα ψαρεύω τα άστρα που ζουν στη λησμονιά και όσες αμαρτίες βγαίνουν κάθε χρονιά. Θα έχω και ένα κυπάκι και μια μικρή αυλή να πίνω καφεδάκι με την Ανατολή. Το σπιτάκι μικρό να χωράει τα φτερά σου και θα βάλω ψηλά μια παλιά ζωγραφιά σου. Κι αν δεν έρθεις ποτέ στο παντού θα υπάρχεις και με δόξα διπλή μες στον ύπνο μου θα'ρθεις. Πάντα εσύ, πάντα εσύ, με σπαθί και με στέμα, με διαμάντια και φως της καρδιάς μου το αίμα. Πάντα εσύ, πάντα εσύ, και ψηλά στη ζωή μου,

0: Στη μέση του πελάγου θα χτίσω μια εκκλησιά για να δοξάζει εσένα, μ' αγγέλους μοιρασιά.
1: Θα χτίσω και σπιτάκι με 7 τις κλειδαριές.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσαν στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

ζητάω. Μήπως και ενώσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό. Κι ύστερα κέρναμε να πιω αθανασία και μια ανάσα σου να πιω

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Εσύ που ξέρεις τι θα πει να είσαι μόνος. Και ακούς τη νύχτα να μιλούν αερικά. Για πες μου που μας οδηγεί αυτός ο δρόμος που δραπετεύουν όσοι ζουν αληθινά.

Είσαι μια θάλασσα μπροστά μου που απλώνεται. Πέφτουν οι νύχτες σαν αστέρια στο βυθό.

ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν. Μα ό,τι είσαι κι ό,τι αξίζεις

δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν

Ο φίλος μου και ο εχθρός του ήλιου κρύβανε το φως. Στα βάσανα μου γέλασα και την καρδιά ξεγέλασα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ανακοχή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διατρέχει πλέον κίνδυνο να καταρρεύσει μετά τις ανταλλαγές πυρών στο στρατηγική σημασία στενότου Ορμούς και την επανέναρξη των Ιρανικών πυρών εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Νωρίτερα, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι συνόδευσε 2 Αμερικανικά εμπορικά πλοία εκτός των στενών του Ορμούς, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει Αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η χθεσινή επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Βουτζέιρα δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που κατήγγειλαν την επικίνδυνη κλιμάκωση και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση κατά δίκη της Ιρανικής επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Στο Ομάν, 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες σε επίθεση εναντίον ακινήτου στην Μπούχα, στο στενό του Ορμούς, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης του Σουλτανάτου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες κοντά στο Λευκό Οίκο, οδηγώντας τις αρχές στην άμεση ενεργοποίηση πρωτοκόλλου ασφαλείας. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς. Αντισημιτικά γκράφιτι, δύο σβάστιγγες βεβήλωσαν σπίτια Εβραίων και συναγωγές στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσαν χθες η αστυνομία και οι δημοτικές αρχές. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει το οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Με ομιλία του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνεχίζει για δεύτερη μέρα σήμερα την πολυήμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θα βραβευθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Χθες ο κ. Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολυετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κάποιος να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Στο μεταξύ, χθες τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία σκότωσαν τουλάχιστον 9 ανθρώπους. Στην Κίνα, τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 61 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στα κεντρικά της χώρας. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 12 ανθρακορίχοι παραμένουν παγιδευμένοι μετά από έκρηξη αερίου σε ορυχείο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με πιθανές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5:30, προσέλευσης 4:30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Τι μαγικό πράγμα η μουσική, ρε παιδί μου. Ακούς ένα τραγούδι και κάνεις βουτιά στο χρόνο. Εγώ στην ηλικία της Δευτέρας Τρίτης Λυκείου, τότε βγήκε αυτό το τραγούδι και τα ακούγαμε στα πάρτι. Πω, τι ωραία που ήταν. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Υπάρχουν και άλλες συχνότητες από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε ή μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Να μας ακούτε δηλαδή από το earth.gr, το earthnews.gr ή το earth.gr σκέτο. Ειδικά το ertheco.gr μπορείτε να το κατεβάσετε ως εφαρμογή, το ertheco, όχι το ertheco.gr, το ertheco να το κατεβάσετε εφαρμογή στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, οπουδήποτε, και να μας κουβαλάτε παντού, στον κόρφο σας, πάντα μαζί σας, γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πολλά, με θεματικά, ωραία, όμορφα, με αρχείο, σοβαρό, μπορείτε να ακούσετε εκπομπές προηγούμενες, μπορείτε να κάνετε παραγγελίες, διάφορα πράγματα. Περιπτώσει, μπείτε, επεξεργαστείτε το, θα σας βολέψει και θα σας αρέσει. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Εκόντου έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα, μόνο σήμερα. Υπάρχουν πολλές ιώσεις, να έχετε το νου σας. Μία από αυτές ξάπλωσε την Κατερίνα. Έχει κάτι δεκατάκια, λίγο πυρετούλι. Έχει και ένα αυτό το γρέζι στο λαιμό που λένε. Έχει και αυτό το πράγμα από χθες το πρωί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα στερηθούμε των υπηρεσιών της και της παρέας της σήμερα. Άρα, τι θα χρειαστούμε, τα δικά σας μηνύματα για να έχουμε μια συντροφιά, να μην νιώθουμε μόνοι εδώ στο στούντιο. Δύο τρόπους επικοινωνίας έχετε. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Λατινικοί χαρακτήρες. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, το ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Γιάννα και ο Σάββας από την Κοζάνη. 6 βαθμούς σήμερα, χθες είχε 3. Ανεβαίνει σιγά σιγά. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στην Σαντορίνη. Καλημέρα και στην Κυριακή, τη φίλη μας στην Καλαμάτα, με 12 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην Καλαμάτα. Είπα ότι αρχίζει να, με αφορμή την Κοζάνη και το μήνυμα που μας έστειλε η Γιάννα και ο Σάββας, ότι έχει 6 βαθμούς εκεί και ενώ χθες και 3. Γενικώς ο καιρός είναι πιο μαλακός από χθες. Καταρχήν δεν φυσάει. Επειδή δεν φυσάει, η αίσθηση που λέει η Κατερίνα και της αρέσει και τα βλέπει και στο κινητό της, η αίσθηση είναι καλύτερη. Έτσι, είναι πιο γλυκός ο καιρός από ό,τι ήταν χθες. Τουλάχιστον εδώ. Έτσι. Κατά την Έμι αναμένεται σήμερα. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες ωστόσο στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Έχετε το κατά νου, ειδικά εσείς που είστε στους δρόμους, που ταξιδεύετε, που είναι η δουλειά σας τέτοια. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5. Στα νότιο-ανατολικά τις πρώτες πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 25, κατά τόπους και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Και όταν λέμε 26 βαθμούς Κελσίου, εννοούμε υποστιά. Έτσι, στον ήλιο θα είναι ακόμη πιο ανεβασμένοι. Ούτως ή άλλως μας έχουν προειδιάσει οι μετεωρολόγοι. Υπάρχουν και πολλοί, βρε άδελφε, δεν ξέρεις ποιο να πρώτο παρακολουθήσεις. Μέσα στη βδομάδα θα φτάσουμε και τα 30. Να το έχετε και αυτό κατά νου. Περαστικά στην κυρία Σερέτη μας εύχεται ο κύριος Σταύρος. Κρίμα, αλλά κυκλοφορούν ιώσεις ακόμη. Τι εννοείται ακόμη? Τώρα ξεκινούν οι ιώσεις, με την άνοιξη ξεκινούν, διότι έχουμε και σύν της άλλης, εκτός των ιών των διάφορων που κυκλοφορούν, έχουμε και τα κρυωματάκια, και είναι το ανοσοποιητικό μας λίγο περίεργο λόγω των αλλαγών θερμοκρασίας. Αυτές οι αλλαγές θερμοκρασίας που υπάρχουν στο ένα πεζοδρόμιο, ζεσταίνεσαι, βγάζεις τον μπουφάν. Περνάς στο άλλο πεζοδρόμιο απέναντι που έχει ισκιό, κρυώνεις. Μέχρι να προλάβεις να το βάλεις, την άρπαξες στην πούντα. Γίνονται και τέτοια, καταλάβατε. Δεν είναι μόνο οι ιοί, είναι και αυτός ο καιρός ο περίεργος, που δεν έχουμε ούτε στάνταρ κρύο να ξέρουμε πώς αντιθούμε, ούτε στάνταρ ζέστη να ξέρουμε τι να βγάλουμε, και πάει λέγοντας.
Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κύπρο. Καλημέρα, 12 βαθμούς. Χθες την ίδια ώρα μας λέει είχε 5 βαθμούς θερμοκρασία. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Λάρισα με 12 βαθμούς. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη. Το όνομα Ειρήνη, η άλλη είναι δισεύρετο είδος. Η Ειρήνη λοιπόν, να της ευχηθείτε εάν την βρείτε, αν έχετε στο σπίτι σας, εκτός σπιτιού σας κτλ. Σήμερα λοιπόν, χρόνια της πολλά της Ειρήνης. Κατά τα λοιπά, είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Είναι Διεθνής ημέρα μεών. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, παγκόσμια ημέρα άσθματος, πολλά πράγματα σήμερα, παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Γιορτάζουμε την πνευμονική υπέρταση. Στο Μεξικό γιορτάζουν την 5η του Μάη, Cinco de Mayo. Τι λένε? Η Θήνκο, Σύνκο, εν πάση περιπτώσει, την ημέρα αυτή του 1862, οι δυνάμεις του στρατηγού Σαραγώσα νίκησαν τους Γάλλους στη μάχη της Πουέμπλα στον αγώνα για την ανεξαρτησία του Μεξικού. Γι' αυτό και τη γιορτάζουν. Και καλά κάνουν. Στην Αλβανία εορτάζεται η ημέρα των μαρτύρων όσων έπεσαν για την ανεξαρτησία της χώρας. Στη Δανία και την Ολλανδία εορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ναζί στις 5 Μαΐου του 1945. Στην Αιθιοπία εορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ιταλούς φασίστες. Στην Ιαπωνία και την Νότιο Κορέα εορτάζεται η μέρα του παιδιού. Και είναι και η μέρα της μακεδονικής γλώσσας. Γιορτάζει επίσης κατά την Καθολική Εκκλησία ο Άγιος Αβεντίνος, ο Άγιος Ιουδίθ, ο Άγιος Ιλάριος και ο Πάπα Πίος, ο Πέμπτος. Ο Πάπα Πίος ο Πέμπτος. Α, είναι και του Οσίου Εδμούνδου Ιγνατίου Ράις. Να έχετε κατά νου, αν είστε καθολικοί, αν έχετε κάποιους φίλους καθολικούς και τον λένε Εδμούνδο Ιγνάτιο Ράις, να του πείτε χρόνια πολλά. Σαν σήμερα, το 553, αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Το 1700... Σκράπας ήμουνα σε αυτά στα θρησκευτικά. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Καλό το λες, κακό το λες. Το 1995, το ξεπερνάς, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9%. Είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Το 1995, παρακαλώ. Το 2002, ο Παναθηναϊκός νικάει σαν σήμερα με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια. Ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Ενώ το 2010, σαν σήμερα, οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα, 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκαταστήματα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία. Τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Λίγα χρόνια αργότερα, ένας κύριος θα έλεγε «Τι το κακό έχουν οι Μολότοφ, εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι, από εκεί που πέφτουν ή από εκεί που ρίχνουν». Ήταν και πρωθυπουργός. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, 8 βαθμοί εκεί, χθες είχε 6. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, 3 βαθμούς, που είναι ο κύριος Βασίλης, στη στενή Ευβοίας, 3 βαθμούς. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, στο Διόνυσο έχει ήδη 13.
στην από Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη. 7 βαθμούς μας πληροφορεί ο Κώστας. Ο Αντώνης μας λέει πως στα Γιάννενα αυτή τη στιγμή έχει 6 βαθμούς Κελσίου. 4 βαθμούς έχει στην Νίκαια. Περαστικά στην κυρία Σερέτη, θα τα μεταφέρω. Και καλημέρα και στην κυρία Νεκταρία στο Νέο Φάληρο. Λοιπόν, πολλά πράγματα στην επικαιρότητα ξανά. Πρώτον, είχαμε μία. Είχαμε τον ήχο από κανόνια, πυράβλους κτλ. Ξανά στον Περσικό κόλπο. Αυτό με υπαιτιότητα όχι των Αμερικανών ή των Ισραηλινών, αλλά με υπαιτιότητα των ίδιων των Ιρανών, οι οποίοι βομβάρδισαν μία πετρελαιοπηγή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ένα μυστήριο πράγμα. Ενώ κάποιος θα περίμενε μετά από αυτό να υπάρξει ομοβροντία, να υπάρχουν ανταλλαγές πυρών το ένα το άλλο, δεν έχει γίνει κάτι προς το παρόν. Οι δε Ιρανοί λένε πως δεν το χτυπήσαμε εμείς, οι Αμερικανοί το χτυπήσαν. Οι δε Αμερικανοί φυσικά να το διαψεύδουν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, το ίδιο να είναι και η Σαουδική Αραβία. Διότι αυτή τη φορά λένε ότι δεν θα αφήσουμε το Ιράν να συνεχίσει να μας βομβαρδίζει όπως έκανε το προηγούμενο διάστημα και εμείς να μην αντεπιτιθέμεθα. Όλα αυτά ενώ χθες είχαν αρχίσει να πέφτουν τα καύσιμα με αυτήν την ανακοίνωση του κυρίου Τραμπ ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και θα περνούν τα πλοία με τη βοήθεια των Αμερικανών και πάει λέγοντας, δεν έγινε. 1, 2, 3 περάσανε. Το ένα μάλιστα πέρασε με συνοδεία αμερικανικών πολεμικών σκαφών και ελικοπτέρων από πάνω του, αλλά εν πάση περιπτώσει πέρασε. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι καινούρια, φρέσκια είδηση. Τα καύσιμα μετά τις πρώτες ομοβροντίες, αλλά και όταν είδαν και την αποφασιστικότητα και των Ιρανών και των Αμερικανών να μην κάτσουν να διαπραγματευτούν και να απορρίπτονται η μία μετά την άλλη οι προτάσεις, οι διαμεσολαβήσεις που γίνονται κτλ. Ξαναπήραν την ανιούσα τα καύσιμα. Επειδή σας έχω συνηθίσει να λέω τέτοια ώρα το πρωί τις τιμές των καυσίμων, της αμόλυβδης βενζίνης βασικά που κοιτάω στη διαδρομή καθώς έρχομαι για την ΕΡΤ, ένα βενζινάδικο είναι που έχει κάτω από 2 ευρώ. 1,997 έχει την αμόλυβδη βενζίνη, την απλή αμόλυβδη βενζίνη για να μην μπερδευόμαστε. Στα υπόλοιπα 2,039, 2,019, τέτοιες είναι οι τιμές, πάνω από τα 2 ευρώ. Γιατί χτυπήθηκε η συγκεκριμένη και ποιος τη χτύπησε τη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο εργοστάσιο πετρελοπαραγωγικό των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ειδικά μετά την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ, ότι έχουν κάποιες πηγές και κάποιες εγκαταστάσεις, κάποια δηληστήρια και κάποιες αποθήκες, οι οποίες είναι έξω από τα στενά του Ορμούζ. Άρα μπορούν να εφοδιάσουν την αγορά με πετρέλαιο χωρίς να έχουν προσκόμματα από το Ιράν. Και όχι μόνο αυτό, ότι τώρα που βγήκαν από τον ΟΠΕΚ μπορούν να δώσουν όση ποσότητα καυσίμων επιθυμούν τα ίδια τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να το κάνουν. Το θυμάστε. Φαντάζομαι το θυμάστε. Οι τακτικοί ακροατές τουλάχιστον της εκπομπής. Ένα από αυτά τα εργοστάσια, ένα από αυτά τα δηληστήρια που βρίσκονται εκτός των στενών του Ορμούζ είναι αυτή η βάση, αυτή η εγκατάσταση την οποία χτυπήσαν οι Ιρανοί. Μήνυμα είναι, θέλουν να... Αυτή η εγκατάσταση την οποία χτυπήσαν οι Ιρανοί. Μήνυμα είναι...

ξέρει προς το παρόν, αλλά όλοι κάθονται με την, κρατώντας την ανάσα τους για το τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες ώρες. Θυμίζουμε δε ότι σήμερα, αυτή η ημέρα, τώρα έχουμε μπερδευτεί με τις ώρες, γιατί άλλη ώρα έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλη έχουμε εμείς. Σήμερα πάντως λύγει και το τελεσίγραφο που είχε θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι Ιρανοί και να δεχτούν τους όρους των Ηνωμένων Πολιτείων. Λύγει αυτή η προθεσμία. Δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει. Ο κύριος Τραμπ έχει πει σε χθεσινή του δήλωση, ανάρτηση, ότι αν θέλω μπορώ να τους εξαφανίσω και θα δείτε το επόμενο 24ωρο τι μπορεί να γίνει. Αυτό, δυνητικά, τι μπορεί να γίνει. Δεν είναι καλά τα πράγματα, θέλω να σας πω. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Με 8 βαθμούς θερμοκρασία περαστικά στην Κατερίνα εύχεται ο κύριος Τρίφωνας στα Κορέστια. 0 βαθμούς. Θυμάστε, χθες είχαν μείον 3. Στα Κορέστια σήμερα έχουν 0 βαθμούς. Καλημέρα και στο Γρηγόρη από τη Μυτιλίνη με 5 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται προς το παρόν η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι το πρώτο θέμα στον κόσμο, στα μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο. Τώρα υπάρχουν και άλλα, πολλά, περιφερειακά ή δευτερεύοντα ή τριτεύοντα ή για κάποιους άλλους κύρια, έτσι. Υπάρχουν θέματα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, υπάρχουν θέματα στην διεθνή επικαιρότητα, για παράδειγμα τι γίνεται με την Ρωσία, στη Ρωσία και την Ουκρανία. Έχουμε άλλο καινούριο κοσκινάκι αυτό. Κήρυξε και χειρία η Ρωσία 8-9 του μηνός, 8 και 9 Μαΐου, γιατί θέλει να κάνει παρέλαση, που κάνει μια παρέλαση ο Πούτιν την 9η Μαΐου κάθε χρόνο. Λοιπόν, έχει για αυτό το διήμερο εκεχηρία στις επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας και η Ουκρανία είπε: εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να έχουμε εκεχηρία εκείνη την ημέρα. Δεν θα τιμήσουμε εμείς το ρωσικό στρατό, ο οποίος μας απαγάγει τα παιδιά μας, μας σκοτώνει, βιάζει τις γυναίκες μας κτλ. Είναι μέσα στη χώρα μας, έχει πατήσει την πόδα του μέσα στη χώρα μας. Εμείς θα έχουμε εκεχηρία 5 και 6 του μηνός. Άλλο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και εκεί. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Θα σας πω κι άλλα για την Ρωσία, γιατί βγήκαν και χθες κάποια δημοσιεύματα για τον Πούτιν, που γενικώς φοβάται πιθανό πραξικόπημα ή απόπειρα δολοφονίας του και διάφορα τέτοια. Όλα αυτά βγήκαν χθες στον τύπο. Θα σας τα πούμε εμείς σήμερα το πρωί. Όμως, τώρα λέω, να πάμε τραγουδάκι, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούς, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσωπουγής εάν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Με ομιλία του στη Βουλή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας συνεχίζει για δεύτερη μέρα σήμερα την πολυήμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά αίθριος καιρός, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στην φίλη μας την κυρία Κατερίνα από την Μυτιλίνη. Καλημέρα και στον Δημήτρη από την Καβάλα που λέει: Ελάτε εδώ. 13 βαθμούς έχουμε. Αλλά έρχεται ρελάνς, κάνει η Ντίνα από τη Ραψάνη της Καβάλας που λέει: Εμείς έχουμε 15. Α, να έρθουμε σε εσάς τότε. Ή μπορούμε να πάμε και στον φίλο μας τον Ζαν από το Μεσολόγγι που μας στέλνει φωτογραφία με ένα λιβάδι, μια χορτολιβαδική έκταση όπου δεσπόζουν όμως οι κόκκινες παπαρούνες. Τι όμορφες που είναι αυτή την περίοδο. Είχαμε μείνει λοιπόν στα της επικαιρότητας, της διεθνούς επικαιρότητας, γιατί αυτή η επικαιρότητα διαμορφώνει, εν πάση περιπτώσει, τις εξελίξεις το τελευταίο διάστημα. Είχαμε μείνει στα όσα γίνονται στην Ρωσία και την Ουκρανία. Εκεί υπήρχαν χθες κάποια δημοσιεύματα που λέγανε ότι τα δημοσιεύματα αυτά βασίζονταν σε έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Μυστικής. Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έτσι. Το κείμενο το δικό της είδε ένας ρωσικός ιστότοπος και αυτός το πρωτοδημοσίευσε. Στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε από το CNN και από άλλα διάφορα μέσα. Λέει αυτό το έγγραφο, επαναλαμβάνω, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ότι ο Πούτιν το τελευταίο διάστημα φοβάται τόσο πολύ για τη ζωή του που έχει επιβάλει στο προσωπικό του, ακόμη και στους μάγειρες, πρώτον να μην έχουν κινητά ένα το κρατούμενο. Αυτό λίγο πολύ το ξέραμε, το φανταζόμασταν. Παρακολουθούνται τα σπίτια τους, έχουν τοποθετηθεί κάμερες και παρακολουθούνται τα σπίτια του προσωπικού που εργάζεται στο Κρεμλίνο. Είναι υποασφυκτικό κλειό, μην παρισφρήσει κάποιος, εν πάση περιπτώσει, που δεν τον ξέρουν οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας. Φοβάται ή ότι θα υπάρξει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, ή ότι θα υπάρξει κάποιο είδους πραξικόπημα. Τώρα, από ποιους? Από το στρατό, από τους ολιγάρχες της Ρωσίας, διότι αυτοί είναι που έχουν επί της ουσίας την εξουσία. Αναφέρεται ότι ως πρόσωπο ενδιαφέροντος ο πρώην υπουργός άμυνας της χώρας, ο κύριος Σοϊγκού, ο οποίος όμως, κύριος Σοϊγκού, είναι αυτή τη στιγμή υπεύθυνος στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας, δηλαδή σε μια θέση που τον έχει ορίσει ο Πούτιν, και είναι και αυτός ο οποίος για λογαριασμό του Πούτιν, επειδή αυτός δεν πολύ ταξιδεύει για διάφορους λόγους, υπάρχει ένα ένταλμα σύλληψης εναντίον του, για παράδειγμα, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ο κύριος Σοϊγκού τον εκπροσωπεί. Έτσι, τον αναπληρώνει. Έχει κάνει 2 ταξίδια, για παράδειγμα, στη Βόρεια Κορέα για να εξασφαλίσει όπλα και προσωπικό για να πάνε και να πέφτουν στον πόλεμο που γίνεται κατά της Ουκρανίας. Υπάρχουν τέτοια θέματα δηλαδή. Ο κύριος Σοϊγκού υποτίθεται ότι είναι εκ των εξαπορήτων του, που λένε. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, εγώ θυμάμαι ότι όλο το επιτελείο τους, όταν ο κύριος Σοϊγκού ήταν υπουργός άμυνας, όλο το επιτελείο του, τους γύρω-γύρω του, τους έχουν συλλάβει. Όχι συμπτωματικά, τους έχουν συλλάβει για περιπτώσεις χρηματισμού, με τέτοιες κατηγορίες. Τους υφυπουργούς του, για παράδειγμα, ή τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Άμυνας επί Σοϊγκού, ή διάφορους άλλους υπεύθυνους, τους έχουν συλλάβει ότι ήταν... νοιάζονται για το δικό τους συμφέρον, για την τσέπη τους, πώς το λένε. Γι' αυτό το πράγμα. Και τον έχουν ξεδοντιάσει, με λίγα λόγια, το Σοϊγκού. Εν πάση περιπτώσει, οι Ευρωπαϊκές Μυστικές Υπηρεσίες, ή μία εξ αυτών, θεωρεί ότι ο Σοϊγκού είναι ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσε να κάνει κάποιο πραξικόπημα ενδεχομένως στη Ρωσία. Ζει υπό αυτόν τον φόβο. Τώρα, επειδή είπα στη Ρωσία και λέγαμε πριν για την κατάπαυση του πυρός, 9 του μηνός γίνεται
είναι καθιερωμένη παρέλαση που γίνεται στην Κόκκινη Πλατεία, η οποία είναι με όλα τα νέα εκθέματα, τα πολεμικά, τα στρατιωτικά, τα αμυντικά, τα επιθετικά κτλ. Πυράβλους, πυρηνικά όπλα, drones κτλ. Τα περισσότερα από αυτά είναι βέβαια ιρανικής κατασκευής, αλλά εν πάση περιπτώσει το παραβλέπουμε αυτό. Γίνεται τέτοια παρέλαση, έτσι, μεγαλειώδης. Παλιά θυμάμαι, είχε και μεγάλη έγκλη, καθόταν επάνω ο Μπρέζνιεφ, το κουνούσαν το χέρι άμα δεν μπορούσε ο ίδιος κτλ. Γίνονταν τέτοιες παρελάσεις στην Κόκκινη Πλατεία την 9η Μαΐου. Γιορτάζουν την νίκη επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φέτος, λέει, η παρέλαση αυτή θα γίνει χωρίς πολλά ταρατατζούμ, δεν θα έχει πολλά οπλικά συστήματα, για παράδειγμα. Έχουν αφαιρέσει και τις θέσεις καθημένων που βγάζουν συνήθως στην Κόκκινη Πλατεία για τους καλεσμένους. Θα είναι πάρα πολύ λιγότεροι και οι καλεσμένοι γενικώς. Αυτό υπό το φόβο ότι οι Ουκρανοί μπορεί να εξαπολύσουν drones εκεί στην Κόκκινη Πλατεία, στη Μόσχα. Χθες κάνανε περίπατο κάτι drones πάνω από τη Μόσχα, είναι η αλήθεια. Έπεσαν και σε ένα κτίριο εκεί διοικητικών υπηρεσιών, αν δεν κάνω λάθος, έναν έτσι υψηλό κτίριο, πολύ όροφο κτίριο, μάλλον ως επίδειξη δύναμης αυτό εξελίφθη, αλλά λένε ότι φοβούνται, δεν το λέω εγώ, το λέει ο κύριος Πεσκόφ, ότι ένας από τους λόγους που δεν θα είναι όπως άλλες χρονιές η παρέλαση, ας πούμε, στην Κόκκινη Πλατεία, είναι λόγω του φόβου των ουκρανικών drones. Έχει και αυτό, είναι σημείο των καιρών για την Ρωσία. Επίσης θα είναι πολύ λιγότεροι οι επίσημοι καλεσμένοι. Θυμάμαι πέρυσι, επειδή το είχα καλύψει αυτό το θέμα, το είχα καλύψει, το είχα παρακολουθήσει, που ήταν και πολλοί βορειοκορεάτες και στρατηγοί και τα λοιπά. Δηλαδή ο Υπουργός Άμυνας της Βόρειας Κορέας, ο Αρχηγός του Στρατού της Βόρειας Κορέας, και είχαν παρασημοφορηθεί κιόλας για τη συμβολή τους, που είχαν στείλει στρατό δηλαδή, για την ανακατάληψη του Κούρσκ. Τι πάω και θυμάμαι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πόλη Λακωνίας. 14 οι βαθμοί εκεί και μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία, πρέπει να είναι Ανατολή. Στο Δεδροχώρι Καστοριάς έχει 0 βαθμούς και αρκετή υγρασία. Είναι η πρώτη τόσο χαμηλή θερμοκρασία. Δηλαδή, ακόμα και στα Κορέστια έχει 0 βαθμούς. Τα Κορέστια όμως θα είχαν μείον 3. Τόσο κρύο και στο Δεδροχώρι. Θα είναι και αυτό ορεινό, ε. Λοιπόν, για τη Ρωσία σας είπαμε. Τώρα πώς θα το φέρουμε στα ελληνικά. Παίχθηκε χθες αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ, το πρώτο τουλάχιστον ντοκιμαντέρ, για το τι έγινε με την κρίση, που βασίστηκε στο βιβλίο των συναδέλφων Βαρβισιώτη και Δενδρινού, και το οποίο ήταν η αφορμή για να βγει ο κύριος Τσίπρας και να πει ότι εγώ δεν συμμετέχω γιατί κάνετε δολοφονία χαρακτήρων και διάφορα τέτοια. Σας τα λέγαμε αυτά χθες, φανταζόμαστε ότι τα ξέρετε ήδη. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, λοιπόν, από ό,τι διάβασα σήμερα το πρωί, δεν το είδα γιατί ήταν αργά, λοιπόν, παρέλασαν διάφοροι εκ των πρωταγωνιστών εκείνης της περίοδου, κάποιοι εκ των οποίων λέγανε ότι ναι, εντάξει, εμείς ψάχναμε όντως στη Ρωσία, μπας και βρούμε κάποιο αποκούμπι, βρε αδελφέ, είχαμε αυτή την εντύπωση, ότι θα σπεύσει η Ρωσία και θα μας βοηθήσει. Αν δεν, από την άλλη πλευρά, σε αυτό το ντοκιμαντέρ επίσης αποκαλύφθηκε, γιατί μίλησε ο ίδιος ο Γερμανός που ήταν τότε πρέσβης εδώ στην Ελλάδα, ότι είχε μυστικό ραντεβού με τον κύριο Τσίπρα στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου. Μυστικό, δεν το ήξερε κανείς μέχρι χθες το βράδυ, την ώρα που από το Βήμα, ας πούμε, έλεγε ο κύριος Τσίπρας go back Madame Merkel και όλα αυτά τα επικά, είχε μυστικές συναντήσεις όπου ήθελε να στείλει το μήνυμα ότι μην ακούτε τι λέμε, θα την προχωρήσουμε εμείς στη διαπραγμάτευση, εντάξει, θα το συζητήσουμε, ρε παιδί μου, δεν κλείνουμε πόρτες ανεπισήμως.
πάση περιπτώσει, έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον αυτό το ντοκιμαντέρ, όχι για κάποιον άλλο λόγο, γιατί σε κάποιους υπενθυμίζει τι είχε γίνει εκείνη την περιοχή, κάποιοι δεν το έχουν ξεχάσει ούτως ή άλλως. Από την άλλη πλευρά, θα γίνει πάλι αφορμή για να υπάρξει μια νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε κόμματα, ανάμεσα σε πολιτικούς. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ήδη έσπευσε να κάνει ανάρτηση μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού. Θα έχουμε και συνέχεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, άρα να είσαστε υποψιασμένοι. Κάποιοι λένε ότι με το ντοκιμαντέρ αυτό, το rebranding που επιχείρησε ο κύριος Τσίπρας, αν είχε κάποια επιτυχία, μάλλον ακυρώθηκε αυτή η επιτυχία. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, ούτως ή άλλως στον καθένα λειτουργούν διαφορετικά αυτά τα πράγματα.

Θα το κάνω, κύριε Κωνσταντίνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβουλή. Αυτά είναι που γίνονται και στο πολιτικό πεδίο στην Ελλάδα. Δεν είναι τα μόνα. Έτσι, δεν είναι τα μόνα. Έχουμε ταυτόχρονα πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Έχουμε πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία απορρίφθηκε από την κυβέρνηση. Έχουμε και τέτοια πράγματα να απασχολούμαστε και καλά κάνουμε και δικαίως μέχρι να διαλευκανθούν και να βρούμε την αλήθεια. Τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτές τις υποθέσεις. Να λάμψει το φως, όπως όλοι λένε. Ναι, αυτό.

Λοιπόν, ακούγοντας την ώρα που άκουγα το τραγούδι, όπως και εσείς, έβλεπα τα πλάνα στην εκπομπή συνδέσεις στην Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα τον Παπαχλημίτζο από μια συναυλία των Μετάλλικα το 1991 στη Μόσχα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι μάλιστα κάποια στιγμή είχαν συντονιστεί. Έχει υπολογιστεί ότι σε συναυλία των Μετάλλικα η δόνηση του πλήθους, όπως συντονίζονται και συγχρονίζονται, έχει προκαλέσει μέχρι και μικροσεισμό που έχει γίνει αισθητός σε χιλιόμετρα, δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Όλα αυτά εν ώψη της συναυλίας που θα δώσουν, νομίζω στις 9 Μαΐου είναι η συναυλία που θα δώσουν εδώ στο ΟΑΚΑ. Είναι φυσικά sold out, έγινε sold out μέσα σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχουν πάρα πολλούς θαυμαστές, λάτρεις και στην Ελλάδα. Προσπάθησα, δεν τα κατάφερα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, που λέει δεν ξέρω πόσα λεφτά έδωσε για το rebranding. Πάντως, αν πήγαινε στη θεία μου που έχει κομμωτήριο, θα του εξηγούσε καλύτερα τι σκέφτεται ο κόσμος. Δεν σκέφτεται όλος ο κόσμος το ίδιο, κύριε Δημήτρη, οφείλω να πω. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι σκέφτονται διαφορετικά. Για παράδειγμα, και σε αυτό το ντοκιματέρ που σας έλεγα νωρίτερα, υπήρχαν κάποιοι εκ των συνεργατών του, κάποιοι οι περισσότεροι έλεγαν ότι όλα αυτά που υποσχόμασταν κτλ. Ξέραμε ότι δεν είναι υλοποιήσιμα, του λέγαμε να κάνει λίγο κράτη, αλλά έλεγε αφού αυτά αρέσουν στον κόσμο κτλ. Υπήρχαν και κάποιοι όπως όμως από τους συνεργάτες του που ακόμα πιστεύουν ότι καλά τα λέγαμε, καλά τα κάναμε. Εντάξει. Έχει ένας εκ των δημοσκόπων έχει πει το εξής. Όταν έγινε το δημοψήφισμα στην Ελλάδα, έγινε ένα μεγάλο τεστ για τους Έλληνες και για το τι πιστεύουν κτλ. Υπάρχει ένα 40%, υπάρχει ένα 60%. Απλά αυτό το 60% είναι πολυδιασπασμένο, αλλιώς θα είχε το πάνω χέρι και τότε η κατάσταση της Ελλάδος θα ήταν πολύ διαφορετική. Ίσως να έχει δίκιο, ίσως και όχι. Μένει να αποδειχτεί. Το λέω γιατί άκουγα και πριν τον Γιάννη τον Αρχηρό στην εκπομπή που προηγήθηκε για τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν. Βγαίνουν, χθες ήταν το φως της δημοσιότητας, άλλες δύο. Προχθές είχαμε επίσης δύο και ακολουθούν και πάρα πολλές άλλες δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν να σκαμπανεβάσματα στα κόμματα. Ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα, το έχουμε πει αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα με την έννοια ότι δεν έχουμε τα δύο νέα κόμματα που έχουν προαναγγελθεί. Δεν τα έχουμε δύο όμως. Δεν έχουν πάρει σάρκα και οστά. Του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Κάποιοι έχουν ήδη βιαστεί και τα αποκαλούν με κάποια συγκεκριμένα ονόματα. Λένε για παράδειγμα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα για νέα πηξίδα. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το όνομά του. Αυτό υπήρξε σε μια αφίσα και κάποιοι το έχουν κολλήσει. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα είναι το όνομά του. Πολύ περισσότερο δεν ξέρουμε ποιοι θα το στελεχώνουν. Τώρα που είπα ποιοι θα το στελεχώνουν, μου ήρθε στο μυαλό μου ο Χάρης ο Καστανίδης, γιατί έχει γραφτεί στον τύπο ότι ο ίδιος έχει επαφές, το ίδιο το διαψεύδει, ότι έχει επαφές ήδη με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή θα ήθελε, εν πάση περιπτώσει, να πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Άλλωστε, ο κύριος Τσίπρας, όπως το είπε και σε αυτό το 8.000 λέξεων κείμενό του, 7.800 πόσες ήταν, θέλει να συγκεράσει τον κόσμο της οικολογίας με τις ριζοσπαστικές αριστεράς και τη σοσιαλδημοκρατία. Ο κύριος Χάρης Καστανίδης χωράει σε αυτό το. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Καστανίδης χθες αποχώρησε το Πασόκ με μια επιστολή του, η οποία ήταν εναντίον του κυρίου Ανδρουλάκη, φυσικά, λέγοντας ότι εν ολίγης έβαλε ολόκληρο συνέδριο να πάρει απόφαση για να εξαιρεθεί ο ίδιος από το να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, αφού προηγουμένως του είχε στερήσει την βουλευτική έδρα την οποία του είχαν δώσει στη Θεσσαλονίκη, την οποία του είχαν δώσει οι Θεσσαλονικοί ψηφοφόροι. Αυτό είπε ο κύριος Καστανίδης στην επιστολή του. Απλά το ανέφερα γιατί ο κύριος Καστανίδης ακούγεται ότι μπορεί να θέλει να πάει ή να θέλει και ο κύριος Τσίπρας να τον πλευρίσει για να έχει και αυτή την συνιστόσα, ας το πούμε, στο νέο κόμμα που πρόκειται να φτιάξει. Ο ίδιος ο κύριος Καστανίδης προς το παρόν λέει δεν υπάρχει καμία επαφή με τον κύριο Τσίπρα ή τους ανθρώπους του, εν πάση περιπτώσει. Θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, να σας πω το κρίμα μου. Βρίσκω πιο ενδιαφέρον
κάτι που έπεσε στην αντίληψή μου, μία συνέντευξη που έδωσε ένας 15χρονος, ο 15χρονος Βίκτορας, ο οποίος συνεργάζεται με την NASA και όνειρό του είναι να αναβιώσει τις διαστημικές αποστολές του Voyager. Αυτός ο 15χρονος πιτσιρικάς, ο Βίκτορας, ασχολείται με την αστροφυσική στον ελεύθερο χρόνο του, θέλει να παντρέψει, είπαμε, την ιατρική με την αστροφυσική, έχει αναζητήσεις για το πώς θα είναι το μέλλον στην Ελλάδα, θέλει να ασχοληθεί φυσικά με όλα αυτά και φοβάται για την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, λέει για παράδειγμα ότι ο τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος μπορεί να γίνει χωρίς το ανθρώπινο είδος. Το ρωτήσαν στη συνέντευξη που έδωσε στο Action 24 και του είπανε πώς βλέπει τα πράγματα να εξελίσσονται. Και λέει, ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε, όταν τον είχαν ρωτήσει πώς θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ότι δεν ξέρουμε πώς θα γίνει, αλλά ξέρουμε πως ο τέταρτος θα γίνει με ξύλα και πέτρες. Αυτή είναι μια απάντηση που αποδίδεται στον Αϊνστάιν. Πλέον, λέει ο 15χρονος Βίκτορας, με τη σημερινή τεχνολογία μπορούμε να πούμε ότι ίσως και ο τρίτος παγκόσμιος να είναι ένας κυβερνοεπιθετικός πόλεμος. Ο τέταρτος παγκόσμιος όμως, ίσως αν δεν θέσουμε εμείς τα όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να είναι χωρίς το ανθρώπινο είδος. 15 χρονών το παιδί, έτσι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Εκρήξεις, ενεργειακές εγκαταστάσεις και επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς κλιμακώνουν την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι δύο πυραυλοί έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα στενά του Ορμούς, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις λέγοντας ότι η εκεχηρία που παγώνει το χρόνο ισχύει. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά δίκη της ιρανικής επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει το οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Με ομιλία του στην Ονομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα η επίσκεψη στη χώρα μας του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Τουλάχιστον 9 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμη βορειοδυτική, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Με βαθμιαία εξασθένηση. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες.
2: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη.
2: Και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Δροσερού μου φάνηκε.
0: Κοίταξε, αλλά... εντάξει.
1: Αισιοδοξούμε.
0: Ναι, αισιοδοξούμε. Πια, αφού έφυγε αυτό. 131 χρόνια είχε να εμφανιστεί λέει, αυτό το φαινόμενο στη γειτονιά μας.
1: Πάντως δεν ξεχάστηκε.
0: Όχι. Θυμήθηκε μετά από τόσα χρόνια
1: 131,
0: να έρθει.
1: Ναι.
0: Μα η μήνα να έχουμε χιόνια και κρύο και τι ακόμη επιμένει. Δηλαδή, 6 βαθμούς έχουμε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Πρέπει να ανάψεις κάτι στο σπίτι. Εντάξει. Σε κάποιους έχει τελειώσει το πετρέλαιο γιατί δεν πίστευα ότι θα χρειαστεί.
0: Ναι, και δεν μπορείς να βάλεις. Τώρα τι να βάλεις με 2 ευρώ πετρέλαιο
1: πρώτον,
0: για να ζεσταθείς.
1: Δεν υπάρχει για να βάλεις.
0: Αν είναι και αυτό, ότι δεν υπάρχει.
1: Έχει σταματήσει η διάθεση.
0: Τι να βάλεις, κίνηση.
1: Μόνο κίνηση μπορείς να βάλεις.
0: Καλά.
1: Δεν συμφέρει.
0: Τι λες τώρα. Σιγά.
1: Να σκέφτεσαι τώρα αυτό που και εγώ, αν είχα πετρέλαιο, θα έφτανα Θεσσαλονίκη.
0: Κοντογούνι και μέσα στο σπίτι.
1: Όποιος έχει κλιματιστικό, την.
0: Εντάξει, αυτό ακριβώς. Ναι, η πλειοψηφία, φαντάζομαι.
1: Η πλειοψηφία, ναι, γιατί. Σπάς την.
0: Λίγο η υγρασία να φύγει, θέλει
1: ναι,
0: προς
1: ναι,
0: το παρόν.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, έχουμε 6 βαθμούς. Έχουμε ένα πολύ ωραίο ήλιο όμως, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα της πρωινή. Όλα συνηγορούν ότι θα πάμε σε πολύ καλύτερες συνθήκες από εδώ και πέρα. Δεκάρι βλέπω στην Αλεξανδρούπολη 12.
1: Αυτή την ώρα.
0: Αυτή την ώρα.
1: Ωραία.
0: 12 στη Σαμοθράκη, 10 και στη Θάσο, 14 που είναι εδώ, για να δω. Στο ορφάνι της Καβάλας έχει 14+ βαθμούς αυτή την ώρα. Στους 10 στις Σέρες. Μέσα στην πόλη της Καβάλας είναι γύρω στους 7 με 8 βαθμούς Κελσίου. Στην Ξάνθη 8, στην Κομοτηνή 6. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση, μια χαρά είναι νομίζω.
1: Αλλά είπαμε, αισιοδοξούμε, θα το πατήσουμε το 20.
0: Και βάλει, θα πάμε μέχρι και 24 σήμερα. Βέβαια.
1: Βάλει και η Στέφανη και κάτι παραπάνω.
0: Ακριβώς, γιατί το μεσημέρι θα βγάλουμε και τα μπουφάν, τα φούτερ, θα τα βγάλουμε όλα σιγά σιγά. Αύριο πιο ψηλά στο 26, την Πέμπτη ακόμη πιο ψηλά στο 27. Οπότε και μετά θα σταθεροποιηθεί κάπου σύμπλην εκεί μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας που μπορεί να δούμε καλοκαιρινότατες θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Θα μαζέψουμε τα μακρυμάνικα.
0: Ναι. Παιδιά, μετά από τις 10 Μαΐου, πια λογικό δεν είναι, έχουμε 30.
1: Τι να σου πω. Άλλη φορά και μετά τις 15 Απριλίου, εκεί στην Πρωτομαγιά, τα είχαμε τα 30.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν σου είπα εγώ
1: είχαμε
0: ότι...
1: κάνει Πρωτομαγιά και είχαμε καεί.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ήμασταν προετοιμασμένοι.
0: Μα εγώ έκανα βουτιές στην Πρωτομαγιά, το θυμάμαι σαν χθες δηλαδή. Αλλά να. Και ο Άγγελος το ίδιο. Το είχαν κάνει, μου λέει, Άγγελος Παπαδόπουλος που κάνει τον ήχο. Μου λέει, έχει... το είχαν τέτοιο στοίχημα κάθε χρόνο, Πρωτομαγιά να βουτάμε. Έτσι δεν είναι.
1: Βουτούσατε.
0: Βουτούσαν, τι έκαναν. Εγώ βουτούσα γέρος άνθρωπος, δεν βουτήσουν τα νέα τα παιδιά.
1: Εσύ τι, τα δαχτυλάκια των ποδιών.
0: Όχι, κανονικά. Κανονικά, ναι. Λοιπόν.
1: Άλλες εποχές, Γιάννη μου.
0: Τι είμαι εγώ, Ελένη.
1: Ω, Ιούλιο.
0: Και βάλε.
1: Ιούλιο. Ζεστάνει η θάλασσα. Και άμα.
0: Λοιπόν, γιορτάζει, λέει η Ειρήνη. Εγώ ξέρω η Ειρήνη δεν γιορτάζει τώρα. Αλλά. Εντάξει, άμα. Αν είναι κάποιο.
1: Είναι μάρτυρο, λέει, και θυμίου μαζί του.
0: Είναι ειρήνης, αγάπης και χιονίας μαρτύρων. Κανονικά. Α, όχι, παιδιά, ναι. Ειρήνης μεγαλομάρτυρας. Γιατί εγώ μπερδεύτηκα και νόμιζα ότι. Σήμερα γιορτάζει. Mm-hmm. Η Ειρήνη, η Ρένα, ο Ρένος.
1: Α, η Ειρήνη που ξέρουμε γιορτάζει.
0: Ναι,
1: σήμερα.
0: Ναι, σήμερα, ναι. Τώρα, έχουμε ένα σωρό παγκόσμιες.
1: Πάρα πολλές.
0: Για να δούμε.
1: Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, η οποία καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO τον Νοέμβρη του 2015 και έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου με σκοπό να κάνει γνωστό σε όλο τον κόσμο την πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Αφρικής.
0: Το λίκνο της ανθρωπότητας.
1: Στον κόσμο. Και έτσι αποκαλείται.
0: Ναι, ναι, η Αφρική. Άλλο, κάτσε να δούμε. Έχει πάρα πολλές, γι' αυτό και δεν θα κάτσουμε.
1: Και είχε και άλλα στοιχεία, να σας πούμε. Αλλά
0: θες να δεις και άλλα στοιχεία.
1: Όχι, δεν θα προλάβουμε, Γιάννη.
0: Θα προλάβεις. Κάποια, όχι όλα. Τώρα πια πρέπει να δεις όλα.
1: Ήθελα μόνο το.
0: Ποιο?
1: Που το είδα. Ότι μόλις το 12% των μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς προέρχονται από την Αφρική και πολλά από αυτά βρίσκονται σε κίνδυνο εξαιτίας ενός ευρέως σφάσματος απειλών όπως οι εμφύλιες διαμάχες, η πολιτική αστάθεια, η τρομοκρατία, οι ένοπλες συγκρούσεις, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, η λαθροθυρία, το λαθρεμπόριο, ο ανεξέλεγκτος τουρισμός, οι έρευνες για το πετρέλαιο, οι φυσικές καταστροφές και η κλιματική αλλαγή. Δηλαδή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ήπειρος και μόλις το 12%.
0: Οι ΜΑΜΕΣ έχουν την ημέρα του σήμερα, η Διεθνής ημέρα ΜΕΟΝ, καθιερωμένη από το 1991, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας ΜΕΟΝ, με στόχο την ανάδειξη του σπουδαίου ρόλου που παίζει μια ΜΕΑ η μαμή, όπως την ξέρουμε οι περισσότεροι, στη διαδικασία γέννησης ενός παιδιού. Πολύ σημαντικό.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης.
0: Δηλαδή.
1: Αυτό αφορά...
0: Ξεκαθάρισε τα λόγια σου.
1: Ναι, έτσι. Αφορά τα άτομα με αναπηρία,
0: ναι,
1: και καθιερώθηκε από το 2013 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός της δράσης που γίνεται κάθε χρόνο στις 5 του Μάη είναι αφενός η γνωριμία του κοινού με τη ζωή των αμαία και αφετέρου η ανάδειξη της ανάγκης για αλλαγές σε πολιτικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο, όπως η θεσμοθέτηση του προσωπικού βοηθού για να διαβιώνουν ανεξάρτητα τα άτομα με αυτού του είδους κάποια
0: προβλήματα, ναι. Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος. Αχ, πολύ. Αυτό, ναι, είναι δύσκολο.
1: Και σοβαρό,
0: ναι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, 90% των μελανομάτων έχουν διαγνωστεί. Αν διαγνωστούν έγκαιρα, μπορούν να θεραπευτούν. Τα κρούσματα μελανόματος έχουν αυξηθεί τα τελευταία 50 χρόνια σε χώρες Ευρώπης και ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες εξαιτίας των περιβαλλοντικών μεταβολών, της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο, αλλά και των αλλαγών στον τρόπο ζωής.
1: Γι' αυτό λέμε ότι η αντιλιακή κρέμα πρέπει να την φοράτε πριν.
0: Δεν είναι μόνο τρόπος προστασίας, αλλά οπωσδήποτε βοηθάει.
1: Ένας, ναι, βοηθάει. Ναι.
0: Και άλλα έχουμε.
1: Έχουμε την ημέρα της Ευρώπης, κάθε χρόνο στις 5 του Μάη γιορτάζεται. Τιμάται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενός διεθνούς οργανισμού που περιλαμβάνει στους κόλπους του όλες τις δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
1: Να μην σας πούμε κάτι άλλο γι' αυτό.
0: Του πορτογαλόφωνου πολιτισμού ημέρα σήμερα. Η πορτογαλική γλώσσα, ξέρετε, ομιλείται σε από 215 εκατομμύρια ανθρώπους όλο τον κόσμο και αποτελεί την επίσημη γλώσσα της Πορτογαλίας και πρώην 8 απικιών όπως Βραζιλία, Αγγόλα, Πράσινο Ακρωτήρι, Γουινέα Μπισάου, Μοζαμβίκη, Σάο Τομέ Επρίνσιπε και Ανατολικό Τιμόρ. Δεν ξέρουμε και πού είναι αυτά.
1: Τα μισά από αυτά, όχι.
0: Τα ξέρεις τα...
1: τα μισά από αυτά, όχι. Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Πάμε αλλού.
1: Να πάμε στην Παγκόσμια ημέρα άσθματος, η οποία θεσπίστηκε το 1998 από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για το Άσθμα και τη Συνδρομή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για να ενημερώσει την κοινή γνώμη για την ευρέως διαδεδομένη ασθένεια του αναπνευστικού συστήματος που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και να βελτιώσει τις μεθόδους θεραπείας τους. Έκτοτε διεξάγεται κάθε χρόνο την 1η-3η του Μάη.
0: Κινητή γιορτή.
1: Πέφτει 5 του Μάη. Ναι. Το θέμα της Παγκόσμιας ημέρας άσθματος για το 26 είναι πρόσβαση σε αντιφλεγμονώδεις εισπνευστήρες για όλους τους ασθματικούς, μια ανάγκη που παραμένει επίγουσα.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Αυτό το μάθαμε τα χρόνια του κορονοϊού,
1: ναι,
0: και ευτυχώς μας έγινε συνήθιο.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ευτυχώς.
1: Αποκτήσαμε κάποιες συνήθειες εκείνη, ναι, την εποχή που...
0: Το κύριο σύνθημα της εκστρατείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που απευθύνεται κυρίως στον ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων είναι και των άλλων χώρων, χώρων παροχής υπηρεσιών, σώσε ζωές, πλύνε τα χέρια σου. Ορίστε, τόσο απλά, έτσι.
1: Έτσι, τόσο απλά όπως το είπες. Πλύνε τα χέρια σου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Καθιερώθηκε τον Μάιο του 2012 κατά τη διάρκεια του Επιστημονικού Συνεδρίου στη Μαδρίτη και κάθε χρόνο διεξάγεται στις 5 Μαΐου η ημερομηνία θανάτου του πρώτου παιδιού από πνευμονική υπέρταση στην Ισπανία στις αρχές δεκαετίας του 90. Στόχος των εκδηλώσεων, στις οποίες συμμετέχουν ιατρικές εταιρείες και οργανώσεις ασθενών, η ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού για μία νόσο που προσβάλλει τους πνεύμονες και την καρδιά. Προκαλείται από την αύξηση της πίεσης του αίματος στις αρτηρίες των πνευμόνων και τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι δύσπνοια, ζαλάδα, κόπωση, μελάνιασμα στα άκρα και στα χείλη και πιθανά λιποθυμική τάση, λιποθυμία,
0: μάλιστα,
1: στην άσκηση ή τη δραστηριότητα.
0: Έχουν, και λοιπόν, αν πάμε στο Μεξικό, γιορτάζουν, λέει, την 5η του Μάη σήμερα. Είναι την ημέρα αυτή του 1862 οι δυνάμεις του στρατηγού Σαραγώσα νίκησαν τους Γάλλους στη μάχη του Πουέμπλα στον αγώνα για την ανεξαρτησία της χώρας.
1: Στην Αλβανία γιορτάζεται η ημέρα των μαρτύρων όσων έπεσαν για την ανεξαρτησία της χώρας.
0: Στη Δανία και την Ολλανδία γιορτάζουν την ημέρα της απελευθέρωσης από τους Ναζί, συνέβησαν σήμερα το 1945.
1: Ενώ στην Αιθιοπία γιορτάζεται η ημέρα της απελευθέρωσης από τους Ιταλούς φασίστες.
0: Η ημέρα του παιδιού στην Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.
1: Και η μέρα της μακεδονικής γλώσσας. Αυτό
0: που... τι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, οπότε μη λες τίποτα.
1: Ναι. Πραγματικά δεν ξέρουμε λεπτομέρειες.
0: Ναι, αν μάθουμε θα σας πούμε. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά έτσι για αρχή. Γιάννη Κερλίδη, Ελένη Σταυρέδου στα μικρόφωνα. Άγγελος Παπαδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας αυτό το πρωινό. Σε λιγάκι με ένα τραγούδι θα πάμε Κομωτινή, ναι, για να συνομιλήσουμε με την Βασιλική Μαχαίρα. Από εκεί η Καβάλα, μας περιμένει ο Κώστας Ολυκούμης. Στην Οριστιάδα η Χρυσούλα Σαμουρίδου και σε Έρες η Δέσποινα Γιαννακέδου.
0: Και αφού κινούμαστε πια σε ρυθμούς Eurovision, όπως και να το κάνουμε, πάμε να θυμηθούμε έτσι κάτι από το παρελθόν.

0: Νομίζω ήταν από τις πολύ πολύ ωραίες εμφανίσεις και είχε πάει και καλά, έτσι. Κόζα Μόστρα με τον Αγάθωνο τότε. Εντάξει, αυτό ήταν μοναδικό. Και δεν το φανταζόμασταν ότι θα μπορούσαν, ας πούμε, η Κόζα Μόστρα ή ένα συγκρότημα να πάει με τον Αγάθωνα. Και θυμάμαι μία συνέντευξη, πρόσφατη μάλιστα ήταν, του Κόζα, του Ηλία, όταν πώς έγινε η προσέγγιση, ναι, με τον Αγάθωνα. Είχαν κάνει κάποια τραγούδια, αυτό λέει το είχαν ηχογραφήσει καιρό πριν, τέλος πάντων, και κάποια στιγμή όταν του έγινε πρόταση του Ηλία του Κόζα, λέει στην ΕΡΤ ότι, παιδιά, ναι, αλλά έχω και αυτό, για ακούστε. Τους άρεσε πάρα πολύ στην επιτροπή και παίρνει ο Κόζας ο Ηλίας τον Αγάθωνα, του λέει, τι κάνεις, καλά φίλε, εσύ τι γίνεται, τι νέα έχουμε, του λέει ο Αγάθωνας, λέει, πάμε Eurovision. Είχε, λέει, κάποια μισό λεπτό, ξέρω, κάποια δευτερόλεπτα κενό. Και δεν πάνε, μωρέ, λέει ο Αγάθωνας. Και έτσι έγινε η ιστορία και φτάσανε στο διαγωνισμό. Okay.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είμαστε Κομωτινοί τώρα, και αν δεν είμαστε,
1: θα πάμε.
0: Ναι,
1: σε μακριά είναι.
0: Όχι, μωρέ, τι, ένα βήμα είναι, σιγά. Τώρα πια οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί, όπως και να το κάνουμε. Ναι, κάτι ακούς στο βάθος, αλλά δεν ξέρω τι.
1: Τη Βασιλική.
0: Σου είπα, κάνε ου. Α, είσαι. Δεν μπορείς να ξανακαλέσω.
2: Όχι, εντάξει.
0: Τι κάνεις, πουλί μου?
2: Καλά είμαι, εσείς?
0: Καλά κι εμείς, καλά κι εμείς. Κοιτάμε
2: όλα καλά.
0: Κοιτάμε τη Μαντόνα σε μια αυτή που η οποία έχει στο κεφάλι της ένα καράβι, δεν ξέρω γιατί.
2: Καλά, δεν είναι κάτι περίεργο για την Μαντόνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, την Κυριακή το απόγευμα βρεθήκαμε σε μια πολύ ωραία εκδήλωση εκεί προς τη λίμνη της Βιστονίδας, έτσι νότια, στο τελευταίο χωριό πριν πάμε για Ξάνθη, τους Αμαξάδες, από την Πάνω πλευρά. Υπάρχει, ναι, ένας πολύ ωραίος αρχαιολογικός χώρος, η Βυζαντινή μάλλον Αναστασιούπολη, που αποτελούσε ένα από τα... μία από τις πόλεις, λιμάνια πολύ σημαντικά για τη Βυζαντινή περίοδο, και επικοινωνούσε μέσω της λίμνης Βιστονίδας με το Αιγαίο. Τώρα εμείς στη λίμνη Βιστονίδα, γιατί την έχουμε στην αφάνεια, δεν ξέρω. Λοιπόν, ναι, βρεθήκαμε εκεί για μια εκδήλωση, έναν πανηγυρικό εσπερινό που γίνεται κάθε χρόνο εκείνη την ημέρα για την γιορτή του Επισκόπου Θεοφάνους, που είναι από την περιοχή, διακόνησε τον 14ο αιώνα. Γίνεται λοιπόν εκεί ένας πανηγυρικός εσπερινός και επιμνημόσυνη δέηση, και γίνεται όλο αυτό, μην φανταστείτε, δεν υπάρχει εκκλησία. Τρώνονται κάποια χαλάκια, μπαίνουν τρεις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και του Αγίου Θεοφάνους, και γίνεται αυτός ο μέγας εσπερινός με χωροστατή, βεβαίως, μάλλον πρωτοεξάρχη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτίνης ο κύριος Παντελεήμων. Από κάτω τώρα, από το πολύ ωραίο χώρο εκεί που πια έχει γεμίσει δέντρα και είναι κατάφυτος, βρίσκεται η πόλη, η Αναστασιούπολη, αυτή η Βυζαντινή πόλη, για την οποία μάθαμε ότι θα ξεκινήσουν εργασίες ανασκαφής. Τώρα,
0: μάλιστα,
2: δεν ξέρω, είναι καλό να βγει?
0: Γιατί να μην είναι καλό?
2: Είναι καλό να μην βγει, γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουμε και τα πάνω από 300, νομίζω, είναι τα μοναστήρια στο Παπί και Όρος που είναι θαμμένα, και πολύ λένε καλύτερα αφήστε τα εκεί που είναι, για πάρα πολλούς λόγους. Τώρα βέβαια εκεί είναι ψηλά, ναι, δεν υπάρχει δυνατότητα φύλαξης, εδώ είμαστε κάτω. Στην παιδινή πλευρά του νομού είναι διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, έχει ληφθεί η απόφαση για να προχωρήσουν οι ανασκαφές. Θα γίνει και ο δρόμος μεταξύ Κομωτινής, Ιάσμου, Κοπτερού και Αμαξάδων. Οπότε όλα μαζί θα δέσουν για την ανάδειξη της περιοχής. Ένα πανέμορφο μέρος που είναι πολύ κοντά στην λίμνη, μπορεί να ανοιχτούν μονοπάτια και να γίνει ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Τώρα, έχουμε κοντά στην λίμνη, μπορεί να ανοιχτούν μονοπάτια και να γίνει ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Τώρα,

0: αριστεράς με πρωτοβουλία του Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Είναι ο βουλευτής της Ξάνθης. Πραγματοποιήθηκε χθες στην Κομωτινή στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης η πρώτη συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Δεν σε είδα, Γιάννη, εκεί.
1: Όχι, όχι, δεν ήμουνα.
0: Με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών από όλες τις περιφερειακές ενότητες. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα παιδείας, Στέλιος Κατσογρυντάκης. Και βέβαια χαιρετισμό επίσης είναι και ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Εμμανουήλ Ταμπατζάς. Έχουμε την ομόφωνη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής της γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής για την κοπή ενός πλάτανου για τις ανάγκες υλοποίησης. Τι να πω.
1: Από πού υπήρχε, είπες, αυτή η έγκριση?
0: Από το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα.
0: Ανάπλαση ευρύτερης περιοχής γύρω από, από το παλαιό γυμνάσιο Αρένων, την ανάπλαση της παλιάς νομικής. Το δέντρο βρίσκεται, λέει, στο σημείο εισόδου της υποδιαμόρφωσης τάσης των αστικών λεωφορείων και εμποδίζει το δέντρο που είναι χρόνια εκεί πέρα.
1: Και άμα εμποδίζει.
0: Εμποδίζει. Εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα, βρε παιδιά.
1: Το δικηγόρο του διαβόλου κάνουν, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εντάξει δηλαδή. Ας πάει η στάση λίγο πιο εκεί. Να κόψουμε τώρα το πλατάνι και δηλαδή γράφουν, ας πούμε, στις δικαιολογίες ότι είναι ένα πλατάνι το οποίο δεν αναπτύσσεται. Καλά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε την μία συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ Κομωτινής ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών, ο κύριος Απόστολος Ιωάννου, ο οποίος μίλησε για τις εργασίες που έχουν ξεκινήσει για την προετοιμασία για τις παραλίες της πλευράς από εκεί μεριά, της ανατολικής πλευράς, στο Δήμα Μαρονίας Σαπών, τη Μαρόνια, τον Πλατανίτη, τον Προφήτη Ηλία. Πολύ ωραία. Τις καγγέλες που σας παρακαλάω να έρθετε χρόνια και δεν έρχεστε.
1: Πρέπει να το οργανώσουμε φέτος.
0: Και βέβαια μίλησε για το βιοτεχνικό πάρκο Σαπόρο που ανέφερε για μια νέα επένδυση που σχεδιάζεται και αφορά την εγκατάσταση ενός data center. Κάτι που θα δώσει την ευκαιρία στους δημότες να μην μεταναστεύουν για κάποιους τουλάχιστον για αναζήτηση εργασίας. Για την Ξυλαγανή ανέφερε πως σχεδιάζεται να είναι το πρώτο έξυπνο χωριό της χώρας αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, αντλώντας πληροφορίες για τον καιρό και άλλα. Και σχεδιάζουν και έργα ανάπλαση στην είσοδο και έξοδο του οικισμού. Για τις ΣΑΠΕΣ, στην έδρα του Δήμου στάθηκε στην ανάπλαση της εισόδου των Σαπών και την έναρξη λειτουργίας σχολείου, ειδικού σχολείου, από το Σεπτέμβριο. Έχουμε την πρώτη ημερίδα που έγινε ενημέρωση των ιδιωτικών συλλογικών φορέων για το πρόγραμμα Leader που υλοποιείται από την αναπτυξιακή Ροδόπης. Ξεκίνησαν οι προτάσεις να κατατίθενται. Αυτά πέντες.
1: Αφού είναι αυτά, σε ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια,
2: Βασιλική.
1: Να είσαι καλά, Βασιλική.
2: Καλησπέρα.
1: Άντε, πάνε, πιάσει καμιά θέση σιγά-σιγά, να ζεσταίνεται εκεί πέρα και όσο πλησιάζει ο καιρός, θα έρθουμε κι εμείς. Ξέρεις πού.
0: Τις καγγέλες.
1: Ναι, μωρέ, ναι.
0: Πήγα, εγώ πέρασα την 1η Μαΐου.
1: Έτοιμα είναι.
0: Λειτουργήσαν την 1η Μαΐου.
1: Ναι.
0: Άντε, σας περιμένουμε.
1: Άντε, θα έρθουμε.
0: Γιατί την έχετε δει την παραλία?
1: Όχι,
0: είναι
1: την είδα σε φωτογραφίες, ναι.
0: Ναι, είναι πανέμος, είναι πανέμος.
1: Ωραία, να είσαι καλά, Βασιλική.
2: Καλησπέρα.
1: Γενέθλια έχει. Όχι, Βασιλική.
2: Η Αντέλ.
1: Η Αντέλ, ναι.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στην Καβάλα να μάθουμε τα νέα της περιοχής εκεί από τον Κώστα Λουκούμη που είναι μαζί μας. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα.
0: Ωραία μέρα σήμερα έχετε κι εσείς, φαντάζομαι.
2: Για σήμερα εντάξει. Δεν προβλέπετε κάτι άσχημο για την ώρα τουλάχιστον. Καταγράφηκε πάντως ένα ιστορικό χαμηλό θερμοκρασίας για τον νομό Καβάλας. Χθες τα ξημερώματα συγκεκριμένα.
0: Για πες.
2: Η πρώτη αρνητική θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ Μάιο στον νομό Καβάλας.
0: Αρνητική.
2: Ναι, σε ορεινό χωριό βέβαια, στο Λυκόστομο. Ναι. Αλλά ο υδράργυρος έδειξε μείον 1,4 στις 5 το πρωί.
0: Τι να πω.
2: Είναι από τα αξιοσημείωτα τώρα.
0: Έμα τώρα Μάης μήνας.
2: Ναι, ο καιρός τρελάθηκε.
0: Εντελώς.
2: Για να δούμε. Χθες λέγαμε ότι ήταν να πραγματοποιηθεί η περιβόητη συνάντηση των αγροτών με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έγινε τελικά η συνάντηση, η παρουσία του Περιφερειάρχη, του Χριστόδουλου Τουψίδη, του βουλευτή Καβάλας Μήκου Παναγιωτόπουλου, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης Καβάλας και της Δράμας, για το ζήτημα των τεναγών. Μεταξύ των προτεραιοτήτων που τέθηκαν είναι η δημιουργία ενός φορέα που θα συντονίζει την προστασία του περιβάλλοντος και τις ανάγκες της αγροτικής παραγωγής. Γιατί πολλές φορές που έχουμε πολλές βροχές, τα τενάγη παρουσιάζουν το ίδιο σκηνικό, πλημμυρίζουν δηλαδή χιλιάδες εκτάσεις πλημμυρισμένες. Τι άλλο συζητήθηκε, εξασφάλιση χρηματοδότηση, διορθολογική διαχείριση των υδάτων και προστασία καλλιεργιών, ενώ δόθηκε έμφαση σε προγράμματα για νέους αγρότες, σχέδια βελτίωσης, τα οικολογικά σχήματα που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα της περιοχής, ενώ τέθηκε επιτακτικά το θέμα των αποζημιώσεων για τους αγρότες που αδυνατούν να καλλιεργήσουν τις εκτάσεις τους λόγω εξωγενών προβλημάτων. Ο Περιφερειάρχης υπενθύμισε ότι η περιοχή βρίσκεται ήδη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ από την πλευρά του βουλευτή, ο κ. Παναγιωτόπουλος, ζήτησε συντονισμό των φορέων για να υπάρξουν γρήγορα και αυτά αποτελέσματα στην περιοχή. Τώρα, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την τουριστική ανάπτυξη, πραγματοποιήθηκαν νέες στοχευμένες δράσεις επαγγελματικών συναντήσεων, B2B που λέμε, στη Βαρσοβία αυτή τη φορά. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Ερχοντής, και στελέχη της περιφέρειας ήρθαν σε επαφή με περισσότερους από 50 Πολωνούς τουριστικούς πράκτορες. Στόχος η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της περιοχής και η προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών από την Πολωνία. Μια αγορά, όπως λένε, με μεγάλες προοπτικές για τη νέα θερινή περίοδο, ενώ παρουσιάστηκαν και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας ως προορισμός. Και τέθηκαν βάσεις για σταθερές συνεργασίες. Στην Καβάλα έρχεται το Σάββατο ο καθηγητής δικαίου και βουλευτής Άγγελος Συρίγος για επίσκεψη. Θα συναντηθεί με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, ενώ θα έχει και το απόγευμα του Σαββάτου στις 6:15 κεντρική ομιλία και εκδήλωση με θέμα τις παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις, με θέμα τη θέση της χώρας μας και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στις 6:15 αυτό στο ξενοδοχείο Galaxy είναι ανοιχτή στο κοινό και όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθεί σε αυτή τη διάλεξη. Στη Δράμα, οι μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου παρουσιάζουν για πρώτη φορά τα έργα τους στο κοινό, αναδεικνύοντας την δημιουργική δουλειά που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τον εκθεσιακό χώρο Ελευθερία στη Δράμα,
0: ναι,
2: έως τις 9 Μαΐου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Η έκθεση περιλαμβάνει έτσι μεγάλη ποικιλία εικαστικών δημιουργιών, όπως ζωγραφική, έργα με πειραματισμούς χρωμάτων, γλυπτική, κεραμική, δημιουργείς με διάφορα υλικά και τεχνικές που αναδεικνύουν τη φαντασία και το ταλέντο των παιδιών. Και αυτή η έκθεση αποτελεί, έτσι πώς να το πούμε, το αποτέλεσμα της καθοδήγησης των εκπαιδευτικών και της προσπάθειας των μαθητών για να εκφράσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα μέσω της τέχνης. Είναι μια ιδανική ευκαιρία για την τοπική κοινωνία να γνωρίσει το έργο του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, αλλά και να ενθαρρύνει τους νέους δημιουργούς στη μετέπειτα πορεία τους. Γιάννη και Ελένη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να έχεις.
2: Καλημέρα.
0: Σε λίγο θα πάμε εδώ στη γειτονιά μας.
1: Εδώ δίπλα.

0: Να είναι κάποια τραγούδια της Βύση που μου αρέσουν πάρα πολύ και μου έρχονται να σηκωθώ από την καρέκλα. Είναι τέτοιο πράγμα. Και τη Χρυσούλα το ίδιο. Είναι έτοιμη τώρα. Ξέρω ότι είναι πάνω στο τραπέζι ήδη η Χρυσούλα και ρίχνει τον πρώτο πρωινό χορό της. Έτσι δεν είναι? Καλημέρα.
1: Και γύρω μου έχει στραμμένα λουλούδια.
0: Έτσι, έτσι. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Άμα είσαι να είσαι, ναι. Τι κάνεις, καλημέρα.
1: Το συγκεκριμένο δεν είναι και από τα αγαπημένα μου.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Τι κάνεις?
1: Λοιπόν, παιδιά, καλά είμαι, καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Οι αγρότες εχθές είχαν το μεσημέρι αυτή τη συνάντηση στην Αθήνα με τους δύο υφυπουργούς αγροτικής ανάπτυξης. Ήταν παρόν και ο Περιφερειάρχης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, με δεσμεύσεις έφυγαν και περιμένουν λίγες μέρες να δουν τι από αυτά που ουσιαστικά ως επανάληψη πήραν για δέσμευση, τι θα υλοποιηθεί. Και από εκεί και μετά θα κρίνουν τι θα κάνουν, εάν θα κάνουν τελικώς κάποια κινητοποίηση ή όχι. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, υπήρξαν και στιγμές έντασης η διάρκεια της κουβέντας που έγινε, γιατί είναι προφανές ότι οι αγρότες μετέφεραν το κλίμα αυτής της πολύ μεγάλης δυσκολίας που αντιμετωπίζουν και ζήτησαν οπωσδήποτε κάποια πράγματα να γίνουν πολύ άμεσα, θεωρώντας βέβαια ότι θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Οπότε είμαστε σε αυτό το σημείο. Εντάξει, δεν περιμέναμε και κάτι άλλο. Το γνωρίζαμε ότι θα πάνε και θα ακούσουν κάποιες δεσμεύσεις. Το θέμα είναι να υλοποιηθούν αυτές. Τώρα, πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει συζητήσεις και κυρίως στο Δημότυχο.
0: Ναι.
1: Θυμάστε που λέγαμε για έναν ανήλικο που τον Νοέμβριο είχε διαρρήξει, είχε χτυπήσει και
0: ανήλικο
1: με ένα μαχαίρι. Ναι. Είχε αφαιθεί ελεύθερος, μετά ξαναέκανε πριν από λίγο καιρό κάποιες διαρρήξεις, ξανασυνελήφθη, ξανααφέθηκε και πάλι ελεύθερος. Εχθές πήγε σε εισαγγελέα ανακρίτρια γιατί
0: ξανά
1: το και άλλη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Ξανά. Και με τη σύμφωνη γνώμη τους κρίθηκε προφυλακιστέως. Κατηγορείται για την διάπραξη δύο κακουργημάτων πλέον, της κλοπής κατά εξακολούθηση και της αρπαγής ανηλίκου. Θα πούμε τώρα γιατί γίνεται αυτό. Θα οδηγηθεί από ό,τι λέει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ στις φυλακές Νέων Κασαβέτιας. Μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο θα είναι εκεί που θα δικαστεί. Τώρα, είπαμε λίγο το παρελθόν αυτού του νεαρού, ο οποίος σε λίγο καιρό μάλιστα ενηλικιώνεται κιόλας. Και στις 29 Απριλίου διέριξε πάλι ένα κατάστημα στο Δημότυχο. Πήρε χρήματα.
0: Τώρα, πριν λίγο καιρό.
1: Ναι. Ενώ είχε ξανασυλληφθεί, ξαναλέω, πάλι πριν από λίγο καιρό και είχε αφαιθεί ελεύθερος. 29 Απριλίου λοιπόν ξαναδιέριξε κατάστημα, πήρε χρήματα, αλκοολούχα, ποτά, καπνικά προϊόντα και για να μην συλληφθεί σηκώθηκε και έφυγε, πήγε στην Αλεξανδρούπολη. Πήρε μαζί του όμως και την ανήλικη φίλη του.
0: Ναι.
1: Εκεί βέβαια στην Αλεξανδρούπολη ξαναέκανε το ίδιο, νέα κλοπή σε κατάστημα, από κατάστημα ψυχικών. Έτσι λοιπόν συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη ξανά και τελικά τον στείλανε πίσω γιατί το περιστατικό είναι ένα περιστατικό το οποίο χειρίζεται η αστυνομική διεύθυνση, το αστυνομικό τμήμα του Δημοτήχου συγκεκριμένα, και μεταφέρθηκε στην Ορεστιάδα για να εμφανιστεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή που αποφάσισαν τελικά την προφυλάκησή του.
2: Μα φύρι-φύρι το πήγαινε, δηλαδή δεν.
1: Ορίστε.
2: Δηλαδή δεν καθότανε. Το πήγαινε απανωτά. Ναι.
1: Είναι ακριβώς αυτό, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη.
0: Ναι, τρεις και τον ζαγκώσαν.
1: Αλλά η απορία όλων είναι. Αυτό τουλάχιστον που συζητιέται είναι, εντάξει, έκλεψε μια φορά τον άφησες. Αφήνεις, ναι. Κλέβει δεύτερη φορά τον ξαναφήνεις.
0: Ναι.
2: Αυτό, πρέπει να φτάσουμε
1: στην τρίτη,
2: δηλαδή,
1: ας πούμε, για να. Ναι.
2: Τώρα,
1: έχουμε ένα περιστατικό και είναι το πρώτο για τη φετινή σεζόν στη Σαμοθράκη, με τραυματισμό εκεί στις Βάφρες. Αυτή τη φορά βέβαια είναι στη Βάφρα του Φωνιά.
0: Τι ήθελε αυτή η κυρία να ανέβει εκεί πάνω, πραγματικά δηλαδή.
1: Τώρα μην με ρωτάς τι ήθελε αυτή η κυρία, τα έχουμε πει, θα λέμε κάθε χρόνο η Σαμοθράκη. Είναι ένα μαγικό μέρος.
0: Εννοείται.
1: Άμα όμως δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις,
0: πας
1: μέχρι εκεί που είσαι ασφαλής. Δεν ξεκινάς να ανέβεις τις Βάφρες και τα Κατσάβραχα, αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν έχεις εμπειρία, δεν είσαι καλά οργανωμένος.
0: Και αυτό είναι στο Φωνιά, νομίζω, αυτό το περιστατικό. Έχεις
1: στο Φωνιά έγινε. Καλά, και στο Φωνιά έχουν γίνει πολλά ατυχήματα. Οι μεκατάγματα λοιπόν είναι στο Στέρνο, σε Σπόνδυλο και στο Κροταφικό Οστό. Μεταφέρθηκε χθες το μεσημέρι στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. 64 ετών λέει το ρεπορτάζ ότι είναι, από τη Βουλγαρία. Και το ατύχημα ήταν σοβαρό. Έπεσε στη δεύτερη βάθρα του Φωνιά.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάστηκε πρώτα να την απεγκλωβίσουν φυσικά. Πήγε εκεί η πυροσβεστική με 9 πυροσβέστες, το κλιμακείο της Σαμοθράκης. την απεγκλώβησαν από το σημείο που είχε πέσει, την παρέδωσαν στο ασθενοφόρο και στη συνέχεια έγινε μεταφορά της στην Αλεξανδρούπολη. Είναι βέβαια τραυματισμένη η γυναίκα και σας είπα τώρα με κατάγματα αρκετά, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της. Τώρα, για το θέμα των ΕΛΤΑ, να πούμε για το τυχερό, να πούμε ότι επίκειται μία συνάντηση η οποία θα γίνει από μία πενταμελή επιτροπή που συγκροτήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση που είχε κάνει την έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην επιτροπή αυτή θα είναι ο Δήμαρχος, θα είναι ο επικεφαλής παράταξης μείζωνος μειοψηφίας, θα είναι ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Δαρούσης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τυχερού και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Ματσεουδάκης. Αυτά είναι τα πρόσωπα που θα ταξιδέψουν στην Αθήνα. Θα έχουν επαφές με τη διοίκηση των ελληνικών ταχυδρομείων, θα είναι μαζί τους και οι κυβερνητικοί βουλευτές και πάνε με στόχο να διατηρηθεί το κατάστημα των ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Αν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτό, και το λέω αυτό γιατί όταν ακούμε για σχεδιασμούς και για οριστικές αποφάσεις από διοικήσεις των οργανισμών, τότε ξέρουμε ότι είναι λίγο δύσκολο μετά να αλλάξει μια τέτοια απόφαση. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάνε για να ξαναπαρουσιάσουν τους λόγους και τα επιχειρήματά τους για να πιστούν ότι δεν πρέπει να κλείσει το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Τυχερό.
0: Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Να σας πω στα γρήγορα ότι το ΜΕΤΕΟ έδωσε τα στοιχεία του Απριλίου.
0: Ναι.
1: Έχουμε από 1 έως 1,5 βαθμό κάτω από το μέσο όρο θερμοκρασίας της περιοχής σε όλο τον Εύρο για το μήνα Απρίλιο. Το καταλαβαίναμε όλοι ότι δεν ο Απρίλιος ήταν ένας ψυχρός μήνας σε σχέση με τα
0: δεδομένα. Ενώ ο Μάης μας ήρθε πολύ θερμός.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι και ο Μάιος είναι στο ίδιο μοτίβο στις πρώτες μέρες του.
0: Τώρα όμως έρχεται καλοκαίρι.
1: Από σήμερα και μετά να αρχίσει πια να στρώνει η κατάσταση. Οι σπορείτες Εύρου ανακοίνωσαν ότι στις 10 Μαΐου θα πραγματοποιήσουν την 14η εκδήλωση παραδοσιακών ποικιλιών. Αυτή η εκδήλωση θα γίνει στο θερμοκήπιο του πρώτου εργαστηριακού κέντρου Αλεξανδρούπολης, εκεί δίπλα στο Πολυκοινωνικό. Οπότε την ερχόμενη Κυριακή στις 5.30 θα ανοίξει εκεί ο χώρος και θα γίνει τη δωρεάν διανομή των φυτών από παραδοσιακές ποικιλίες για να τις πάρουν οι πολίτες που ενδιαφέρονται και να πάνε να φυτέψουν τα φυτά στους οικιακούς τους λαχανόκηπους.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, δεν θα είναι μόνο αυτό, θα δίνονται και καλλιεργητικές συμβουλές, θα λειτουργήσουν και εργαστήρια για σπορά, μεταφύτευση, για τη μέλισσα, ευρύτερα για το περιβάλλον και θα έχει και πολλές άλλες δραστηριότητες και για τα παιδιά. Και θα κλείσω με το Φεστιβάλ Λεβάντας, το οποίο θα γίνει 12 με 16 Ιουνίου στα Λεβαντοχώραφα του Βάλ του Ερεστιάδας, μια πρωτοβουλία της Κινσέπ Άρωμα Εύρου. Για μια ακόμα χρονιά θέλει να μετατρέψει εκεί τις βιολογικές καλλιέργειες σε ένα τόπο εμπειριών αγροτουρισμού. Θα έχει αστρονομία, θα έχει μουσική, θα έχει κρασί, θα έχει πτήσεις με αερόστατο. Αυτό είναι κάτι που το δοκίμασαν και
0: πολύ
1: πέρυσι
0: ωραίο.
1: Και είχε πολύ ενδιαφέρον και το επαναλαμβάνουν και στο φετινό τους πρόγραμμα. Θυμίζω ότι αυτό το φεστιβάλ γίνεται κατά την περίοδο που οι εκτάσεις με τις λεβάντες είναι στο στάδιο της ανθοφορίας. Είναι πάρα πολύ όμορφα, μα πραγματικά πάρα πολύ όμορφο αυτό που κάνουν εκεί. Και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να καθίσουν μέσα στα λεβαντοχώραφα, στις μαξιλάρες.
0: Να πιούν ένα ποτηράκι κρασί, μια χαρά.
1: Να απολαύσουν και φαγητό από τοπικά προϊόντα και τοπικά κρασιά. Θα έχει και μουσική. Και αν όλα πάνε καλά, φέρνει και το αερόστατο για να κάνεις και μια πτήση. Να δεις από πάνω τα λεβαντοχώραφα. Αυτά, παιδιά.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Χρυσούλα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εμείς μαζί δεν χάνουμε, λέει, ένα από τα καινούργια τραγούδια της Ελένης Αλικοπούλου με τον Κώστα Λιβαδά.

0: καλά, η Ελένη Τσαρικοπούλου με τον Κώστα Λιβαδά που είχαν συναντηθεί καμιά 20ετία, αν θυμάμαι καλά. Οπότε να, τώρα ένα καινούργιο άλμπουμ που μόλις ξεπήδησε. Πάμε να. Καλά, θα τους φιλοξενήσω και εγώ αργότερα βέβαια, λίγο καιρό, γιατί θα λείπω, όπως ξέρεις.
1: Ναι,
0: σου είπα.
1: Ναι, θα λείπω λίγες μέρες. Το ξεχνώ, ναι. Δεν το ξεχνώ.
0: Οπότε πάμε τώρα στις ΕΡΕΣ να συναντήσουμε τη Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Η συνευχιά αλλά και η ηλιοφάνεια και προοπτική μια ηλιόλουστη ημέρα.
0: Ναι, εμείς την έχουμε ήδη.
2: Ναι, για να πάρουμε και λίγο μια ανάσα μετά από αυτά.
0: Ναι.
2: Ελπίζω να είστε καλά και οι δύο.
0: Ξέρω εγώ.
1: Έτσι λέμε.
2: Ναι. Να ξεκινήσουμε λίγο το ταξίδι μας στην επικαιρότητα. Να σας πω ότι Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απολογίες των 11 συλληφθέντων κρατουμένων για την υπόθεση του θανάτου δύο Ολλοδαπών κρατουμένων μετά τις συμπλοκές στις φυλακές Νιγρήτας. Οι 11 κατηγορούμενοι έφτασαν συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης χθες, λίγο μετά τις 2 στο δικαστικό Μέγαρο Σερών και κατά ομάδες ανέβαιναν στο γραφείο του εισαγγελέα. Ζήτησαν και έλαβαν σχετική προθεσμία και έτσι θα περάσει στο κατόφλι των δικαστηρίων τμηματικά Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
0: Ναι.
2: Να θυμίσω λίγο πολύ γρήγορα ότι το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις 4 περίπου το απόγευμα της Κυριακής στον χώρο του πειθαρχείου, όπου υπάρχουν 10 κελιά. Σοφρονιστικοί υπάλληλοι οδήγησαν 4 κρατουμένους από το κελί 9 στον χώρο προαυλισμού. Οι κρατούμενοι έσπασαν τα λουκέτα σε 2 άλλα κελιά, απελευθέρωσαν τους κρατούμενους αυτών των κελιών και συνέχεια κινήθηκαν συντονισμένα προς το κελί 6, όπου βρισκόταν ο 43χρονος Ιρακινός, ο 46χρονος Παλαιστίνιος και ένας Έλληνας. Οι δράστες, αφού πρώτα είπαν στον Έλληνα κρατούμενο να βγει από το κελί, εισέβαλαν σε αυτό και επιτέθηκαν στους δύο άνδρες με αυτοσχέδια μαχαίρια και μεταλλικά αντικείμενα.
0: Μάλιστα, τόσο ωραία.
2: Τα είπαμε, είχαμε παρέμβαση σοφρονιστικών και είχαμε την κατάληξη αυτή την τραγική.
0: Ναι.
2: Στην πόλη των Σερών θα επισκεφθούν, θα έρθουν την Πέμπτη, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμετζόπουλος. Θα έρθουν γιατί είναι οι κεντρικοί ομιλητές σε εκδήλωση που διοργανώνει την ίδια ημέρα στις 7 στο ξενοδοχείο Ελπίδα Ριζόρτ, ο βουλευτής και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασίλειο. Το θέμα της διοργάνωσης, σύγχρονη κοινωνία και εθισμός, νέες μορφές, νέες γενιές. Όμως, την Κυριακή που μας έρχεται, έχουμε μία ακόμη άφιξη στις Σέρες. Στις Σέρες θα βρεθεί ο τέος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ακαδημαϊκός και καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Προκόπης Παυλόπουλος, είναι και ο κεντρικός ομιλητής της σημαντικής εκδήλωσης «Θα αναπηκλησίες των Σερών. Ιστορική και νομική θεώρηση» είναι το θέμα της ομιλίας του. Δύο κουβέντες θα σας πω σήμερα, γιατί θα τα πούμε αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται ουσιαστικά για την κλοπή αλλά και τη λαιλασία ιερών κοιμηλίων από τις Σέρες και την ευρύτερη περιοχή, ιδιαίτερα όμως από τις μονές Τιμίου Προδρόμου Σερών και Παναγιάς Οικοσυφήνισης, από τους Βουλγάρους κατακτητές κατά τις περιόδους 16-18, 41-44.
0: Uh-huh.
2: Τότε τι έγινε, αφαιρέθηκαν από τους Βουλγάρους μεγάλης αξίας, χειρόγραφα, εικόνες, ανεκτήμητη θησαυρή. Πολύ λίγα από αυτά έχουν επιστραφεί.
0: Σώθηκαν, επιστράφηκαν, ναι.
2: Ναι, πολύ λίγα έχουν επιστραφεί. Βρίσκονται σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών. Πολλά εντοπίστηκαν σε ξένες συλλογές, πουλήθηκαν στο εξωτερικό. Και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και από τη Μητρόπολη Σερών και από άλλους φορείς προκειμένου να επιστρέψουν. Το 17 είχε έρθει ο κ. Παυλόπουλος, θυμάμαι, στις Σέρες, όπου του δόθηκε το χρυσό κλειδί της πόλης και εξεδήλωσε ενδιαφέρον για αυτό το σημαντικό θέμα. Αυτή τη φορά την εκδήλωση διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης, Αντιπεριφέρεια και ο Δήμος Σερών. Πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, ακούστε λίγο τώρα το θέμα, είναι βιώνοντας τον αυτισμό,
0: ναι,
2: που διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων Ατόμων με αυτισμό Φίλων Ηλιαχτίδα και το πρώτο Γέλ Σερών, όπου η συγγραφέας Κατερίνα Μαλακατέ και η καθηγήτρια φυσικής αγωγής Κωνσταντίνα Ραμπατζή αφηγούνται πώς είναι να ζει στον κόσμο του αυτισμού όχι όπως το φανταζόμαστε, αλλά όπως πραγματικά βιώνεται. Δύο γυναίκες λοιπόν με γνώση και εμπειρία ανοίγουν έναν ειλικρινή διάλογο για τον αυτισμό, πέρα από στερεότυπα και απλοποιήσεις. Τετάρτη μας έρχεται αύριο, 6 του μήνα, σε 6 ώρα, στο αφιθέατρο του πρώτου Yale Seron. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η εκδήλωση, άποψή μου. Για να ακούσω από τους ίδιους ανθρώπους να σου λένε με λεπτομέρειες τις πραγματικές διαστάσεις. Τώρα, στην παρουσίαση ενός νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη, «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών», που θα γίνει το Σάββατο μας έρχεται στον Άβιο Χώρο του Πολιστικού Συλλόγου Ινούσας, από το τμήμα της Δανειστικής Βιβλιοθήκης του Πολιστικού Συλλόγου Ινούσας, σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Μαρνέρι. Και θέλουμε να δώσουμε μια χρηστική πληροφορία για κατοίκους κάποιων περιοχών που σήμερα δεν θα έχουν ρεύμα. Ήδη στο Δημητρίτσι, είναι μια κοινότητα του Δήμου Βυσσαλτίας, από τις 7.30 ώρα το πρωί δεν έχουν οι άνθρωποι εκεί ρεύμα και θα διαρκέσει έως τις 10.30, ενώ από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις τοπικές κοινότητες της Σαμιάς και Δημητριτσίου, πάλι του Δήμου Βυσσαλτίας, το λέω γιατί είναι αρκετές οι ώρες. Οπότε να κάνουν τα κουμάντα τους οι άνθρωποι που μας ακούνε σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δέσποινα, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στις Σέρες. Ένα βράδυ που βρέχε μονότονα, ναι. Λέει το τραγούδι, Νίκος Γόναρης. Αυτός ο σπουδαίος Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού λεγόμενου τότε τραγουδιού, που φεύγησαν σήμερα το 1965.

0: Δεν θέλουμε άλλες βροχές, φτάνει.
1: Όχι.
0: Εντάξει, είπαμε. Ναι, ούτε να τις ακούμε θέλουμε πια.
1: Εκεί που μας έλειπαν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλουμε άλλο, φτάνει.
0: Ελπίζω
1: λέμε,
0: να μην ναι. πούμε το νερό νεράκι μέσα στο καλοκαίρι.
1: Να πέσουμε πάλι σε περίοδο ναι. μακράς ξηρασίας όπως συμβαίνει τελευταία.
0: Για να δούμε. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, 1821 και φεύγει από τη ζωή ο Ναπολέον Βοναπάρτης, αυτοκρατόρας της Γαλλίας.
0: Και ο Μπόμπι Σαντς, ο Ιρλανδός πολιτικός μέλος του ΙΡΑΣ, το 1981 πεθαίνει.
1: Ήταν το 1818 όταν γεννήθηκε ο Κάρλ Μάρξ, ο Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού.
0: Ο Απόστολος Λάζαρης. Α,
1: έχει
0: και ένα. Ναι, ο Απόστολος Λάζαρης ήταν Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός του ΠΑΣΟΚ. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1921.
1: Για την Αντέλ που σας είπαμε ότι η γενέθλια ήταν το 1988.
0: Τώρα, το 553, τόσο πίσω πάμε, είχε αρχίσει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος. Θέμα της ήταν η αίρεση του μονοφυσιτισμού.
1: 1789 και συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση.
0: 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο τέλος, μάλλον στο εξής, θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Μέχρι τότε απαγορευόταν. Θα πας εσύ να πάρεις. Τι είσαι εσύ, κυρία μου, που θα πας.
1: Με ποια μούτρα.
0: Ποια είσαι εσύ. Οπότε από το 1916 λες, εντάξει, μπορούν να παίρνουν και οι γυναίκες πια δάνεια.
1: Κάποιος ήθελε να βάλει τη γυναίκα του υψηλόβαθμος και από.
0: Μα μέχρι τότε η γυναίκα ήταν μόνο για το σπίτι.
1: Και
0: για δουλειά
1: ήταν,
0: και...
1: Ναι, αυτό. 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Το 9,9 δηλαδή, παρά ναι. 10, αλλά
0: και τώρα που είμαστε.
1: Εδώ τώρα, να μην το αναφέρουμε.
0: Να το αναφέρεις. Το 2002 ήταν σαν σήμερα όταν είχαμε ένα μάτς. Παναθηναϊκός νικάει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια. Ανακηρύσσεται πρωτοαθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Μάλιστα. Ενώ. Το βρήκες.
1: Το ψάχνω, θα το ναι. βρω τώρα. Ήταν το 2010. Οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν Εγνατίας στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα βέβαια, το γνωρίζετε, να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν κάποια από τα πολλά γεγονότα βέβαια που σημάδεψαν στο πέρασμα του χρόνου την 5η του Μάη που είναι σήμερα και κάπου εδώ κλείνουμε τώρα. Τι θα μας πεις, ψάχνεις να βρεις για τον πληθωρισμό,
1: ψάχνω,
0: πόσο ακριβώς είναι, αν ξέρει. Εντάξει, άστο
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν θα δώσω ασφαλή στοιχεία και καλύτερα να μην το να μην
0: ακριβώς.
1: Πω.
0: Λοιπόν, με ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ και όσο προλάβουμε να το ακούσουμε τέλος πάντων, χθες κυκλοφόρησε Μαρίνα Σπανού, Χρήστος Βέργος. Έλα για λίγο κοντά.
1: Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 μαζί και αύριο Τετάρτη λίγο μετά τις 7.
0: Καλημέρα!

0: 95,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να σπάσουν τον αποκλεισμό των φρουρών της Επανάστασης, ενώ το Ιράν απειλεί ότι θα βυθίσει πλοία τους. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δύο πύραυλοι έπλεξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις, λίγες ώρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα στενά, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις, λέγοντας ότι η εκεχηρία που παγώνει τον χρόνο ισχύει. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Αρκετά εμπορικά πλοία έπιασαν φωτιά σε αποβάθρα στο νότιο λιμάνι Νταγέρ του Ιράν από άγνωστη αιτία, σύμφωνα με το πρακτορείο Μέχρ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καταδίκη της επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει τη μετοπική αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, περιγράφοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό της εκτροπής. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προστάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθρίως άνεμοι βόρειο-δυτικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο με βαθμία εξασθένιση. Έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Και φτάσαμε στην Τρίτη 5 Μαΐου. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν σήμερα της Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος. Γιορτάζει το δικό μας το κορίτσι εδώ πέρα, η προϊσταμένη της ΕΡΤ Κομωτινής. Χρόνια της πολλά, ένα κορίτσι γεμάτο ζωντάνια. Φως, πραγματικά πολύ ζωντανό, το έχετε διαπιστώσει φαντάζομαι, γενικώς και όχι μόνο. Να είναι καλά, να χαίρετε το παιδάκι της, να χαίρετε τη ζωή της και όσους αγαπάει. Και εμείς την αγαπάμε βέβαια για όλη αυτή την προσπάθεια που έχει κάνει εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινή στα τελευταία νομίζω 4,5 χρόνια, κάπου εκεί. Λοιπόν, εδώ συντονισμένη πολύ πολύ σωστά στο δημόσιο ραδιόφωνο η εκπομπή για τον πρωτογενή τομέα και όμως η κοινωνία κινείται. Ερμιώνει Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Τζάντζα στις ειδικές μουσικές επιλογές που είναι από τη δημοτική μας παράδοση, γιατί πρέπει να ακούγεται και το δημοτικό τραγούδι, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Είχαμε κάποια συμβάντα από πλευράς ελληνικής αστυνομίας και πυροσβεστικής. Ξεκινάω με την πυροσβεστική και μια πτώση που είχαμε στη Σαμοθράκη μιας γυναίκας εκεί στις Βάθρες. Είχε τις αισθήσεις της, είχε συνδρομή η πυροσβεστική. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαμοθράκης. Πάρα πολλές φορές το έχουμε πει πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στην Σαμοθράκη, ειδικά όταν κάνουμε ανάβαση εκεί στις Βάθρες. Σε ό,τι αφορά το αστυνομικό δελτίο, είχαμε διακινήσεις σε Ροδόπη και Καβάλα. Είχαμε μία σύλληψη στους κήπους ενός αλλοδαπού για πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και σύλληψη επίσης ενός αλλοδαπού στην Αλεξανδρούπολη για μεταφορά παράνομων φυτοφαρμάκων. Αυτά σε ό,τι αφορά την πυροσβεστική και την ελληνική αστυνομία. Εμείς πάμε με ένα τραγούδι να ξεκινήσουμε και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα στο μονοπάτι του πρωτογενούς τομέα. Μείνετε μαζί μας.

0: Ωραία ιστορία της Λαφίτσας. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε με το ραδιοφωνικό μας σεμινάριο, τον γεωπόνο, πάντοτε αικίνητο γεωπόνο και ενεργό πολίτη, Κώστα Μπούντα, γνωστός βέβαια από τη θητεία του στο κέντρο Δήμητρα. Παλιότερα Κέγιο, όπως το ξέρουν κάποιοι, εμείς το γνωρίσαμε και σαν κέντρο Δήμητρα. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Τι κάνουμε?
1: Ρώτησα, αλλά δεν άκουσες. Από ποια περιοχή ήταν η Λαφίτσα?
0: Δεν λέει. Και εμένα Δόμνα Σαμίου είναι, αλλά... ναι, Καλαματιανό. Δεν το έχω ξανακούσει το τραγούδι και με εντυπωσίασε. Ναι. Ωραία η Λαφίτσα. Λοιπόν, σας ακούμε.
1: Λοιπόν, στην προηγούμενη εκπομπή αναφέρθηκα έτσι ακροθυγώς στις νέες αλλαγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στον νέο Υπουργό. Σήμερα όμως θα μου επιτρέψεις να επανέλθω, γιατί δεν είπα τίποτα σχετικά με μια δήλωσή του που με ικανοποίησε προσωπικά πάρα πολύ, δεδομένου ότι είναι κάτι στο οποίο πιστεύω από τότε που εδραιώθηκαν, να το πούμε εντός εισαγωγικών, οι επιδοτήσεις και άρχισαν να προκαλούν στρεβλώσεις. Συγκεκριμένα ο κύριος Σχοινάς Μαργαρίτης δήλωσε ότι θα εργαστεί για να μετατρέψει το σημερινό Υπουργείο από Υπουργείο Πληρωμών Επιδοτήσεων σε ένα παραγωγικό Υπουργείο. Σε ένα Υπουργείο που θα ασχολείται με την αγροτική ανάπτυξη, με την αγροτική παραγωγή. Και το λέω αυτό γιατί εκτιμώ ότι είναι ο πρώτος Υπουργός από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα που τοποθετείται έτσι για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και μάλιστα θεωρώ ότι το τοποθετεί στο σωστό του ρόλο. Δεν ξέρω αν θυμάστε,
0: ναι,
1: που ο Θεόδωρος Πάγκαλος είχε πει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που είχε χάσει τότε πολλές αρμοδιότητες προς άλλα υπουργεία, θα μπορούσε κάλλιστα να αντικατασταθεί από μια διεύθυνση πληρωμών αγροτικών επιδοτήσεων και πολλοί θα του ήταν. Ο κύριος Σχοινάς λοιπόν, για να πετύχει, έχει να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει δυσκολίες και προβλήματα πολλά, παθογένειες και διαρθρωτικές αδυναμίες. Πρώτα-πρώτα, τι βασικό είναι ότι έχει στη διάθεσή του μικρό χρονικό διάστημα μέχρι τις εκλογές. Δεν ξέρω από τι θα γίνουν, αλλά έστω και ένα χρόνο από τώρα είναι, εκτιμώ, είναι λίγο για να μπορέσει να κάνει κάποια, να πετύχει κάποια θετικά πράγματα. Όμως είναι πολύ θετικό ότι τοποθετεί τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει λοιπόν, Βάσο μου, να αντιμετωπίσει μια εγκατεστημένη εδώ και 40 χρόνια νοοτροπία με τις επιδοτήσεις. Δεν κάνουμε τίποτα χωρίς επιδότηση. Σκεφτείτε ότι οι αγρότες των 30-50 ετών σήμερα γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μέσα στις επιδοτήσεις. Δεν γνώρισαν αγροτική δραστηριότητα χωρίς επιδότηση. Επίσης, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης χρόνια τώρα, τι λέω, δεκαετίες, ασχολούνται με ρυθμιστικές εργασίες και έχουν αποκοπεί από την επαφή με τους αγρότες. Μας λείπει η πολυπόθητη και μεγάλο ζητούμενο εθνική αγροτική πολιτική. Πόσες φορές το έχεις ακούσει από μένα?
0: Πάρα πολύ.
1: Πού θα τη διακρίνει η διακυβερνητική και διαχρονική συνέπεια και συνέχεια με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 15 ετίας, ένα πραγματικό εθνικό σχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη που θα αξιοποιεί τους κοινωτικούς πόρους όχι σαν εισοδηματική ενίσχυση, αλλά σαν αναπτυξιακό εργαλείο. Γι' αυτό είναι απόλυτη ανάγκη οι πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης με καθαρούς στόχους, ώστε να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να φτάσουμε. Βάζω δύσκολα?
0: Ναι, όχι πολύ.
1: Λοιπόν,
0: λογικά απολύτως, καταρχήν.
1: Πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί η σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα και η χαμηλή προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Και υπάρχει δυνατότητα γι' αυτό. Παρένθεση. Θεωρείται μειονέκτημα το ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό μικρών και διάσπαρτων αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Μην κοιτάς τις περιοχές που έχουν γίνει αναδρομή.
0: Έτσι.
1: Που αυτό είναι ένα βασικό διαρθρωτικό πρόβλημα και βέβαια αυξάνει το κόστος παραγωγής και δυσκολεύει τις επενδύσεις. Όμως, στην πραγματικότητα, αν και θεωρείται μειονέκτημα, ουσιαστικά κρύβει σημαντικές δυνατότητες. Γιατί η μικρή αγροτική εκμετάλλευση Μπορεί να έχει με μικρή παραγωγή, έχει όμως μεγάλη φροντίδα για την ποιότητα και την ποικιλομορφία των προϊόντων. Βέβαια, οι συνθήκες της σύγχρονης αγοράς απαιτούν μεγαλύτερο μέγεθος, οργάνωση και πρόσβαση σε ευρύτερα δίκτυα διανομής. Εδώ λοιπόν αναδεικνύεται, ακριβώς εδώ αναδεικνύεται ο ρόλος του συνεργατισμού. Η ένωση των μικρών παραγωγικών μονάδων σε συλλογικά σχήματα μπορεί να μετατρέψει το μικρό εγώ στη δύναμη του μαζί, δημιουργώντας έτσι οικονομίες κλίμακος χωρίς να χάνεται η ποιότητα και η ταυτότητα των προϊόντων. Σε μια περίοδο οικονομικών προκλήσεων η ανάγκη για συνεργασία επανέρχεται σαν εργαλείο που μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους. Μέσα από συνεταιρισμούς οι παραγωγοί μπορούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής, να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τους διαθέσιμους πόρους, να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε επιστημονική γνώση και τεχνογνωσία σε συνεργασία με πανεπιστήμια, να ενδιαφερθούν περισσότερο για τη μεταποίηση και την προστιθέμενη αξία, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, διότι η συλλογική διάθεση θα τους επιτρέψει καλύτερη πρόσβαση στις αγορές. Και τα επισημαίνω όλα αυτά γιατί διαβάζω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον ξένων και ντόπιων επενδυτών για υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων. Έχουν μάλιστα γίνει από την αρχή του έτους 8 τέτοιες εξαγορές και έπεται συνέχεια.
0: Εξαγορές,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και να το δούμε αυτό ευρύτερα και με τις νέες συμφωνίες, όπως θα πούμε στη συνέχεια, που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγάλες χώρες. Κλείνει η παρένθεση. Συνεχίζουμε στα προβλήματα και τις διαφορετικές αδυναμίες. Αξίζει να επισημάνουμε ιδιαιτέρως ότι παρά τα πολλά προγράμματα που υλοποιήθηκαν δεκαετίες τώρα για την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού με την είσοδο νέων αγροτών στο επάγγελμα, αντιθέτως, αντί να περιμένουμε αύξηση, καταγράφεται μείωση. Και συγκεκριμένα, η ηλικία μέχρι 39 ετών το 2008 ήταν 30%, το 2020 κατέβηκαν στο 20%. Μια μείωση που την έχουμε περιγράψει και σε προηγούμενες εκπομπές και συνεχίζεται και στις μέρες μας. Βέβαια, δεν θα λησμονήσω να αναφερθώ και στο σοβαρότατο πρόβλημα της επαγγελματικής κατάρτισης. Επίσημα στοιχεία μας φανερώνουν ότι το 94% των αγροτών μας, 94%, δεν έχουν επαρκή επαγγελματική κατάρτιση. Βασίζεται κυρίως στην πείρα του, σε μια εποχή που οι τεχνολογικές εξελίξεις στη γεωργία έχουν κάνει άλματα. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως τα έχει υπόψη του ο Υπουργός, λόγω βέβαια και της μακρόχρονης θητείας του από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα αξιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και στις πρώτες δηλώσεις του ανέδειξε την ανάγκη για μια νέα εθνική εκκίνηση στον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλείται να υπερβεί τον παραδοσιακό του ρόλο έτσι όπως τον έχουμε γνωρίσει με τις επιδοτήσεις και να λειτουργήσει σαν μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και την περιφέρεια και όχι ως διαχειριστής κρίσεων και πληρωμών επιδοτήσεων. Θα είναι ένα Υπουργείο προοπτικής, τόνισε. Και αυτό δεν σημαίνει λιγότερες επιδοτήσεις για να ησυχάσουμε τους ανησυχούντες, αλλά πιο δίκαιες, πιο αξιόπιστες και ταυτόχρονα περισσότερη παραγωγή, περισσότερη αξία, περισσότερη προοπτική για τον πρωτογενή τομέα. Τώρα βέβαια, σε όλη αυτή την εξίσωση, να λάβουμε υπόψη μας ότι άρχισε και η διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική για την περίοδο 2028-2034. Και να επισημάνουμε ότι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο διαφοροποιείται ουσιαστικά από το παρελθόν, καθώς δεν θα αποτελεί απλή συνέχεια, αλλά θα επιχειρεί να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύετε ότι οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις θα είναι μια εξαιρετικά σύνθετη και απαιτητική διαδικασία δεδομένων των διεθνών γεωπολιτικών συνθήκων και της διεθνούς αστάθειας. Η νέα περίοδος για την Ευρωπαϊκή Γεωργία θα διαμορφωθεί σε ένα περιβάλλον αυξημένων κινδύνων και απαιτήσεων. Γι' αυτό και η νέα ΚΑΠ μετά το 27 καλείται να απαντήσει ταυτόχρονα στην ανάγκη στήριξης του αγροτικού εισοδήματος, στην κλιματική προσαρμογή, στην πρόληψη φυσικών καταστροφών και στη διασφάλιση της επιστημιστικής ασφάλειας της Ευρώπης. Στις πρώτες βέβαια συζητήσεις που έχουν γίνει σχετικά με τη νέα ΚΑΠ, διαπιστώθηκε ότι η γεωπολιτική αστάθεια, οι αβέβαιες εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημαντικούς εταίρους και κυρίως με τον απρόβλεπτο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κλιματική αλλαγή, οι ζωικές νόσοι που μας διέλυσαν την κτηνοτροφία, το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής τροφίμων, όλες αυτές μαζί ασκούν έντονες πιέσεις στις αγροδιατροφικές αγορές, φυσικά και στο εισόδημα των αγροτών. Και για να κλείσω αυτό το θέμα, στο οποίο θα επανέλθουμε προσεχώς για την ΚΑΠ, θα σας αναφέρω τις βασικές εθνικές προτεραιότητες για το νέο παραγωγικό μοντέλο που παρουσίασε ο κύριος Χινάς, δίνοντας έμφαση στη στήριξη των νέων και νεοεισερχόμενων αγροτών με στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στις αγροτικές περιοχές. Στην δίκαιη στήριξη του εισοδήματος με έμφαση στις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση του συνεργατισμού και διεπαγγελματικών οργανώσεων που ακροθυγούν, με έμφαση στις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση του συνεργατισμού και διεπαγγελματικών οργανώσεων.

0: του πρωτογενή τομέα με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό. Καλή επιτυχία λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί πιστεύω ότι η επιτυχία ενός προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης δεν είναι ευθύνη μόνο μιας κυβέρνησης, αλλά του συνόλου του πολιτικού κόσμου που πρέπει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να αφήσει το ύψος των περιστάσεων. Μπορεί η νέα κοινή αγροτική πολιτική να είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία για τον αγροτικό μας τομέα, και λογικά οι πολιτικοί μας πρέπει να βλέπουν ότι ο κόσμος έχει γίνει άνω κάτω. Να βλέπουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και λογικά πρέπει να προβληματίζονται πώς θα αξιοποιήσουμε τις όποιες ευκαιρίες παρουσιάζονται με τις νέες μεγάλες συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια αγορά μεγαλύτερη των 2 δισεκατομμυρίων καταναλωτών. Αυτό που σίγουρα δεν θα μπορούν να πούν στη σημερινή γενιά νέων αγροτών, αλλά και σε όλους εμάς, είναι ότι δεν ξέραμε. Αν μείνουν όμως στον μικρό κοσμό τους, είμαι σίγουρος ότι θα το προφασιστούν.
1: Mm-hmm. Απλά έτσι χτύπησε κάπως η ψήφος του για τα, πώς τα λένε, τα νέα, νέες γονιδιωματικές πρακτικές, τα νέα μεταλλαγμένα. Αυτό έτσι δεν χτύπησε και πολύ καλά σε κάποιους. Η στάση του κυρίου Σκινάς στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βέβαια το θέμα θα πάει και στην Ολομέλεια, στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά αυτό θα το δούμε αργότερα. Ναι, συνεχίστε εσείς.
0: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο για το επόμενο θέμα που αφορά τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό θα το αναπτύξουμε στην άλλη εκπομπή. Ενημερωτικά μόνο να σας αναφέρω ότι μετά τη συμφωνία Mercosur με τις χώρες Λατινικής Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε σχετικές συμφωνίες με την Ινδία και την Αυστραλία. Για όλες τις συμφωνίες υπάρχουν υπέρ και κατά, υπάρχουν ευκαιρίες και κίνδυνοι. Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη βασίζεται στην δημιουργική αναδιάρθρωση, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα ρεαλιστικό σχέδιο για τον πρωτογενή μας τομέα, διότι οι αγρότες πρέπει να προστατευτούν για πολλούς λόγους. Οι τελευταίες εξελίξεις αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποίησε στις χώρες της Mercosur την πράξη προσωρινής εφαρμογής της ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας και προέβη στο τελικό διαδικαστικό βήμα που απαιτείται για την προσωρινή εφαρμογή. Έτσι λοιπόν η ενδιάμεση εμπορική συμφωνία θα αρχίσει να εφαρμόζει, μάλλον άρχισε ημερολογικά να εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Μαΐου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των χωρών της Mercosur που ολοκληρώνουν τις σχετικές διαδικασίες επικύρωσης. Και τέλος, οι εμπορικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας υπογράφηκε στις 27 Ιανουαρίου και η αντίστοιχη με την Αυστραλία υπογράφηκε στις 24 Μαρτίου, την Καμπέρα. Mm-hmm. Είναι σημαντικές συμφωνίες που φέρουν μεγάλες αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων, προκαλώντας και ενθουσιασμό και έντονες αντιδράσεις. Είδομε, πάντως είναι μια αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην δασμολαγνία του κυρίου Τραμπ, mm-hmm. και είναι σαν να του λέει υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Mm-hmm. Είδομεν. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Κώστα μου. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Δεν ξέρω για τον Κωνσταντίνο, αλλά εγώ θα μιλήσω για τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη, αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά η παρουσία του, οι γνώσεις του, όλο αυτό που έχει έτσι δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείται με τον τομέα της γεωργίας και πώς αυτή θα αναπτυχθεί σε σωστές βάσεις, με οργανωμένες έτσι υγιείς συνεταιριστικές οργανώσεις και ομάδες. Ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης, λοιπόν, ο γκουρού της αγροτικής ανάπτυξης και της κοινωνικής οικονομίας, της διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα. Αυτή τη χρυσή εξίσωση που καλείται κάποιος υπουργός αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων να της δώσει σάρκα και οστά. Ο κύριος Δημήτρης Μιχαηλίδης είναι κοντά μας τηλεφωνικά, είναι στην κεντρική Ανθαγορά της Αθήνας και περιμένει την επικοινωνία μας για ποιο θέμα, για τα αγροτικά επιμελητήρια, μια εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο που μας έρχεται 16 Μάη στο ξενοδοχείο Caravel στην Αθήνα στο πλαίσιο του Money Show. Καλημέρα.
1: Έτσι ακριβώς. Το Money Show δεν έχει σημασία. Μας δώσαν μια αίθουσα στο Caravel.
0: Και πολύ καλά.
1: Για να μαζευτούν
0: σωστά
1: όσοι ενδιαφέρονται, όσοι θέλουν κάτι να σπούνε για τα αγροτικά επιμελητήρια.
0: Ακούστηκε αυτό στις κινητοποιήσεις τις φετινές, ένα από τα καινούργια που ακούστηκαν και που είδαμε και νέα παιδιά να είναι στις κινητοποιήσεις. Ακούστηκε και ο θεσμός των αγροτικών επιμελητηρίων, κύριε Μιχαηλίδη. Τουλάχιστον από εδώ πέρα, από τη δική μας περιοχή, αυτό βγήκε προς τα έξω.
1: Εσείς από τη δικιά σας περιοχή έχετε εκεί τον Κυριάκο τον Γκρόκο που το έλεγε αυτό από τα χρόνια που θυμάμαι εγώ εκεί τη δεκαετία του 2000. Ναι. Και λέγαμε ότι πρέπει κάτι να γίνει γιατί οι επιχειρηματίες είναι οι αγρότες εξορισμού. Mm. Γιατί επιλέγουν τι θα κάνουν, αν θα εκθρέψουν ή θα καλλιεργήσουν, επιλέγουν ποια εποχή θα κάνουν, επιλέγουν τι είδος θα ασχοληθούν, επενδύουν, έχει σημασία η λέξη, επενδύουν, ξοδεύουν όλο το χρόνο, χρησιμοποιούν πόρους για να εισπράξουν μια φορά ή δύο φορές το χρόνο και δεν τους αναγνωρίζουν ότι είναι επιχειρηματίες. Mm-hmm. Αυτό είναι τρομερό και προσβλητικό ταυτόχρονα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το συζητούσαμε πάντα και λέγαμε ότι πρέπει οι αγρότες σαν επιχειρηματίες να είναι στα επιμελητήρια. Τα επιμελητήρια, αγαπητοί μου Βασιλική, έχουν συνήθως τρία τμήματα. Μην κοιτάτε εσάς που στην Κομωτινή έχετε δύο επιμελητήρια. Όλος ο υπόλοιπη Ελλάδα έχει ένα επιμελητήριο ανανομό. Η Θεσσαλονίκη έχει τέσσερα επιμελητήρια, η Αθήνα τέσσερα και ο Πειραιάς τέσσερα. Αλλά όλοι οι άλλοι έχουν ένα επιμελητήριο. Λοιπόν, στο ένα αυτό το επιμελητήριο έχει τρία τμήματα. Έχει το εμπορικό, έχει των υπηρεσιών και των κατασκευών. Λοιπόν, πρέπει να κάνουν και ένα τέταρτο που να είναι οι αγρότες. Είναι ντροπή ότι δεν αναγνωρίζουν τους αγρότες σαν επιχειρηματίες. Mm. Τους θεωρούν εργάτες γης. Μην ξεχνάτε ότι τους ασφαλίζουν στον ΟΓΑ. Ναι. Ή εργάτες γης είσαι ή επιχειρηματίας που επενδύεις, είναι μαζί. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Αγαπητοί μου Βασιλική, πρέπει να βρεθεί λύση σε αυτό το πράγμα για να υπάρχει κάποιος που να ασχολείται με την επιχειρηματικότητα.
0: Ναι. Ναι. Οπότε το Σάββατο τι θα γίνει?
1: Οπότε το Σάββατο θέλουμε να μαζευτούμε μια ομάδα, να δημιουργηθεί μια ομάδα πρωτοβουλίας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, ναι, η οποία να συνθέσει ένα νομοσχέδιο, να συνθέσει ένα ένα προσχέδιο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο νόμος ο 4497 του 2017. Ελάτε να τα ακούσετε κι εσείς. Περνάει μια πελάτησα τώρα.
0: Την ακούω, ναι. Πολύ κεφάτη πελάτησα. Το καλημέρα μέχρι δεν έφτασε. Να είναι καλά.
1: Λοιπόν, είναι ο νόμος του 2017, ο οποίος προβλέπει τι ρόλο παίζουν τα επιμελητήρια. Όλη η Ελλάδα αναγνωρίζει ότι η επιχειρηματικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για την οικονομία και πρέπει να υποστηρίζεται και μάλιστα με μια οργάνωση δημοσίου συμφέροντος. Έτσι τα επιμελητήρια όλα είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Λοιπόν, σε αυτά τα επιμελητήρια πρέπει να είναι μέσα και οι αγρότες. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν όλα τα επιμελητήρια. Δηλαδή βιοτεχνικό, τέτοιο, αλλιώτικο κτλ. Υπάρχει ακόμα και τεχνικό επιμελητήριο, υπάρχει και οικονομικό επιμελητήριο, υπάρχει και γεωτεχνικό επιμελητήριο. υπάρχει και επιμελητήριο περιβάλλοντος, υπάρχει και διοικητικό επιμελητήριο, υπάρχει όμως και ξενοδοχειακό επιμελητήριο, το οποίο είναι καθαρά επαγγελματικό. Εάν δεν είναι σε θέση να περιλάβουν όλους τους επιχειρηματίες και να τους υποστηρίξουν ενιαία, τότε θα πρέπει οι αγρότες να πάρουν τις τύχες στα χέρια τους
0: και να ιδρύσουν και να βρουν... το δικό τους.
1: Να δημιουργήσουν, εγώ θα έλεγα, τα δικά τους. Δηλαδή, ναι, αγροτικά επιμελητήρια, ένα σε κάθε νομό, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, όπως είναι και τα τοπικά επιμελητήρια. Γιατί εμείς πιστεύουμε στην τοπική ανάπτυξη. Δεν θέλουμε ένα κεντρικό επιμελητήριο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, όπως το ξενοδοχειακό ή το γεωτεχνικό που είναι στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Θέλουμε ο κάθε τόπος να συνδυάζεται, οι επιχειρηματίες του τόπου να συνδυάζονται μαζί με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, η παραγωγή, μαζί με την μεταποίηση, μαζί με αυτούς που φέρουν τα λοιπάσματα και τους εμπόρους, μαζί με αυτούς που έχουν τα μηχανήματα, όλοι ενιαία σε ένα αγροτικό επιμελητήριο.
0: Υπάρχει κάποιο επιμελητήριο που να έχει τμήμα για τους αγρότες στην Ελλάδα?
1: Όχι, υπάρχουν μόνο μαϊμού τέτοια επιμελητήρια. Υπάρχει στα Τρίκαλα που έχει γράψει μέσα τα... έχει γράψει μέσα τα...
0: Μη μου αποσυντονίζετε τον κύριο Μιχαηλίδη, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, σας ακούμε.
1: Υπάρχουν στα Τρίκαλα που είναι μόνο για τους συνεταιρισμούς, έχει κάνει ένα τμήμα ξεχωριστό, αλλά δεν δέχεται τους αγρότες, μόνο τους συνεταιρισμούς. Ούτως ή άλλως είναι εξορισμού επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επίσης, στις ΣΕΡΕΣ, ο Μαλιάρας, ο πρόεδρος εκεί πέρα, έχει δημιουργήσει ένα τμήμα με ένα συμβολικό τίμημα ετήσιο, ξέρω εγώ, 10-20 ευρώ, κάπως έτσι είναι, αλλά μόνο για πληροφόρηση, όχι για τίποτα άλλο. Mm-hmm. Εμείς ξέρουμε ότι τα επιμελητήρια, τώρα θα σας πετάξω και μια βόμβα, να μου πεις πόσα χρόνια έχω. Εμείς ξέρουμε ότι τα επιμελητήρια για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας είναι για να κάνουν γνωμοδοτήσεις στην πολιτεία, αυτό λέει ο νόμος.
0: Είναι σύμβουλος του κράτους, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Είναι για να δίνουν πληροφορίες, συμβουλές, υπηρεσίες κτλ. Αλλά γράφει ο νόμος ο 4497 του 2017, λέει κατ' εξουσιοδότηση ασκούν αρμοδιότητες δημοσίου δικαίου, όπως είναι σύσταση μιας εταιρείας. Επομένως θα μπορούσε να κάνει μια επιχειρηματική δραστηριότητα αγροτική με έγκριση από το αγροτικό επιμελητήριο. Αδειοδότηση, λειτουργία, χρηματοδότηση. Είναι πάρα πολλά. Και τώρα να σας πω και τη βόβα.
0: Γιατί, να την ακούσουμε. Ναι.
1: Εγώ είμαι, ξέρεις ότι γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και τον περισσότερο μου χρόνο τον περνάω στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, το ΣΕΒ, που είναι συνδικαλιστικό όργανο των επιχειρηματιών, των βιομηχάνων. Έχουμε το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, που είναι συνδικαλιστικό όργανο των εξαγωγέων. Και έχουμε και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι τρεις, προσέξτε με, επιμελητήριο είπα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι τρεις συστήσαν το ΚΕΠΑ. Το ΚΕΠΑ είναι Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης. Το ΚΕΠΑ ήταν ενδιάμεσος φορέας, έπαιρνε τα χρήματα από το ΕΣΠΑ για 2 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια, 4 δισεκατομμύρια, έκανε προδιαγραφές, έκανε προκηρύξεις και η ΣΕΠ και μοίραζε τα χρήματα και χρηματοδοτήσει για να δημιουργούνται νέες επιχειρήσεις. Τι σας θυμίζει αυτό? Αυτό σας θυμίζει ακριβώς ο ΠΚΠ.
0: Ναι.
1: Άρα θα μπορούσαν τα αγροτικά επιμελητήρια
0: να κάνουν αυτό το πράγμα, να κάνουν τις επιδοτήσεις.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Δηλαδή κατ' εξουσιοδότηση αρμοδιότητες δημοσίου δικαίου, όπως λέει ο νόμος 4497. Αγαπητή μου Βασιλική, όλα αυτά τα προβλήματα είναι λυμένα. Mm. Απλώς στην Ελλάδα τα προσαυξάνουμε συνεχώς, τα επαυξάνουμε.
0: Για κάποιο λόγο, στους αγρότες, σε αυτόν τον κλάδο.
1: Μόνον εναντίον των αγροτών.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Oh.
0: Αχ, εγώ. Θα γίνει, πιστεύετε, αυτή η ομάδα πρωτοβουλίας από ποιους θα πρέπει να αποτελείται για να ξεκινήσει, να γίνει μια αρχή κάπου για αγροτικό επιμελητήριο?
1: Από τρελούς, από εραστές του αγροτικού τομέα, όχι αυτούς που θέλουν να κάνουν έρωτα με τον αγροτικό τομέα, από αυτούς που αγαπούν τον αγροτικό τομέα, γιατί ο αγροτικός τομέας είναι η μόνη παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό που λένε μερικοί ανόητοι, ότι η βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός, απλώς
0: έτσι
1: είναι
0: ακριβώς.
1: Χωρίς νου.
0: Χωρίς ανόητη. Νου, αυτό ακριβώς.
1: Είναι ανόητη. Mm-hmm. Η μόνη πραγματική οικονομία είναι ο πρωτογενής τομέας. Mm-hmm. Και είναι πραγματική και ουσιαστική και μπορεί να δημιουργήσει πραγματική αξία. Αν μάλιστα ο πρωτογενής τομέας καταφέρει να μεταποιήσει και τα προϊόντα του, όχι να πουλάει στάρι, να το μεταποιεί. Τι χρειάζεται, να το κάνει αλεύρι, να το κάνει πληγούρι, να το κάνει ό,τι χρειάζεται να το κάνει. Δηλαδή να μπει στην μεταποίηση, δηλαδή στην αλυσίδα αξίας που λέτε εσείς οι επιστήμονες, τότε θα μπορέσει να κρατήσει ένα τμήμα της υπεραξίας. Γιατί το 1970 από ένα προϊόν που ήταν στο ράφι, στο μπακάλικο, το 70% πήγαινε στον αγρότη. Μόνο το 30% ήταν μεταποίηση, μετακίνηση, συσκευασία κτλ. Σήμερα από ένα προϊόν που είναι στο σούπερ μάρκετ, στον αγρότη πάει μόνο το 10%. Όλο το άλλο πάει στη μεταποίηση, στις αλυσίδες κτλ.
2: Ενώ το πρωτογενές προϊόν το παράγει ο αγρότης. Χωρίς αυτόν δεν θα είχαν τίποτα οι άλλοι που παίρνουν όλο το.
1: Ναι. Για να πάρει περισσότερα λεφτά ο αγρότης είναι να μπει στην μεταποίηση, στη συσκευασία και στην εμπορία. Mm-hmm. Για να μπει μέσα στην αλυσίδα αξίας. Και φαντάσου, αυτή η αλυσίδα είναι, αγαπητή μου Βασιλική, 5 έως 8 φορές την πρωτογενή αξία του προϊόντος. Mm-hmm. Φαντάζεσαι ότι αν αντί να το πουλήσει το στάρι 17 λεπτά, το πουλούσε στην διπλάσια τιμή, δηλαδή 17 λεπτά, δηλαδή 100% παραπάνω. Mm-hmm. Δεν θα ήθελε τίποτα άλλο. Τώρα παίζουμε με μερικές δεκάρες.
2: Έτσι
1: λοιπόν
2: ακριβώς.
1: Πρέπει πάση θυσία ο αγρότης να μπει μέσα στην αλυσίδα αξίας.
2: Να ρωτήσω, αν στα επιμελητήρια μπουν, θα μπορέσει να γίνει μία... να γίνει μία... να μπουν και εκτινοτρόφοι, να μπουν και οι αλυείς μέσα ή όχι?
1: Έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι όλοι.
2: Όλοι όσοι απαρτίζουν τον πρωτογενή τομέα.
1: Όλο το πρωτογενής τομέας. Και μην μπει κανένας ανόητος, θα μπουν και οι μελισσοκόμοι, ναι.
2: Και οι μελισσοκόμοι εννοείται, βέβαια, μέσα.
1: Γεωργία, κτηνοτροφία. Απλώς η μελισσοκομεία τα κτίνει πολύ μικρά, ένα μισό πόντο και ζουν 40 μέρες. Μην τα μπερδέψουμε.
2: Ναι.
1: Είναι και η κτηνοτροφία και η γεωργία και η αλεία και η δασοκομεία που είναι αυτοί που φροντίζουν το δάσος, δηλαδή οι δασοκόμοι, οι ρητενοσυλλέκτες.
2: Γιατί είναι όλοι απροστάτευτοι αυτοί. Είναι αυτοί που παράγουν και παραδίδουν τον κόπο του προϊόντος που παράγουν στους άλλους και όλοι απομυζούν αυτούς.
1: Έτσι ακριβώς. Για την ακρίβεια, έτσι όπως το είπες Βασιλική μου, ο πλούτος ο πραγματικός παράγεται στον πρωτογενή τομέα, απλώς οι πλούσιοι είναι στο δευτερογενή και στο τριτογενή. Πρέπει λίγος από τον πλούτο αυτό να συγκρατηθεί στον πρωτογενή τομέα για να μπορέσουν όλοι να είναι λίγο πιο ευτυχείς.
2: Ναι, μια ισορροπία να επέλθει, γιατί πάνε να εξαφανίσουν τον πρωτογενή τομέα. Μάλιστα, πότε θα ξεκινήσετε για τη Θεσσαλονίκη ή δεν θα φύγετε Θεσσαλονίκη, θα περιμένετε το Σάββατο?
1: Είμαι η Πατμόν, με βλέπει ο πρόεδρος εδώ του συνεταιρισμού, ο Θάνος Εγκελμάγερ, και λέει άντε φύγε να κάνουμε δουλειά.
2: Και θα ξαναγυρίσετε το Σάββατο στην Αθήνα?
1: Ναι, θα γυρίσω στις 15 κάτω στην Αθήνα. Για να κάνουμε στις 16 την εκδήλωση αυτή, θα ξαναανέβω. Δηλαδή δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω, ούτως ή άλλως οι βενζίνες είναι τόσο φτηνές.
2: Είναι τόσο φτηνές, αυτό ακριβώς θα έλεγα. Αχ, Δημήτρης Μιχαηλίδης, ο σύγχρονος Μαρίνος αντίπας για τους οργανωμένους αγρότες, έτσι πως θα πρέπει να είναι οι αγρότες επιχειρηματίες, για να μην γίνονται υποχείρια στους άλλους. Γιατί όποιος πλούτος κι αν υπάρχει στα επόμενα επίπεδα, όλα βγαίνουν από τον αγρότη. Λοιπόν, ας συνειδητοποιήσει ο αγρότης τη δύναμη. Φωνάζει, φροντοφωνάζει γι' αυτό ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης χρόνια τώρα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να είστε γερός, θα τα ξαναπούμε.
1: Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

0: Πάμε τώρα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και πάμε σε μια καινοτομία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι γνωστό βεβαίως ότι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας γίνονται πολύ ωραία πράγματα και μένουν οι νέοι άνθρωποι, οι φοιτητές, μένουν στον τόπο τους δημιουργώντας καινοτόμα εγχειρήματα και παρασέρνουν κι άλλους στο να παραμείνουν στην έρευνα, αλλά και αυτή η έρευνα να περνάει στην εφαρμογή και να μην μένει στα συρτάρια. Θα πάμε να συναντήσουμε τον δόκτορα Φώτη Τέκο από να μας πει, να μας συστήσει την Food Oxys. Καλή σας μέρα, κύριε Τέκο. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Εσείς.
1: Έτσι, λοιπόν, έτσι ακριβώς όπως τα είπατε αρχικά είναι τα πράγματα. Όντως, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μια ομάδα νέων ερευνητών και φοιτητών, αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε να φύγουμε από τη χώρα. Θέλουμε τη γνώση την οποία το ίδιο το Πανεπιστήμιο μας σπούδασε σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό επίπεδο, να την κρατήσουμε και να την αξιοποιήσουμε, να μην μείνει κλεισμένη μέσα σε ένα σερτάρι ενός πανεπιστημίου. Και έτσι λοιπόν όλα αυτά τα οποία διδαχθήκαμε τα κάναμε υπηρεσίες, οι οποίες πλέον προσφέρονται στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές κοινό και εταιρείες με σκοπό να μείνουμε εδώ, να επενδύσουμε εδώ και να επιχειρήσουμε εδώ.
0: Για να μας συστήσετε, λοιπόν τη Food Oxys, τι είναι?
1: Η Food Oxys είναι
0: και
1: μια
0: πώς ξεκίνησε?
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Είναι μια εταιρεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και όντως ξεκίνησε το 2019 με σκοπό, όπως είπαμε, να κάνει τις ιδέες και όλα αυτά τα οποία είχε βρει στο εργαστήριο πράξη. Έτσι λοιπόν αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και η αφορμή για να ξεκινήσουμε ήταν να προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ της μακροζωίας και της ευζωίας. Και θα εξηγήσω περαιτέρω τι εννοώ.
0: Ωραία.
1: Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει πλέον πολλά χρόνια. Μπορούμε να ζήσουμε μέχρι τα 60, 70, 80, 90 ή και τα 100 μας.
0: Και βάλτε και παραπάνω. Γιατί... Τι είναι τα 60? Βάλτε και παραπάνω, 100 και. Ναι.
1: Έτσι. Μπορούμε να ζήσουμε. Αυτό όμως είναι όρια ηλικία. Πριν από 150-200 χρόνια ήταν άπιαστα. Ζούσαμε πολύ λιγότερο. Ζούσαμε μέχρι τα 35-40 maximum. Αυτό γιατί έγινε? Γιατί ουσιαστικά ανακαλύφθηκαν αντιβιωτικά και το καλύτερο βιωτικό επίπεδο, καλύτερες συνθήκες υγιεινής στα σπίτια μας και στις πόλεις μας. Αυτό το οποίο δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής η επιστήμη είναι τα χρόνια τα οποία έχουμε κερδίσει, τα οποία όπως είπαμε μπορεί να είναι πολλά, μέχρι και 40 χρόνια.
0: Τη μακροζωία λοιπόν να την κάνουμε και ευζωία, να ζούμε και καλά.
1: Ακριβώς, γιατί πολλές ασθένειες νευροεκφυλιστικές, Αλσχάιμερ, Πάρκινσον, καρκίνο, διαβήτη, μας βάλουν τα χρόνια αυτά, κυρίως στο δυτικό πολιτισμό, και έτσι δεν τα ζούμε καλά τα χρόνια μας. Δεν θυμόμαστε τους δικούς μας ανθρώπους, τρέμει το χέρι μας, δεν μπορούμε να φάμε, πρέπει να βγαίνουμε μέσα σε ιδρύματα για διάφορες θεραπείες κτλ. Εκεί λοιπόν έρχεται η Food Oxys μέσα από τις τεχνολογίες και τις παγκόσμιες πατέντες που έχουμε καταθέσει και έχουμε πάρει, να μπορέσουμε είτε σε μία σταγόνα αίμα, είτε σε φλεβικό αίμα, να μετρήσουμε κάποιους δείκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για ακριβώς αυτά τα πράγματα, για την ευζωία. Και με βάση τα αποτελέσματα να σου προτείνουμε συγκεκριμένες στάσεις, συγκεκριμένα τρόφιμα, συγκεκριμένες πηγές τροφίμων, οι οποίες μπορούν να σε βοηθήσουν να επαναφέρεις, για παράδειγμα, τα αντιοξειδωτικά του οργανισμού σου στα φυσιολογικά επίπεδα, έτσι ώστε να είσαι πιο προστατευμένος έναντι αυτών των νοσών των οποίων είπα προηγουμένως.
0: Για τον καθένα ξεχωριστά. Γιατί άλλα εγώ, άλλα η τεχνικός μου, ξέρω εγώ. Άλλους βιοδείκτες θα έχει η Ερμιόνη η Αδαμίδου, άλλα η Βασιλική Μαχαίρα, άλλα ο καθένας.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία, γιατί έτσι δεν είναι όλα μια γενική. Ο καθένας είναι εξατομικευμένη που λένε φροντίδα. Ναι.
1: Πάρα πολύ σωστά. Επίσης, γιατί θέλαμε αυτό το πράγμα να μπορέσει να το κάνει και ο πιο απομακρυσμένος κάτοικος, πλέον έχουμε βγάλει και DNA test kit, όπου μπορείς να το παραγγείλεις, σου έρχεται στο σπίτι, μας δίνεις λίγο σάλιο από το ούλο σου.
0: Ναι.
1: Μας το στέλνεις πίσω με δικά μας χρέωση, με τη Γενική Ταχυδρομική έρχεται και σου κάνουμε την ανάλυση του DNA και βλέπουμε πώς μπορεί ο οργανισμός σου να απορροφήσει συγκεκριμένες βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Αν δεν μπορεί να τα απορροφήσει, για παράδειγμα, καλά αυτές τις βιταμίνες και τα μέταλλα, σου δίνουμε πηγές τροφίμων έτσι ώστε να παίρνεις αυτές τις βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία σε όλα σου τα γεύματα, από το πρωί σου μέχρι και το βράδυ, έτσι ώστε να είσαι πιο πλήρες όσον αφορά αυτό και να μην έχεις αβιταμινώσεις και άλλα τέτοια χαρακτηριστικά.
0: Και παίρνεις εσύ καθέρι... και δεν τα απορροφάς. Τα παίρνεις όμως, τα πληρώνεις και δεν τα απορροφάς. Μάλιστα,
1: ακριβώς.
0: Πολύ σωστά.
1: Ενώ έτσι μπορείς να ξέρεις ακριβώς πόσο χρειάζεσαι και σε τι ποσότητες πρέπει να το πάρεις και σου δίνουμε πηγές έτσι ώστε να τις φας και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ και να παίρνεις αυτό το ελάχιστο που μπορεί να απορροφήσει ο οργανισμός σου. Γιατί αυτό μπορεί να απορροφήσει μόνο αν είσαι για παράδειγμα δύσκολος στην απόρροφηση μιας συγκεκριμένης βιταμίνης. Το ίδιο πράγμα και για το πώς επηρεάζει το αλάτι, πώς επηρεάζει το γλυκό, πόσους καφέδες μπορείς να πιείς μέσα στη μέρα σου. Πόσοι από αυτούς πρέπει
0: αυτά
1: να
0: μόνο με το σάλιο, με ένα. Με...
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα,
1: και αυτές
0: μάλιστα.
1: Είναι φόρους ζωής, δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ. Άρα, ό,τι κάνεις, ό,τι δούμε και βρούμε σήμερα, ισχύει για πάντα.
0: Εξαιρετικό.
1: Μπορείς να ακολουθείς αυτές τις συμβουλές φόρου ζωής. Και φυσικά το επόμενο κομμάτι της εταιρείας, επίσης μεγάλο κομμάτι, είναι η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των τροφίμων. Αυτό γιατί. Γιατί το περίπου 70% αυτών των οποίων πρόκειται να μας συμβούν έχουν να κάνουν με το τι τρώμε. Τρώμε, το αν αθλούμαστε, έτσι, αν κάνουμε διαλυματική νηστεία. Αυτό έχει να κάνει με το. Οι επιλογές μας δηλαδή έχουν μεγαλύτερη σημασία, γιατί όντως είναι αυτές οι οποίες θα μας οδηγήσουν στο αν θα πάθουμε κάτι, αν θα έχουμε μια υγιή γύρανση κτλ. Οπότε οι επιλογές είναι πολύ σημαντικές. Και γι' αυτό το λόγο θέλαμε να αξιολογήσουμε τα τρόφιμα, έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να γνωρίζει τι είναι καλύτερο για την υγεία του και τι όχι τόσο.
0: Αντί γύρανση.
1: Οπότε δουλεύουμε.
0: Το ελιξίριο της ζωής δηλαδή το βρήκατε. Υπάρχει. Εγώ το ξέρω. Το ξέρω εγώ να σας το πω. Ναι, για πείτε μου, σας πειράζω. Το ελιξίριο είναι ενυδάτωση, γυμναστική και αποτοξίνωση.
1: Σωστό. Έτσι, κοιτάξτε, έτσι είναι. Απλά όλα αυτά τι κάνουν, βοηθούν την υγιή γύρανση. Εάν σας πει κάποιος ότι έχω ένα ελιξίριο το οποίο δεν θα σας κάνει να μεγαλώσετε ποτέ και θα μείνετε για πάντα νέος κτλ., τρέξτε από την άλλη πλευρά. Αυτό
0: να βρούμε μια άλλη λέξη. Δεν μ' αρέσει το γύρανση. Να βρούμε μια άλλη.
1: Υγιής γύρανση. Μακροζωία.
0: Μακροζωία. Αυτό ναι. Μ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Έτσι, αυτό. Άρα όλοι θα γεράσουμε, όλοι θα μεγαλώσουμε.
0: Να μεγαλώσουμε. Να είμαστε... Ναι, ναι, ναι. Να μεγαλώσουμε.
1: Να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά.
1: Ναι. Να βάλουμε στόχους σήμερα που μας ακούν όλοι οι ακροατές. Σήμερα να μας πούνε ο καθένας από αυτούς τι στόχους έχει. Θέλω στα 90 μου να μπορώ να πάρω αγκαλιά τα εγγόνια μου, να μπορώ να αυτοξυπηρετηθώ, να πάω μόνος μου στο σούπερ μάρκετ και να ψωνίσω κτλ. Ό,τι στόχους έχει, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας. Και πρέπει να κυνηγήσουμε αυτούς τους στόχους του καθενός. Πώς, όπως είπαμε, με σωστή διατροφή, σωστά χαρακτηριστικά. Είναι, ξέρετε, φοβερό το γεγονός ότι όταν πάμε να ψωνίσουμε ένα ρούχο, ναι, μπαίνουμε μέσα και ρωτάμε τον άνθρωπο ο οποίος έχει πουλάει τα ρούχα από πού είναι, τι υλικό είναι, τι φάσμα έχει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και μετά βγαίνουμε, πεινάμε, μας έχει πιάσει ας πούμε η πείνα και μπαίνουμε σε ένα οποιοδήποτε fast food ή οτιδήποτε και τρώμε χωρίς να ξέρουμε, χωρίς να έχουμε ρωτήσει ποτέ, τον άνθρωπο που πουλάει και το κρέας από πού είναι αυτό το κρέας ή τι είναι αυτό το κρέας. Όχι, τον ντρεπόμαστε να το κάνουμε, θεωρούμε ότι είναι κάτι ας πούμε προσβλητικό να το κάνουμε. Γιατί είναι κάτι το οποίο μας
0: βάζουμε
1: ενδιαφέρει
0: πολύ
1: το ότι θα βάλουμε πάνω στο δέρμα μας και δεν μας ενδιαφέρει απολύτως το τι βάζουμε μέσα στο σώμα μας. Αυτό το τι βάζουμε μέσα στο σώμα μας ουσιαστικά μας οδηγεί στο τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια στη ζωή μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να το προσέχουμε αυτό το κομμάτι.
0: Πείτε μου λίγο για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση τροφίμων. Ένα πολύ δυνατό κομμάτι της εταιρείας σας. Τι γίνεται
1: πολύ
0: με τα προϊόντα.
1: Όντως, ελέγχουμε και πιστοποιούμε αρκετές εκατοντάδες ελληνικών προϊόντων κάθε χρόνο, από πολύ γνωστά προϊόντα που βλέπετε στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι μικρών συνεταιρισμών ή μικρών παραγωγών, γιατί θέλουμε να είμαστε κοντά και στον μεγάλο και στον μικρό, εάν το προϊόν του αξίζει να πιστοποιηθεί ως προς τις ιδιότητες που προσφέρει στην ανθρώπινη υγεία. Αυτό είναι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρουν πόσες θερμίδες. Είμαστε υπέρ της ποιότητας. Το Nutri-Score, για παράδειγμα, που έχει βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αξιολογεί, δίνει βαθμολογία στα προϊόντα με βάση το πόσες θερμίδες έχουν. Όλα τα ελαιόλαδα τα βγάζει τη χειρότερη βαθμολογία.
0: Ναι,
1: όλο το μέλι το βγάζει τη χειρότερη βαθμολογία.
0: Ναι.
1: Η Coca-Cola όμως έχει μια καλή βαθμολογία.
0: Πώς γίνεται αυτό. Εντάξει, δηλαδή.
1: Έτσι είναι
0: τώρα
1: το σύστημα. Αυτό το σύστημα είναι έτσι. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε εμείς, δεν μας ενδιαφέρει το πόσες θερμίδες, μας ενδιαφέρει το τι προσφέρει στην υγεία. Mm-hmm. Άρα, όλα τα ελαιόλαδα δεν είναι ίδια μεταξύ τους και πρέπει να ξεχωρίσουμε τα καλύτερα, να ξεχωρίσουμε τα ποιοτικότερα, να ξεχωρίσουμε αυτά τα οποία προσφέρουν τα μέγιστα στην ανθρώπινη υγεία. Το ίδιο πράγμα να συμβεί στα γιαούρτια, στα γάλατα, στα προϊόντα ψυγείου, στα προϊόντα βαθιάς κατάψυξης, έτσι, ακόμα και στο ζυμαρικό. Γιατί πλέον υπάρχουν διαφοροποιήσεις από την πρώτη ύλη, τον τρόπο παραγωγής μέχρι και το τελικό προϊόν και με βάση αυτά να μπορεί ο καταναλωτής να δει το τι προσφέρει πραγματικά στην υγεία του και έτσι να επιλέξει στην λίστα του σούπερ μάρκετ που έχει, ετοιμάσει από το σπίτι του, όχι να την διαφοροποιήσει τη λίστα. Θέλει να πάρει ένα γάλα, ένα γιαούρτι και ένα ελαιόλαδο. Αυτά να πάρει. Απλά να του βοηθήσουμε όταν φτάσει μπροστά στο ράφι με όλη την γκάμα του συγκεκριμένου προϊόντος, να διαλέξει αυτό που πραγματικά το προσφέρει κάτι στην υγεία και όχι απλά το πόσο ωραία συσκευασία μπορεί να έχει ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό το οποίο λέει πάνω.
0: Σε ποια προϊόντα έχετε πιστοποιήσει και έχετε φτάσει και στην περιοχή μας, έτσι, αναδεικνύοντας την αξία των προϊόντων αυτών.
1: Για να μην πω εταιρείες, θα πω κατηγορίες. Έτσι, μιλάμε, ας πούμε, και στην περιοχή επάνω από φασόλια Εύρου, εκεί στο Τυχερό, το πεπόνι πάλι της περιοχής εκεί Πέπλου στον Εύρο.
0: Χρυσή κεφαλή.
1: Μπράβο, σωστά. Ελαιόλαδο Μάκρης, σπαράγγια Εύρου, κατσικίσιο τυρί Χαλκιδικής, κεφίρ Θεσσαλονίκης, γιαούρτι πρόβιο Θεσσαλονίκης, ροδάκι Ναέδεσας, ξηρούς καρπούς Λάρισας, αμύγδαλο καρύδι κάστανο, στην Ζάκυνθο, στα Φίδα, ελαιόλαδο, λαδοτήρι και μαντολάτο. Έγινα φιστίκι στα Μέγαρα Φιστίκι, στα Κύθυρα, δηλαδή από άκρη σ' άκρη, στα Κύθυρα το μέλι, μελιτζάνα τσακώνικη, πορτοκάλια μάλε μεχανίων, πορτοκάλια αργολίδος, στη Χίο τα μανταρίνια, και άλλα αρκετά, ελαιόλαδο στη Σπάρτη, πάρα πολλά. Τώρα μην τα αναλύσω, κάποια εμβληματικά που μου ήρθαν στο μυαλό, τα οποία όμως είναι και μοναδικά σε κάθε τόπο και αξίζει να τα επιλέγουμε. Τη μελιτζάνα, την τζακώνικη για παράδειγμα, αυτή που δεν είναι η μαύρη, ξέρετε, να θες με τις αυλακώσεις, η πιο άσπρη, η πιο μοβ, έχει φοβερές ιδιότητες, τα οποία δεν τις έχει άλλη, η κανονική, η απλή, που παράγεται παντού, ενώ η τσακώνικη παράγεται μόνο εκεί, στην περιοχή του Λεωνιδίου, στην Πελοπόννησο. Και είναι μοναδικό στον κόσμο αυτό το φαινόμενο. Αξίζει να στηρίζουμε, βοηθάμε ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Το ίδιο πράγμα με τα σπαράγγια, για παράδειγμα, στον Εύρο. Εξαιρετικό προϊόν. Και το πράσινο και το λευκό.
0: Το άγριο ειδικά, αλλά και το λευκό.
1: Ναι, με πάρα πολλά χαρακτηριστικά για την υγεία. Πρέπει να το αναδείξουμε, να βοηθήσουμε τον παραγωγό, να στηρίξουμε το τοπικό προϊόν. Το ίδιο και για το φασόλι, το ίδιο και για το πεπόνι και της περιοχής.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά. Εμείς θα το κάνουμε αυτό το τεστ. Θα επικοινωνήσω μαζί σας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε.
1: Να το στείλω, σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, γεια σας. Yes.
2: Η ώρα είναι 9.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Τρίτη 5 Μαΐου, Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων. Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του προγράμματος δράσης και σχεδιασμού του Δήμου Καβάλας για τον τουρισμό για το 2026. Ο αντιδήμαρχος του τουρισμού, Παναγιώτης Αγγελίδης, σημείωσε ότι έγινε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, καθώς ακούστηκαν πολύ ωραίες απόψεις από ανθρώπους που μετέχουν στην Τουριστική Επιτροπή και θα ληφθούν υπόψη για μελλοντικές δράσεις προβολής. Στην παρουσίαση έγινε γνωστό ότι ο Δήμος Καβάλας θα συμμετέχει σε εκδήλωση για την τουριστική προώθηση της Καβάλας στην Κωνσταντινούπολη. Είναι γνωστό το πόσο σημαντικοί είναι οι Τούρκοι επισκέπτες το τελευταίο διάστημα και μάλιστα με μια εποχικότητα διαφορετική από όσο άλλοι τουρίστες, όπως υπογράμμισε ο κύριος Αγγελίδης. Μειωμένη σε ποσοστό άνω του 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 ήταν η τουριστική κίνηση που καταγράφηκε στην Θάσο το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, Μαργαρίτης Μπαμπατζίκος, το ξεκίνημα της τουριστικής σεζόν για το 2026 στη Θάσο άφησε μια γλυκόπικρη γεύση, καθώς οι καιρικές συνθήκες έμοιαζαν πιο πολύ με πρωτοχρονιά παρά με Πρωτομαγιά και οι επισκέπτες ήταν πολύ δυσαρεστημένοι για αυτή την εξέλιξη. Σχολίασε δε ότι το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που υπάρχει σε όλο τον πλανήτη επηρεάζει και τους Βαλκάνιους, ευχόμενος να μην συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καβάλας αποφασίστηκε η ίδρυση αναπτυξιακής εταιρείας, η οποία θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, Θόδωρος Χατζηχρήστος, υπογράμμισε ότι θα είναι ένα εργαλείο για το Επιμελητήριο Καβάλας και θα βοηθήσει σε πολλές περιπτώσεις ώστε να μην βρίσκονται σε αδιέξοδο. Συγκεκριμένα θα διαχειριστεί το εκθεσιακό κέντρο και πολλές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις που δεν θα μπορούσε να τις υλοποιήσει από μόνο του το επιμελητήριο ως νομικό πρόσωπο, όπως εξήγησε ο κύριος Χατζηχρήστος. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της περιφέρειας, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη δράση B2B στην Βαρσοβία της Πολωνίας με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της περιοχής σε αγορές που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον και σημαντικές προοπτικές για την τουριστική επισκεψιμότητα. Συγκεκριμένη δράση, τα στελέχη της τουριστικής ομάδας με τη συμμετοχή του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη τουρισμού κ. Παναγιώτη Αρχοντή είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με περισσότερους από 50 τουριστικούς πράκτορες της πολωνικής αγοράς. Οι επαφές αυτές συνέβαλαν στην περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων με την Πολωνία και στη δημιουργία ακόμη πιο ισχυρών βάσεων για την ανάπτυξη της τουριστικής συνεργασίας. Ο Όμιλος Κοινωνικού και Πολιτικού Προβληματισμού, η Καβάλα Μπροστά, διοργανώνει έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Οικαστική περιπλάνηση 2026 στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσκης». Η έκθεση θα διαρκέσει από 6 έως 13 Μαΐου, ενώ τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν στις 6 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ομίλου, κ. Γιάννη Ριφιλίδη, είναι μια έκθεση η οποία έχει γίνει θεσμός, η οποία δεν έχει σταματήσει όλα αυτά τα 7 χρόνια που πραγματοποιείται, ενώ κάθε χρόνο γίνεται όλο και καλύτερη. Ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας με ανακοίνωσή του κάνει γνωστό ότι τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Εθνικής Αντίστασης από τη διασταύρωση με την οδό Αβέροφ έως τη διασταύρωση με την οδό Δαγλή για το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου έως 15 Σεπτεμβρίου για τις ώρες από τις 6 το απόγευμα έως τις 6 της επομένης ημέρας. Η ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας διοργανώνει το Σάββατο στις 9 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου Γαλαξία στην Καβάλα στην εκδήλωση «Ομιλία με θέμα παγκόσμιες γεωπολιτικές αλλαγές, θέση της Ελλάδος σε ελληνοτουρκικές σχέσεις» με ομιλητή τον καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή Α Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας. Ακολούθησε ο κύριος Συρίγος θα απαντήσει στις ερωτήσεις του κοινού. Με ηλιοφάνεια θα κυλήσει σήμερα ο καιρός στην Ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία στη μέγιστη μύτη θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ η άνεμη είναι βορειοανατολική εντάσεις έως 5 μποφόρ. Σας μεταδώσαμε δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου και εμείς εδώ, Παναγιώτα Δημούδη, τεχνική επιμέλεια του ήχου, Σάκης Ρεστάς είναι επιμέλεια της εκπομπής και 2-59-0-24-25-49, γύρω στο να έχουν μία έτσι επαφή μαζί μας. Να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον κύριο Παναγιώτη Αρχοντή, τον αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, να μας ενημερώσει για τις επαφές που είχαν στην Βαρσοβία. Κύριε Αρχοντή, καλημέρα σας και καλό σας μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους και σε όλους μας όσους μας ακούνε.
0: Ενημερώστε μας για αυτή την έτσι, επαφή που είχατε εκεί, με, από ό,τι διαβάσαμε κιόλας, με πάρα πολλές B2B συναντήσεις. Συναντηθήκατε μάλιστα με 50 τουριστικούς πράκτορες.
1: Σωστά. Είναι μια από τις τελευταίες, ας πούμε, για το πρώτο εξάμηνο δράσεις στοχευμένες που κάνουμε ως περιφερειακή ομάδα τουρισμού. Είναι δράση B2B, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, δηλαδή business to business. Αυτές οι δράσεις έχουμε πει αρκετές φορές από την εκπομπή ότι είναι οι πιο αποτελεσματικές, γιατί δίνουν απευθείας επαφή με τους τουριστικούς πράκτορες και προφανώς τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα και πολύ πιο αμεσότερα, δηλαδή όσον αφορά την προβολή του τόπου μας, το τι προσφέρει και το τι μπορούν να εξασφαλίσουν οι πράκτορες για να κάνουν τη δουλειά τους αυτοί και εμείς να αναβάσουμε τον δείκτη της τουριστικής μας ανάπτυξης. Η Πολωνία είναι σταθερά και δυναμικά κάθε χρόνο η χώρα που μας επισκέπτεται συνεχώς, που οι κάτοικοί τους μας επισκέπτεται συνεχώς και προφανώς αποτελεί για μας μια αγορά η οποία είναι στόχος όσον αφορά το στρατηγικό μας σχεδιασμό. Έτσι ακριβώς είπαμε από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας να κάνουμε πλέον στοχευμένες δράσεις τουλάχιστον όσον αφορά τις B2B συναντήσεις και όχι τις εκθέσεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες και μπορείς να πας, γιατί έτσι μπορούμε να πετύχουμε τα αποτελέσματα αυτά που αναφέραμε και στην αρχή. Ναι, όντως συναντηθήκαμε με 53, αν θυμάμαι καλά, πράκτορες και οι θύνοντες του τουρισμού της χώρας και επιβεβαιώσαμε για ακόμη μια φορά και τον ενδιαφέρον του πολωνικού κοινού αλλά και τη δική μας συνεισφορά να γίνει αυτή η σχέση Πολωνίας και Ελλάδας και επισκεψιμότητας στον προορισμό μας ακόμα πιο δυνατή. Πλησιάζουμε στην καλοκαιρινή σεζόν και έχουμε ακόμα μια τέτοια δράση την επόμενη εβδομάδα και μετά, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, θα κάνουμε ένα βήμα πίσω για να δούμε τι κάναμε αυτόν τον καιρό και τι πρέπει να διορθώσουμε το επόμενο εξάμηνο και να δούμε πώς θα πάει η καλοκαιρινή μας σεζόν.
0: Μάλιστα. Με μια λέξη, ο επόμενος σταθμός θα είναι η Σερβία ή κάνω λάθος?
1: Η Ρουμανία. Κουρέστη. Η Ρουμανία, εντάξει, η Ρουμανία είναι σπονδυλική στήλη του δικού μας τουρισμού και είπαμε λίγο πριν την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν και με την συγκυρία αυτή του πολέμου και της κρίσης στη Μέση Ανατολή προσαρμόσαμε το στρατηγικό μας σχεδιασμό και είπαμε να επισκεφτούμε ακόμα μια φορά την Ρουμανία, να επιβεβαιώσουμε την πρόθεση για την επίσκεψη των Ρουμάνων τουριστών στη χώρα μας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε πει βέβαια ότι ανοίξαμε τα φτερά μας και ανοίξαμε και την προοπτική μας σαν περιφέρεια και στον αεροπορικό τουρισμό και σε άλλες χώρες, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι αυτές οι χώρες οι βαλκανικές με την άμεση προσβασιμότητα που έχουν προς τον προορισμό μας ήταν αυτές που στηρίξανε και με τα COVID εποχής τον προορισμό μας και είναι αυτοί που μας στηρίζουν και κάθε χρόνο. Δεν θέλουμε να τους χάσουμε, σαφώς, αλλά σίγουρα θέλουμε να κάνουμε ακόμα πιο δυνατό τον προορισμό μας. Γι' αυτό λοιπόν τους θυμούμε και θα πάμε ακόμα μια φορά εκεί για να επιβεβαιώσουμε αυτόν τον προορισμό και να δούμε λίγο και τις αεροπορικές συνδέσεις που πάνε να τονίσουν λίγο με τη Ρουμανία, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς σαν περιφέρεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αρχοντή.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αρχοντής, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στους καφιζοδοπόλες, στον κύριο Βαφίδη, να μας ενημερώσει πώς κύλησε το τριήμερο και ποιες είναι οι προοπτικές και τα μηνύματα για το ερχόμενο διάστημα και φυσικά για το καλοκαίρι. Κύριε Βαφίδη, καλημέρα σας. Καταρχήν και καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ζωστά. Την καλημέρα μας στους ακροατές σας. Καλό μήνα.
0: Για δώστε μας μια εικόνα. Πώς ήταν το τριήμερο?
1: Εντάξει, το τριήμερο σε γενικές γραμμές κινήθηκε σε καλά επίπεδα από πλευράς κινητικότητας. Λίγο ο καιρός μας χάλασε τον προγραμματισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα είμαστε στις αρχές του Μάη. Δικαιολογούνται κάποια να το πω σκαμπακνευάσματα του καιρού. Άρχισε να αλλάζει η διάθεση, άρχισαν τα καταστήματα πλέον να προσελκύουν κόσμο στους εξωτερικούς χώρους. Αλλάζει λίγο η ψυχολογία, στο βαθμό βέβαια που μπορεί. Εμείς τώρα είμαστε εν αναμονή της τουριστικής περίοδου. Την περίοδο αυτή προετοιμάζονται τα καταστήματα του παραλιακού μετόπου του νομού Καβάλας. Ανοίγουν σιγά σιγά κάποια beach bar, κάποια άλλα καταστήματα εστιατορικά σε σημεία, σε μέρη εκτός του αστικού σου της Καβάλας, και αυτά είναι στη διαδικασία της προετοιμασίας. Ελπίζουμε η κίνηση να είναι καλή, μακάρι να είναι και καλύτερη από την περσινή. Υπάρχει, ας πούμε, έτσι, να το πω, μια αμφιβολία, έτσι, μια δόση άγχους με τα όσα συμβαίνουν γενικότερα, τα γεωπολιτικά και την ακρίβεια που έχει επηρεάσει πάρα πολύ όχι μόνο τον κλάδο μας αλλά και τα νοικοκυριά. Ας ελπίσουμε ότι το καλοκαίρι του 2026, μετά το πέρας του, θα αφήσει ένα θετικό οικονομικό πρόσημο, κύριε Ζωστά.
0: Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά, θα τελειώσει αυτό το θέμα εκεί με τη Μέση Ανατολή, γιατί δυστυχώς μετά θα βρούμε πολλά εμπόδια μπροστά μας.
1: Ακριβώς. Επηρεάζει πάρα πολύ αρνητικά το κλίμα. Επηρεάζεται η οικονομία, επηρεάζεται η κοινωνία. Οι διαθέσεις είναι, να το πω, ασταθείς γενικότερα, και ο κόσμος, όπως και εμείς, όταν υπάρχουν έτσι γενικότερα προβληματισμοί, καμιά φορά, ας πούμε, τα επικαλούνται για να πούνε «δεν βαριέσαι, θα το κάνουμε το τρίμερο του χρόνου, άσε να δούμε πώς θα πάει» κτλ. Δηλαδή ο κόσμος πολλές φορές ψάχνει αφορμές να αποφύγει καταστάσεις, να αποφύγει διακοπές, ακόμα και την ψυχαγωγία του, ας πούμε, αφήνει στο περιθώριο, όταν είναι ψυχολογικά επηρεασμένος αρνητικά από τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, κύριε Ζωστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου σε όλους.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Βαφίδης, ο πρόεδρος του Σωματείου Καφεζιδοπόλων.

0: Να πάμε στην Θάσο, στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Γιώργο Κουτσουμανή, να μας ενημερώσει για ένα φεστιβάλ το οποίο είναι στα Σκαριά, τουλάχιστον από ό,τι καταλάβαμε και από μια πρόσκληση την οποία διαβάσαμε. Κύριε Κουτσουμανή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Δώστε μας μια εικόνα για αυτή την προσπάθεια.
1: Αυτή η προσπάθεια είναι κάθε χρόνο εκτελήσεται την ίδια χρονική περίοδο. Mm-hmm. Από όπου εμείς από τότε που ήρθε η διοίκηση του κ. Κυριακίδη, του Δημάρχου Θάσου, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες δράσεις στον πολιτισμό, χρησιμοποιώντας και δίνοντας πεδίο δράσης στους ντόπιους καλλιτέχνες του νησιού μας. Έτσι και αυτή τη φορά ένα κομμάτι του φεστιβάλ της Θάσου είναι οι δημιουργίες των ντόπιων καλλιτεχνών, οι οποίοι πρέπει να δηλώσουν για να μπορέσουν να εκθέσουν τη δουλειά τους, τη δημιουργία τους, την άποψή τους στο καλογερικό, στο λιμένα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πότε θα γίνει αυτό το φεστιβάλ, να το πούμε?
1: Τώρα, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού θα είναι. Τώρα υποβάλλονται οι αιτήσεις για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο πάνω σε αυτό θα λειτουργήσει το Φεστιβάλ Τεχνών. Mm-hmm. Το Φεστιβάλ Τεχνών δεν θα έχει μόνο αυτό. Θα έχει δράσεις, θα έχει θέατρα, θα έχει τη δράση της χοροδίας, θα έχει την παιδική θεατρική ομάδα. Έχει δηλαδή διάφορες δράσεις που πλαισιώνουν όλη την γκάμα στο κομμάτι του πολιτισμού, και έτσι ώστε να προάγουμε το νησί μας πολιτιστικά.
0: Και είναι ένα νησί που πραγματικά και το αγαπάω πάρα πολύ, αλλά το οποίο πραγματικά έχει μεγάλο πολιτισμό και ιστορία.
1: Δεν μένουμε στην ιστορία και στο τι πολιτισμό έχει. Πρέπει να δημιουργούμε για νέο καινούργιες φάσεις πάνω στον πολιτιστικό γίγνεσθε του τόπου μας, και γι' αυτόν τον λόγο από την εκκίνηση της τετραετίας Κυριακίδη ξεκίνησαν παιδικές θεατρικές ομάδες, ενοποιήθηκαν οι δημοτικές θεατρικές ομάδες ενηλίκων λιμεναρίων λιμένα, το ίδιο με τις παιδικές ομάδες, ιδρύθηκαν οι παιδικές ομάδες, συνέχισε τη δραστηριότητά της η χοροδία ενηλίκων και η παιδική του Δήμου Θάσου με την κυρία Αναγνωστάκη. Να πω και τους συνεργάτες μου, όπου είναι η κυρία Αναγνωστάκη στη χοροδία, είναι η Αμάντα η Καταμπτζή στη δημοτική θεατρική ομάδα του Λιμένα, η κυρία Ελευθερίου στη δημοτική ομάδα των Λιμεναρίων, είναι η κυρία Φουρναράκη η Στέλλα και στις δυο σκηνές τις παιδικές, και του Λιμένα και των Λιμεναρίων, και ο άοχνος πάντα συνεργάτης μου, ο κύριος Προπαλάσχαρης, ο οποίος είναι η ψυχή πίσω από αυτές τις δραστηριότητες. Η κυρία Παπαλάσκαρη, σας είπα, η κυρία Αναγνωστάκη είναι στη χοροδία και η κυρία Παπαλάσκαρη εντελώς εθελοντικά προσφέρει τις υπηρεσίες της σαν μαέστρο στη χοροδία μας. Οπότε οι δράσεις μας είναι συνεχόμενες και φέτος ευελπιστούμε, γιατί και η χοροδία μας θα κλείσει τη χειμερινή σεζόν με μια συναυλία του κυρίου Γρηγόρη Μπιθικότση σε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Mm-hmm. Αυτά θα γίνουν προς το τέλος του Ιουνίου. Έτσι, το φεστιβάλ έχει αρκετές δράσεις και έχουμε αρκετά μεγάλο προγραμματισμό, έτσι ώστε να πάμε παρακάτω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία τότε.
1: Πιστεύω θα την έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Γιώργος Κουτσουμανής.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας διαδρομή, 9 και 21 λεπτά της ώρας. Επόμενος σταθμός, η παιδική σταθμή της Καβάλας, ο διταλμένος σύμβουλος ο κ. Ανέστης Δημητριάδης, να μας ενημερώσει για το τι φάση βρίσκονται οι σταθμοί. Από ό,τι ξέρουμε έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες εγγραφής των βρεφών νηπίων. Κύριε Δημητριάδη, καλημέρα σας, καλό σας μήνα.
1: Καλημέρα κ. Ζωστά, καλημέρα στην Καβάλα μας. Οι εγγραφές καθυστερήσανε λιγάκι λόγω ότι είχαμε το προηγούμενο πρόβλημα σχετικά με τους ανθρώπους των ΕΣΠΑ που τι θα γίνανε με τις προσλήψεις κτλ. Γι' αυτό λοιπόν οι εγγραφές, προεγγραφές ξεκινάνε από τις 11 του μήνα, 11 Μαΐου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, μέχρι και τις 31 του μηνός. Όλοι οι γονείς που έχουν παιδάκια τα οποία είναι γεννημένα από 1η-1η του 23 έως και 1η-3η του 26, δηλαδή πριν από λίγους μήνες, μπορούν είτε να επικοινωνήσουν με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε το τηλέφωνο στον αέρα.
0: Βεβαίως μπορούμε, βεβαίως.
1: 2513-500-481. Είτε να μπουν μέσα στην σελίδα του Δήμου, στο ikinder.gr, του Δήμου Καβάλας, και να κάνουν, να καταθέσουν όλα τα χαρτιά που χρειάζεται για να κάνουν την προεγγραφή. Τι είναι στην ουσία αυτό? Είναι ότι οι γονείς μπορούν από τώρα να επιλέξουν ποιον βρεφονηπιακό σταθμό θέλουν να πάνε το παιδί τους, έτσι ώστε να υπάρχει προτεραιότητα για να καλύψουν τη συγκεκριμένη θέση. Ταυτόχρονα, όταν με το καλό γίνουν τα περιβόητα βάουτσερ τον Ιούλιο, να έρθουν με τα βάουτσερ και να εγγράψουν στην τελική φάση τα παιδιά τους. Αυτή η δυνατότητα, η πρώτη προεγγραφή, τους δίνει τη δυνατότητα στην ουσία να καπαρώσουν τη θέση για να είναι στον βρεφονηπιακό σταθμό που είναι ακριβώς δίπλα στο σπίτι τους ή που τους βολεύει. Mm-hmm. Από εκεί και μετά η χρονιά κυλάει ομαλά. Είχαμε λίγο αυτή την αριθμία με την πρόθεση της κυβέρνησης για την αλλαγή του τρόπου προσλήψεων των ανθρώπων που είναι ορισμένο χρόνο και είναι κοντά μας. Ευτυχώς μετά από μια μεγάλη κινητοποίηση που έγινε κάτω στην Αθήνα, πήραν πίσω το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και υποσχεθήκαν ότι θα ανοίξουν ένα διάλογο με τους ανθρώπους αυτούς ώστε να βοηθήσουν για την καλύτερη λειτουργία του τρόπου που θα προσλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι μέσα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ταυτόχρονα όμως να λύσουν και τα δικά μας σχέδια σαν Δήμο, ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι αριθμίες που πήγαν να δημιουργήσουν. Ευελπιστούμε σε μια καλή λύση, γρήγορη και πάνω απ' όλα σωστή και απέναντι στους ανθρώπους αυτούς που τόσα χρόνια είναι κοντά και προσφέρουν τις υπηρεσίες στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
0: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, ξεπεράστηκαν όλα τα θέματα και βαδίζεται απρόσκοπτα πλέον σε όλη τη διαδικασία και για τις προσλήψεις και για τις εγγραφές.
1: Έτσι ελπίζουμε. Και επίσης, αυτό το διάστημα, μέχρι και τέλος του Ιουλίου, έχουμε τις περιβόητες αδειοδοτήσεις των βρεφονηπιακών σταθμών από την κυβέρνηση με τον καινούργιο νόμο που έχει για θέμα ασφάλειας των βρεφονηπιακών σταθμών. Γίνονται κάποιες επεμβάσεις στα κτίρια μέσα. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν αυτές οι επεμβάσεις, κάποια χωρίσματα, κάποιες καινούργιες αίθουσες που πρέπει να γίνουν μέσα, ώστε να μαζευτεί η αδειοδότηση για όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς από 1η-9η του 2026. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην τελική διαδικασία και ταυτόχρονα, όπως είχαμε πει, ότι μέχρι τέλος του χρόνου είναι και η περιβόητη αδειοδότηση για την υπερασφάλεια που έχουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Και σε αυτό έχει προχωρήσει, έχει βρεθεί ο ανάδοχος και προχωράμε κανονικά και σε αυτήν την διαδικασία ώστε να είμαστε 100% έτοιμοι για τη λειτουργία από την επόμενη χρονιά.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή σας συνέχεια, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν ο κ. Ανέστης Δημητριάδης, εντεταλμένος σύμβουλος παιδικών σταθμών Δήμου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε και να πάμε τώρα στην βουλευτή, την κυρία Αγγελική Δελικάρη, να μας ενημερώσει για μια σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε χτες στην Αθήνα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα των πλημμυρισμένων τεναγών Φιλίππων. Κυρία Δελικάρη, καλημέρα σας, καλό σας μήνα.
1: Καλημέρα, Χριστός Ανέστη,
0: αληθώς
1: καλό
0: Ανέστη.
1: Μήνα και χρόνια πολλά στις εορτάζουσες σήμερα της Αγίας Ειρήνης. Χθες όντως συναντηθήκαμε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συζητήθηκε για πρώτη φορά έτσι, το πρόβλημα των τεναγών των Φιλίππων. Mm-hmm. Εμείς από την πλευρά μας όλοι οι συμμετέχοντες και ήταν πολλοί από την περιοχή μας, εκτός δηλαδή από τους δύο υφυπουργούς αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. Παρευρεθήκαμε στην σύσκεψη ο περιφερειάρχης μας, ο κύριος Τοψίδης, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Μαρκόπουλος και ο αντιπεριφερειάρχης ανάπτυξης, ο κύριος Ιωσηφίδης. Επίσης, εκτός από τους βουλευτές Καβάλας, παρευρέθηκαν δύο βουλευτές Δράμας, γιατί τους αφορά επίσης το ζήτημα των τεναγών, καθώς και ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Φιλίππων, ο Τρίφων Τσομπανόπουλος και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες και από την Καβάλα και από το Υπουργείο. Σύμφωνα λοιπόν με όσα γνωρίζουμε, με τα στοιχεία που έχουμε, αυτή τη στιγμή βρίσκονται πλημμυρισμένα γύρω στα 38.000 ή πάνω από 38.000 στρέμματα στα τενάγη. Φυσικά οι αγρότες μας είναι σε απόγνωση και θέλουν άμεσα να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Το ζήτημα είναι, το πρώτο αυτό που θέσαμε είναι οι αποζημιώσεις που πρέπει να δοθούν στην περιοχή, γιατί φέτος αυτά τα στρέμματα μάλλον δεν μπορούν να καλλιεργηθούν και μάλιστα χωρίς υπαιτιότητα των αγροτών της περιοχής. Το ύψος της αποζημίωσης που υπολογίσαμε χονδρικά είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα μεγάλο ποσό και θα δουν πώς θα μπορέσουν έτσι, να βρουν έναν τρόπο για να δοθούν σχετικά γρήγορα οι αποζημιώσεις. Το άλλο θέμα που είναι πολύ σοβαρό και ίσως θα έπρεπε να γίνει εδώ και πολλά χρόνια είναι η δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης των τεναγών Φιλίππων, με στόχο τον συντονισμό και την χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων που πρέπει να γίνουν στην περιοχή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα. Εμείς κάναμε σαφές ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε μέχρι να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα. Αυτή τη φορά νομίζω ότι όλοι μαζί, συντονισμένοι, θα απαιτήσουμε τη γρήγορη αποζημίωση των γεωργών της περιοχής και επίσης την άμεση δημιουργία αυτού του φορέα διαχείρισης των τεμπών. Φυσικά θα πρωταγωνιστήσει σε αυτό το θέμα η περιφέρεια. Δηλαδή θα πρέπει και η περιφέρεια να κάνει προτάσεις και θα είναι ουσιαστικά ο περιφερειάρχης και ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, αυτός που θα συζητά με το Υπουργείο έτσι για να τρέξει αυτό το ζήτημα όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Κύριε Δελικάρη, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Αγγελική Δελικάρη, βουλευτής της Νέα Δημοκρατία στην Καβάλα.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας διαδρομή, 9 και 30 λεπτά της ώρας. Επόμενος ο σταθμός ο κύριος Χατζηαναστασίου Κώστας, αντιδήμαρχος αθλητισμού, να μας ενημερώσει για αυτή την πραγματικά πολύ μεγάλη διοργάνωση που φιλοξένησε η Καβάλα, το Run Greece, για πρώτη φορά με απόλυτη επιτυχία. Κύριε Χατζηαναστασίου, καλημέρα σας και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο, πώς τα είδατε τα πράγματα?
1: Ναι, πράγματι είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε για πρώτη φορά στην πόλη μας το δρομικό Run Greece, ένας επίσημος αγώνας του ΣΕΓΑΣ, ο οποίος πραγματοποιείται τα τελευταία 13 χρόνια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Και λέγοντας επίσημος, εννοούμε ότι οι χρόνοι που φτιάχνονται στις μεγάλες διαδρομές των 10 και των 5 χιλιόμετρων προσμετρούνται στη γενική κατάταξη και παίζουν ρόλο για δρομείς που ενδιαφέρονται για μαραθώνιους όπως ο Μαραθώνιος Αθηνών. Ήταν όντως πολύ πετυχημένη τελικά η εκδήλωση και βάσει αναλογιών ότι όλη η προετοιμασία και η ενημέρωση του κόσμου είχαμε λιγότερο από 15 μέρες για να προωθήσουμε το υλικό μας, να στηθεί η σελίδα του Run Greece Καβάλας, όπου οι ενδιαφερόμενοι έκαναν τις αιτήσεις τους. Εδώ να πω ότι οι δρομείς οι οποίοι ακολουθούν αυτούς τους αγώνες κάνουν προγραμματισμό μηνών. Οπότε θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πολλούς παραπάνω δρομείς, ειδικά στους δύο μεγάλους αγώνες, αν ήταν έγκαιρη η ενημέρωση. Πράγμα το οποίο του χρόνου, πρώτα Θεός, θα το έχουμε λύσει και αυτό. Γιατί σύμφωνα με τους διοργανωτές του ΣΕΓΑΣ, οι οποίοι μείναν απόλυτα ικανοποιημένοι από όλη την εξέλιξη, μας δώσαν συγχαρητήρια και αυτοί μας αφήσαν να εννοηθεί ότι είναι δεδομένη και η επανάληψη του αγώνα. Από εκεί και μετά ήταν μια συλλογική προσπάθεια. Θα ήθελα, με αφορμή τώρα το μικρόφωνο που μου δίνεται, να ευχαριστήσω όλους τους φορείς, την περιφέρεια, την αστυνομία, τους γειτονικούς δήμους και την Εγνατία Οδό, η οποία μας παρήχε υλικά. Ενδεικτικά λέω συνέχεια αυτές τις μέρες ότι χρειαζόταν περίπου 800 εικόνες για να διαμορφωθούν οι διαδρομές. Τους ανθρώπους, τα παιδιά της καθαριότητας και της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας, που πραγματικά δύο μέρες από τα ξημερώματα τρέχαν με αυτήν την εκδήλωση και είναι οι αφανείς ήρωες. Και εύχομαι, και βασικά το πιστεύω, δεν το εύχομαι, ότι του χρόνου θα είναι ακόμα περισσότερο, γιατί ο ντόρος που έγινε μετά την επιτυχία μας έχει δημιουργήσει προσδοκίες ότι ο κόσμος θα το αγκαλιάσει ακόμα περισσότερο του χρόνου.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Χατζηαναστασίου, αντιδήμαρχος αθλητισμού Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στο σωματείο, το φιλανθρωπικό Άγιος Νέστορος, την πρόεδρό του, την κυρία Νίκη Ανέστη, με την οποία έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, να μας ενημερώσει λίγο πού βρίσκεται το σωματείο τους, εννοούμε σε ό,τι αφορά το κομμάτι των δραστηριοτήτων. Κυρία Ανέστη, καλημέρα σας, καλό σας μήνα.
1: Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Το σωματείο από το 1915, όπως είναι γνωστό ότι υπάρχει, είναι πάντοτε σε συνεχή δράση. Μπορεί και κάποιες φορές να μην φαίνεται ιδιαίτερα δυνατά. Εξακολουθούμε να δίνουμε τις υποτροφίες, δόξα τω Θεώ, τελειώνει, ολοκληρώνεται και η φετινή χρονιά μέχρι το τέλος Ιουνίου, σε 10 καβαλιώτες φοιτητές. Δώσαμε από 1500 ευρώ μέχρι σήμερα. Από εκεί και πέρα επισκεφτήκαμε τις φυλακές Κομωτινής, όπως έχουμε πάντοτε την υποχρέωση μέσα από το καταστατικό, και στηρίζουμε και εκεί με ό,τι μπορούμε, είδη γενικής καθαριότητας ή βελτίωση γευμάτων καλών ημερών, όπως λέμε πάντοτε, όπως είναι Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα και 15 Αύγουστο. Επισκεφτήκαμε την παιδιατρική κλινική πριν από το Πάσχα και μοιράσαμε πασχαλινά δωράκια, αυγουλάκια και χαρούμενα πράγματα στα παιδιά που ήταν δυστυχώς ασθενείς εκείνες τις μέρες. Από εκεί και πέρα υποστηρίξαμε με μικρό αριθμό οικογενειών με τρόφιμα. Αυτό γίνεται μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθαρά σε εσωτερική, ας το πούμε, δράση, έτσι ώστε βοηθούμε όσο μπορούμε με τις δυνατότητες που έχουμε και εμείς από την πλευρά μας σαν σωματείο. Αυτά είναι. Προχωρούμε τώρα προς το καλοκαίρι που θα ανακοινώσουμε για την επόμενη χρονιά πάλι τις υποτροφίες μας. Το δημοσιοποιούμε όσο γίνεται περισσότερο για να μπορεί να το μάθει περισσότερος κόσμος και φυσικά να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και να αξιολογηθούν την εποχή που θα γίνει η αξιολόγηση. Αυτά γύρω από το σωματείο μας.
0: Mm-hmm. Πολύ πλούσια η δράση σας και πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια, και τουλάχιστον όπως είναι γνωστό και το είπατε και εσείς, είστε ενεργό σωματείο από το 1915.
1: Ακριβώς, 111 χρόνια.
0: Πω, ζωή να έχετε.
1: Έτσι. Μας παρέδωσαν αρκετά μεγάλη ευθύνη και την τηρούν, και το να συνεχίζει η ζωή του και η προσφορά του σωματείου, και πιστεύω ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Νίκη Ανέστη, πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Σωματείου Άγιος Νέστορ.

0: Συνεχίζουμε να πάμε τώρα στον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο, να μας ενημερώσει για αυτή τη σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου φυσικά και ήταν παρόν. Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα και Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη. Πείτε μας λίγο για αυτή τη σύσκεψη.
1: Κοιτάξτε, ήταν μια σημαντική συνάντηση, η οποία έγινε μετά από πρωτοβουλία της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη. Θέσαμε το θέμα των τεναγών. Το θέσαμε πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο. Συμμετείχε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας με εξαίρεση τον Υπουργό που ήταν στο εξωτερικό. Συζητήσαμε τα θέματα. Μας είπαν ότι συμφωνούν στα θέματα τα οποία θέτουμε, δηλαδή στην ίδρυση ενός φορέα διαχείρισης, με αποκλειστικό αντικείμενο τα τενάγη, στην λειτουργία μιας διαδικασίας χρηματοδότησης για να ολοκληρωθούν τα έργα, στη χρηματοδότηση αποζημιώσεων στους παραγωγούς. Το θέμα όμως είναι ότι στη ρύθμιση των θεμάτων ΚΑΠ, δηλαδή αγροαναπαύση, σχέδια βελτίωση, σχέδια δράση, συνδεδεμένες, μην μπαίνουμε σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες γιατί είναι και τεχνικά ζητήματα. Το ζήτημα είναι ότι εκείνο το οποίο μένει είναι να δούμε πόσα χρήματα θα δώσουν για έργα και κυρίως πόσα χρήματα θα δώσουν για να μπορέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα μπορέσουν, γιατί τέτοιου είδους πλημμύρα δεν είχαμε άλλες χρονιές, για να μπορέσουν να τη βγάλουν καθαρή όλη τη χρονιά. Λοιπόν, χρειαζόμαστε αποζημίωση και εκεί θα κριθεί. Εκείνο το οποίο θα κρίνει, αν θέλετε, την επιτυχία ή μη του όλου εγχειρήματος, δεν είναι η πρόθεση της περιφέρειας, η οποία είναι δεδομένη, γιατί εμείς είμαστε με την πλευρά των παραγωγών και της περιοχής μας, ούτε η πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας. Εκείνο το οποίο θα το κρίνει είναι το πόσα χρήματα θα διατεθούν.
0: Μάλιστα. Ακούστηκε ένα νούμερο, δηλαδή ότι για τις αποζημιώσεις των αγροτών θα χρειαστούν 7 εκατομμύρια ευρώ. Ισχύει?
1: Θεωρώ ότι είναι μεγάλο, αλλά ας πούμε ότι ισχύει.
0: Μάλιστα. Για τα έργα υποδομών που πρέπει να γίνουν εκεί, όπως μας είχατε πει.
1: Έχουμε μία έκθεση, η οποία ανέρχεται σε 6,5 εκατομμύρια, από τα οποία τα 6 εκατομμύρια είναι καινούργιο έργο και τα 490 είναι αύξηση του φυσικού αντικειμένου στο έργο που έχουμε, για να μην χρειαστεί η διαγωνιστική διαδικασία.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα να ρωτήσω το εξής, που το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά. Φέτος το καλοκαίρι θα γίνουν κάποια έργα εκεί, έστω ένας καθαρισμός?
1: Κάποιες μικρές σημειακές παρεμβάσεις γίνονται και τώρα. Αχα. Αλλά αυτά δεν σώνουν την κατάσταση.
0: Σίγουρα.
1: Εκεί χρειάζεται ένα μεγάλο έργο, το οποίο θα έχει πολύ μεγάλη προσπάθεια, θα έχει διάρκεια 2 χρόνια τουλάχιστον, για να μπορέσει να συμμαζέψει την κατάσταση.
0: Καλά το είπατε, να συμμαζέψει την κατάσταση, γιατί εγώ που πέρασα προχτές από εκεί ανατρίχιασα με αυτά που είδα και είναι και επικίνδυνα, δηλαδή μπορεί κάποιος να πνιγεί κιόλας εκεί.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν έχει πνιγεί ποτέ κανένα στα τενάγη. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να διατηρήσουμε τον έναν παγκόσμια μοναδικό τρυφώνα σε καλή περιβαλλοντική, φυσική και παραγωγική κατάσταση.
0: Και τέλος, ο φορέας διαχείρισης είναι σε καλό δρόμο, δηλαδή το βλέπετε εσείς εφικτό αυτό?
1: Θα γίνει μια ομάδα εργασίας για να διευκρινίσει τη νομική μορφή κτλ. Αυτό δεν είναι κάτι που θα γίνει σε μια μέρα.
0: Σίγουρα.
1: Και εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να προχωρήσουμε τα θέματα των χρηματοδοτήσεων, και για τον φορέα θα πιέζουμε, είναι πρόταση της περιφέρειας, όλα βασικά είναι προτάσεις της περιφέρειας, κανείς δεν έκανε κάποια διαφορετική πρόταση από αυτά τα οποία οριοθετήσαμε εξ αρχής, από αυτά τα οποία είπα εγώ και από αυτά τα οποία είπε ο Περιφερειάρχης, αλλά το θέμα μας είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά πρέπει να γίνουν σε ένα συγκεκριμένο χρόνο και με συγκεκριμένα ποσά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο για να σας αποδεσμεύσουμε?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος, πάντα πρόθυμος, πάντα μας ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα.

0: Ας μας συγχωρέσει το τραγουδάκι, συγγνώμη Γιώτα μου, αλλά έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Μανίτσα, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Θάσου, να μας δώσει λίγο μια εικόνα αυτού του διαστήματος. Έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις με πολύ θετικά αποτελέσματα και διάφορα έργα εκεί στη Θάσου από πλευράς ΔΕΙΑ. Κύριε Μανίτσα, καλημέρα σας και καλό σας μήνα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Το σίγουρο είναι ότι φέτος δεν θα διψάσει η Θάσου, έτσι.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μετά από τόσες παρεμβάσεις που έχουμε κάνει και μετά από τις βροχοπτώσεις που ήταν πλούσιες κατά τη χειμερινή περίοδο, το μόνο σίγουρο είναι ότι για φέτος και για το χρόνο, από ό,τι υπολογίζουμε, θα είμαστε ξένιαστοι τουλάχιστον.
0: Πολλά έργα, κύριε Μανίτσα, και με μεγάλους προϋπολογισμούς από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί.
1: Ναι. Έχουμε σε εξέλιξη τώρα το βιολογικό της Παναγίας Ποταμιάς. Είναι εξυγχρονισμός και αναβάθμιση, είναι 6-700 περίπου. Και σε αναμονή είμαστε για τον πρίνο. Άλλα 12,5 εκατομμύρια.
0: Αυτό του πρίνου, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει, πρέπει να είναι πολύ μεγάλο έργο, έτσι.
1: Ναι, είναι... Όλο το δημοτικό διαμέρισμα Πρίνο, Σωτήρος και Καλλιράχη.
0: Σωτήρος και Καλλιράχη. Μεγάλα διαμερίσματα, να το πω αλλιώς λίγο λαϊκά, μεγάλα χωριά, έτσι.
1: Ναι. Είναι παραλιακή, είναι μόνο για τους παραλιακούς οικισμούς και ήδη δουλεύονται εκεί τα δίκτυα. Τώρα έχουμε σε αναμονή, είμαστε μέχρι και τις 10 του μηνός Μαΐου. Έχουμε και την ολοκλήρωση της ένταξης, γιατί αυτά ήταν μέσω που ΔΟΕ είχαν λήξει τα προγράμματα και με πιέσεις που καταβάλαμε κατορθώσαμε να το πάμε στις δημόσιες επενδύσεις. Όπως καταλαβαίνετε, μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Τέλος φόρεσε και είμαστε, δόξα τω Θεώ, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στην τελευταία φάση της αναγγελίας του ότι έχει μετακυλήσει σε νέα προγραμματική σύμβαση.
0: Μάλιστα. Εκεί που είχατε δώσει πέρσι βαρύτητα στα κίνηρα, έχουν ολοκληρωθεί τα έργα?
1: Έχουν ολοκληρωθεί με κάτι μικρές παρεμβάσεις που είναι να κάνουμε τώρα. Προφανώς μπορεί και μεσοβδόματα να ξεκινήσουν τα παιδιά για μια-δυο μέρες, τρεις το πουλί. Είναι κάτι βάνες να ανοίξουμε κάτι τέτοια, να βγάλουμε ό,τι περιττό είχε από το χειμώνα, γιατί όπως ξέρετε το χειμώνα δεν έχει κατανάλωση το δημοτικό διαμέρισμα εκεί, επειδή είναι λίγος κόσμος και μαζεύει διάφορα άλλα τα τέτοια μέσα στα δίκτυα, να κάνουμε έναν καθαρισμό τελευταίο και να το δώσουμε στην κυκλοφορία.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πώς το βλέπετε το καλοκαίρι, έτσι, για να ολοκληρώσουμε? Είστε αισιόδοξος?
1: Τα μηνύματα αυτά είναι ότι, αν και με τον πόλεμο έχουμε κάποιες αναταράξεις, αλλά πιστεύω ότι θα ξεπεραστούν κάποια μικρής κλίμακας προβλήματα που μένουν. Οι γκρουπιέρδες είναι αισιόδοξοι ως προς την πληρότητα των θέσεων που έχουν λύση αυτή απ' έξω. Στις εκθέσεις πήγαμε πολύ καλά. Τα μηνύματα ήταν αισιόδοξα. Αναμένουμε.
0: Ωραίοτατα. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Μανίτσας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Θάσου, με τον οποίον ολοκληρώσαμε τις επαφές μας για σήμερα. Και φυσικά όλα αυτά τα οποία ακούσαμε, ιδιαίτερα για τη σύσκεψη για τα Τενάγη και από την κυρία Δελικάρη και από τον κύριο Μαρκόπουλο, ήταν πολύ σημαντικά και ενθαρρυντικά. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Σε λίγα λεπτά στις 10 θα έχουμε μία σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τους συναδέλφους, τη Ρένα την Πανταζόγλου, την οποία την ευχόμαστε τα καλύτερα για την ονομαστική της εορτή, και τον Κώστα Ντολουκούμη, οι οποίοι θα σας κρατήσουν συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θα πραγματοποιήσει σήμερα ενδιάμεση στάση στο Αμπουντάμπι, όπου το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχη Σαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η ένταση αυξάνεται και πάλι στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδηκε, κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανάρτηση στο έξω, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, λέει ότι η ασφάλεια της ναυτιλίας και της ενεργειακής διαμετακόμισης έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους λόγω παραβίασης της εκεχηρίας και της επιβολής αποκλεισμού, και ότι μία νέα εξίσωση στα στενά βρίσκεται σε διαδικασία να παγιωθεί. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι για να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες εκτακτές παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το διάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης των ντίζελ για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία. Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδετερότητα, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανάρτησή του. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα του εμπρισμού της Μαρφίν, δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινόντα Τσάκαλη, τονίζει σε ανάρτησή του στο έξω ο Πρωθυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. σε έξαρση βία των ανηλίκων επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 15χρονη. Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με δύο άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Σοκάρει και ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια για ασήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος γνώστης πολεμικών τεχνών.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας κάθε μέρα, στο καθημερινό μας ραντεβού, με την εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας της ΕΡΤ Καβάλας για 2 ώρες μαζί σας μέχρι τις 12. Τι θα κάνουμε σε αυτό το 2 ώρο; Θα δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με την τοπική επικαιρότητα. Θα κινηθούμε σε διάφορα σημεία της Ανατολικής Μακεδονίας, αν χρειαστεί, και της Θράκης. Και φυσικά θα ρίξουμε κλεφτές ματιές και σε θέματα που μας έρχονται από την πανελλαδική, την παγκόσμια επικαιρότητα και νομίζω ότι μας αφορούν. Γιατί στο τέλος ο αντίκτυπός τους φτάνει στην καθημερινότητά μας. Πάμε τώρα να συστηθούμε. Ποιοι είμαστε?
1: Κώστας Λουκούμης στο ένα μικρόφωνο, Ρένα Πανταζόγλου στο άλλο. Εσύ είσαι πιστή κάθε μέρα στο ραντεβού, γιατί έχουμε λίγο καιρό να τα πούμε.
0: Η εκπομπή, είναι πιστή στο ραντεβού και τα πρόσωπα πηγαίνουν και έρχονται, αλλά κάποιοι βρίσκονται εδώ. Εχθές δεν είχαμε τον Κώστα Λουκούμη μαζί μας, γιατί ήταν στη Δράμα για το ρεπορτάζ του Earth News. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Έχουμε αρκετά να πούμε. Δεν συστηθήκαμε όλοι, βέβαια. Μόνο εμείς.
0: Να πούμε ότι στην τεχνική μας επιμέλεια, πέντε στην Σόλα, έχουμε τη Γιώτα Δημούδη και τον Μάκη Μητάκο, και να πούμε ότι στα ρεπορτάζ μαζί μας και οι συνάδελφοι, ο Σάκης Ασβεστάς και η Τασούλα Κρητικού. Ακόμη μια καλή σας μέρα να πούμε. Να πούμε μια μέρα η οποία σιγά σιγά αρχίζουν και αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες, Κώστα. Εντάξει, κρυώσαμε το Σαββατοκύριακο, αλλά τώρα θα αποζημιωθούμε αυτές τις ημέρες.
1: Και την Πρωτομαγιά, έτσι κρυώσαμε.
0: Και την Πρωτομαγιά, αν δεν κρυώσαμε. Να τα έλεγε η Γιώτα προηγουμένως που πήγε στη Σταυρούπολη της Ξάνθης. Ο Σάκης που ήταν στο δασικό χωριό του Παγκαίου. Όσοι πήγαγαν στα ορεινά, κρυώσαν λίγο παραπάνω από εμάς που μείναμε.
1: Τι πιάνετε?
0: Μικρό
1: Δάτο.
0: Ημιορεινή.
1: Καλά ήταν.
0: Δεν είναι ορεινή περιοχή το Δάτο.
1: Με ένα μπουφανάκι, ας πούμε έτσι, χαλαρό, ήσουν εντάξει.
0: Ναι, τα ορεινά ήταν αυτά που είχαν
1: εκεί
0: προβλήματα.
1: Που έβγαζε ζέστη και ναι. Που έψινες, ήταν μια χαρά.
0: Τα ορεινά ήταν εκείνα που είχαν προβλήματα. Πάνω στο βουνό, όσο ανέβαινε σε υψόμετρο, γιατί είχαμε και χιονοπτώσεις. Είχαμε και στο Φαλακρό, είχαμε και στο Πήλιο, είχαμε και παντού. Και στο Λαϊλιά.
1: Είδα ανάρτηση του Μετέο Καβ. Ότι χθες είχαμε ρεκόρ στον ομό Καβάλας, δεν είχε καταγραφεί αρνητική θερμοκρασία. Ήταν η πρώτη φορά στο Λυκόστομο, Μάιο μήνα τώρα λέμε έτσι, μείον 1,4 έδειξε το θερμόμετρο. Χθες τα ξημερώματα στις 5 το πρωί. Ναι. Πρώτη φορά καταγράφηκε κάτι
0: όμως,
1: τέτοιο στα ιστορικά.
0: Όπως λέγαμε και χθες, θεαματική θα είναι η διαφοροποίηση του καιρού. Θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και σήμερα. Χθες τώρα κάπως είχαμε και τους ισχυρούς ανέμους, ήταν και περίεργη άνεμη και όλες δεν βοήθησε, παρότι είχαμε ηλιοφάνεια. Σήμερα βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες, ανεβαίνει το θερμόμετρο και θα ανεβεί και άλλο το επόμενο χρονικό διάστημα, αν και μας προειδοποιούν για μία ακόμη αστάθεια και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ή κάποιους από αυτούς τουλάχιστον που άκουσα εγώ, μετά το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου θα αρχίσει να ισορροπεί η κατάσταση της άνοιξης.
1: Εντάξει, τώρα είναι και μακροπρόθεσμες οι προγνώσεις, αλλά ας κρατήσουμε των επόμενων ημερών που θα είναι πολύ καλές οι θερμοκρασίες και λίγο πιο αυξημένες για την εποχή. Τουλάχιστον προ τι μέγιστε τιμέ και μπαίνουμε σιγά σιγά και στο καλοκαίρι. Και να μην ξεχνάμε, έρχεται και το Αγίου Πνεύματος, που τότε νομίζω κάποιοι δειλά-δειλά ξεκινούν και τα μπάνια στι θάλασσε. Οι πιο θαραλέοι.
0: Εγώ ξέρω ανθρώπου οι οποίοι δεν σταμάτησαν ποτέ.
1: Εγώ μπαίνω τον Αύγουστο.
0: Ναι. Μαζί. Το πιο πιθανό, ναι. Το πιο πιθανό. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν σταμάτησαν. Βέβαια, δεν βοήθησε ο καιρός φέτος. Με τις τόσες βροχές δυσκόλεψε και τους χειμερινούς κολυμβητές, είναι η αλήθεια.
1: Και φέτος το Αγίου Πνεύματος, από ό,τι βλέπω, είναι.
0: Πολύ νωρίς.
1: Είναι Δευτέρα 1 Ιουνίου. Και επίσης τότε αρχίζει και τυπικά και η σεζόν, ας πούμε, για τη Θάσο. Η τουριστική σεζόν. Γιατί πολλοί έθεσαν σαν ορόσημο την Πρωτομαγιά. Όχι, δεν ήταν η Πρωτομαγιά ποτέ ορόσημο για την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Άσχετα, άμα θέλουμε έτσι λίγο, αν γίνονται οι απαραίτητες προετοιμασίες. Θα τα ακούσουμε αυτά και στη συνέχεια από τον κύριο Μπαμπατζίκο, τον πρόεδρο της Ένωσης
0: Ξενοδόχων
1: Θάσου. Αλλά στην ουσία από το Άγιο Πνεύματος και μετά εκεί σημαίνει.
0: Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε με το πρώτο μας τραγούδι που το ζήτησε η Γιώτα.

0: Είναι σήμερα 5 Μαΐου.
1: Περίμενε πριν πούμε, ναι. Γιατί ξέρω ότι θα φτάσεις και εκεί, αλλά να το προλάβουμε. Έπρεπε από την αρχή να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά.
0: Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Παντασόγλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν γιορτάζει το Παντασόγλου, το Ειρήνη γιορτάζει. Ναι, ναι. Ναι, γιορτάζουν όσες, ναι, όσες και όσους έχετε Ειρήνη, Ρένα και αυτά, μην τους ξεχάσετε, μην τις ξεχάσετε. Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, γιορτάζει σήμερα. Πανηγυρίζει, από χθες είχαμε κόσμο εδώ στην Εκκλησία της Αγίας Ειρήνης στην Κυπούπολη. Να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα και μην ξεχάσετε να το ευχηθείτε. Δυστυχώς είναι μια ημερομηνία, η 5η Μαΐου, που μας πάει πίσω γύρω στα 16 χρόνια και μας θυμίζει αυτήν την τραγική ημέρα όταν τρεις εργαζόμενοι στη Μαρφίν Εγνατία Μπανκ, τότε όπως λεγόταν, στο κέντρο της Αθήνας, έχασαν τη ζωή τους όταν το υποκατάστημα της τράπεζας στην Οδό Σταδίου πυρπολήθηκε με βόμβες Μολότοφ στη διάρκεια μεγάλης διαδήλωσης κατά του πρώτου μνημονίου. Ακούσατε ενδεχομένως και στο δελτίο ειδήσεων, γιατί έχουμε δηλώσεις κιόλας και ανακοινώσεις για αυτήν την επέτειο. Είναι μια επέτειο, είναι άνθρωποι που δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Η κοπέλα 32 ετών που ήταν και έγκυος, ναι. Δύο γυναίκες, μία 35 και ένας άντρας 36 ετών. Τρεις άνθρωποι νέοι ουσιαστικά, οι οποίοι σε μια μέρα που υπήρξε μια απεργία και ήταν έκριθμη η κατάσταση στο κέντρο, είχαν εντολή να παραμείνουν, να είναι μέσα στο υποκατάστημα, απλά κλείσανε τις πόρτες και όταν πέσανε οι Μολότοφ δεν είχαν έξοδο διαφυγής. Ήταν στην εποχή που η Ελλάδα βρισκόταν στην αρχή της μνημονιακής περίοδου. Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει σκληρά οικονομικά μέτρα. Η ψηφοφορία για το πρώτο μνημόνιο είχε προγραμματιστεί για τις 6 Μαΐου. Έτσι, στις 5 Μαΐου είχε κηρυχθεί μέρα γενικής απεργίας και στο κέντρο της Αθήνας είχαμε μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις της περίοδου. Κατά τη διάρκεια της πορείας, άγνωστοι επιτέθηκαν στο υποκατάστημα της Μαρφίν, έσπασαν την τζαμαρία, πέταξαν μολότοφ, έφλεκτο υλικό στο εσωτερικό του κτηρίου, την ώρα που μέσα βρίσκονταν εργαζόμενοι. Οι περισσότεροι κατάφεραν να διαφύγουν, να διασωθούν. Τρεις υπάλληλοι εγκλωβίστηκαν, πέθαναν από ασφυξία λόγω του πυκνού καπνού και των τοξικών αναθυμιάσεων. Ήταν ένα σοκ για την ελληνική κοινωνία και έγινε και ένα από τα πιο σκοτεινά σύμβολα της περίοδου της οικονομικής κρίσης, σημάδεψε τη συλλογική μνήμη, ενώ η φυσική αυτουργή δεν καταδικάστηκαν ποτέ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δύο άτομα παραπέμφθηκαν σε δίκη, αθωώθηκαν όμως ομόφωνα το 2016. Παράλληλη υπόθεση είχε και δικαστική συνέχεια ως προς τις συνθήκες λειτουργίας και ασφαλείας του υποκαταστήματος. Το 2013 στελέχη της τράπεζας αντιμετώπισαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν και τα μέτρα πυρασφάλειας, η έξοδη διαφυγής και η εκπαίδευση του προσωπικού. Το 2024 απόφαση του Αρείου Πάγου επανέφερε την υπόθεση στο προσκήνιο, καταλογίζοντας ευθύνες στην τότε μισθώτρια τράπεζα για τη μη λήξη μέτρων ασφαλείας και παραπέμποντας την υπόθεση σε νέα κρίση. Η Μαρφίν παραμένει σημείο αναφοράς στη δημόσια συζήτηση για τα όρια της πολιτικής διαμαρτυρίας, τις ευθύνες ενδεχομένως της πολιτείας, αλλά κυρίως και την ευθύνη των εργοδοτών για την ασφάλεια των εργαζομένων. Να πάμε λίγο να δούμε και κάποια άλλα γεγονότα που μας θυμίζει η σημερινή μέρα, η 5η Μαΐου. Είχαμε το 1553 στην Κωνσταντινούπολη την 5η Οικουμενική Σύνοδο, γνωστή και ως δεύτερη σύνοδος της Κωνσταντινούπολεως υπό τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό το πρώτο. Ο σκοπός της ήταν η καταδίκη του νεστοριασμού και η ερμηνευτική ενοποίηση της χριστιανικής πίστης με επίκεντρο τις θεολογικές διαμάχες για τη φύση του Χριστού. Στη Γαλλία το 1789 συνήλθε για πρώτη φορά από το 1614 η συνέλευση των τάξεων, σηματοδοτώντας την απαρχή της Γαλλικής Επανάστασης. Το 1916 η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοινώνει, μία μέρα σας σήμερα, ότι από εδώ και στο εξής θα χορηγεί δάνεια και σε γυναίκες.
1: Α, μάλιστα. Ναι. Πότε το?
0: Το 1916. Και το 1921, μια και λέμε για γυναίκες, κυκλοφορεί σε ένα άλλο, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, κυκλοφορεί, όχι, στη Γαλλία, κυκλοφορεί το διάσημο άρωμα της Coco Chanel, το νούμερο 5, το άρωμα που δημιούργησε η Coco Chanel σε συνεργασία με τον αρωματοποιό Ernest Beau, είναι ένα προϊόν που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της μόδας και της αρωματοποιίας του 20ου αιώνα. 1925. Στη Νότια Αφρική, τα Afrikaans αναγνωρίζονται ως επίσημη γλώσσα, γιατί μέχρι τότε ήταν τα αγγλικά. Και το 1945 έχουμε στην Πράγα την εξέγερση της Πράγας κατά των ναζιστικών δυνάμεων, λίγες μέρες πριν τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Την ίδια μέρα απελευθερώνεται το στρατόπεδο συγκέντρωσης Mauthausen, ένα από τα πιο σκληρά ναζιστικά στρατόπεδα, όπου φυλακίστηκαν και πολλοί Έλληνες. Και φυσικά έμεινε και στη συλλογική μνήμη εδώ στην Ελλάδα με το μνημειώδες έργο του Μίκη Θεοδωράκη και του Ιακώβου Καπανέλη. από τις άλλες επαιτίους. Ιδρύεται το Συμβούλιο της Ευρώπης σαν σήμερα το 1949 με στόχο την προώθηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην Ήπειρο. Το 1961 ο Άλαν Σέπαρτ γίνεται ο πρώτος Αμερικανός που ταξιδεύει στο διάστημα με την υποτροχιακή πτήση Freedom 7 του προγράμματος Mercury, μια αποστολή που κράτησε 15 λεπτά. Ήταν η απάντηση των Αμερικανών στο σοβιετικό προβάδισμα της διαστημικής κούρσας. Έχουμε το 1980 για πρώτη φορά πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο Καραμανλή μετά την πολυετή παρουσία του στην Πρωθυπουργία. Και έχουμε... να σου πω και γιατί θες να λες και τα αθλητικά του 2003. Όχι.
1: Όχι, τι.
0: Την κατεδάφιση του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας. Αρχίζει το 2003 η κατεδάφιση του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, της ιστορικής έδρας της ΑΕΚ. Η ανέγερση του νέου γηπέδου, η Αγία Σοφιά, ξεκίνησε το 2017, μετά από 14 χρόνια αναμονής. Επίσης να σου πω ότι το 2004 ο πίνακας Αγόρι με πίπα του Πικάσο πωλείται έναντι 104 εκατομμυρίων δολαρίων, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ και εκθρονίζοντας το πορτρέτο του Δόκτωρ Γκασέ του Βαν Γκόγκ. Να τα λέμε και αυτά, ότι κάποιοι ξοδεύουν για την τέχνη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά όσον αφορά τις επαιτίες.
1: Είναι και ακόμα ένα αθλητικό του 2002. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του.
0: Ναι.
1: Αυτό για τους φίλους Παναθηναϊκούς.
0: Ναι,
1: ενόψει και Final Four τώρα του Μαΐου.
0: Να θυμίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι γιορτάζει η Ειρήνη, ο Ειρηναίος και ο Εφραίμ σήμερα. Τώρα από τις επαιτίους, εντάξει, είναι η μέρα της Ευρώπης σήμερα. Βλέπω. Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς και Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Μες. Πόσο σημαντικό.
1: Μετά τον COVID να δεις πώς το ανακαλύψαμε αυτό.
0: Πώς μάθαμε τουλάχιστον από τον COVID να πλένουμε τα χέρια μας. Κάποιοι το ξέχασαν βέβαια, αλλά νομίζω ότι σε αρκετό κόσμο έμεινε κάτι που μας παροτρύναν πάντοτε οι γιατροί, αλλά το θεωρούσαμε ίσονο σημασίας. Τελικά πόσο σημαντικό είναι και με αφορμή λέω τώρα και το νέο ιό που βλέπουμε ότι εμφανίζεται.
1: Ο Χανταϊός.
0: Χανταϊός.
1: Ακόμα δεν έχω πολλά στοιχεία γι' αυτό. Απλά είδα ότι ένα κρουαζιερόπλοιο εκεί στον Ατλαντικό είναι σε καραντίνα, έχουν νεκρούς.
0: Ναι. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο...
1: Και βλέπω και δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες ότι υπάρχει και ένας Έλληνας.
0: Ναι, υπάρχει και ένας Έλληνας επιβάτης. Ήδη τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και ένας Γερμανός επιβάτης. Ένας 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Δύο μέλη του πληρώματος εμφανίζουν οξύ αναπνευστικά συμπτώματα και χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η αιτία. Είναι η πιθανή η προέλευση, ας πούμε, της αιστείας. Πιθανή αιστεία είναι αυτός ο χανταβάιρους που μεταδίδεται συνήθως αποτροκτικά και όχι μεταξύ των ανθρώπων. Δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις παρουσίας τροκτικών στο
1: πλοίο. Από ποιο εργαστήριο μπορεί να το σκάσει το τροκτικό?
0: Ναι, ειδικοί εξετάζουν. Ναι, ειδικοί εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια προσπαθώντας να εξηγήσουν τον τρόπο εμφάνισης των κρουσμάτων. Ελπίζουμε να σταματήσει εκεί.
1: Ναι.
0: Το κακό. Ναι.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο.
1: Λέει ο Γερμανός.
2: Τι έγινε. Παρεμβολές.
0: Παρεμβολές, ναι. Δεν πειράζει.
2: Εντάξει. Καλά, ζωντανή εκπομπή. Μα τι συμβαίνουν αυτά. Ναι. Κάνε υπολογιστή, κάνε κινητό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τι έλεγες.
0: Λοιπόν,
2: πάμε και τη Θάσο.
0: Πάμε Θάσο, ναι. Πάμε Θάσο. Να ξεκινήσουμε λίγο από Θάσο. Γιατί συζητιώνται πάρα πολύ τα θέματα του τουρισμού.
2: Ναι.
0: Με ιδιαίτερα θετικό τρόπο και με μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται και από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με όλες αυτές τις συναντήσεις και τις προσπάθειες που γίνονται και από τους δήμους για την αύξηση του τουρισμού. Αλλά υπάρχουν πάντοτε και οι αστάθμητοι παράγοντες. Και οι αστάθμητοι παράγοντες ποιοι είναι, αυτά που συμβαίνουν στη διεθνή σκηνή και δημιουργούν πρόβλημα, ένα διαφορετικό κλίμα από αυτό που φαινόταν να έχουμε στην αρχή του χρόνου. Στη Θάσο τώρα, αυτό το τριήμερο μαζί με τους
2: είχαμε ποδηλατικούς αγώνες,
0: ποδηλάτες που είχαμε,
2: έχει γίνει θεσμός πλέον,
0: ναι, μαζί με τους ποδηλάτες που είχαμε, είχαμε και κάποιους επισκέπτες, ας πούμε, οι οποίοι συνήθως είναι οι συνήθεις ύποπτοι, ναι, αλλά και κάποιοι Βούλγαροι, οι οποίοι
2: Βούλγαροι, Τούρκοι, λίγοι Έλληνες, ναι, από ό,τι είπε και ο κύριος Παπατζήκος που θα ακούσουμε σε λίγο. Είναι μια έτσι γλυκόπικρη γεύση, δεν μπορούσε να λέει να συγκριθεί με την περσινή Πρωτομαγιά, τότε είχαμε περισσότερο κόσμο, αν και αυτό, και σε αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο και ο καιρός, Ρένα, γιατί οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλές, εντάξει, και δεν σου δημιουργεί τόσο πολύ την, ναι, αίσθηση να ταξιδέψεις. Επίσης δεν άνοιξαν μεγάλες τουριστικές μονάδες ακόμα, λίγοι Έλληνες.
0: Είναι αυτό που είπες, δηλαδή δεν είναι η Πρωτομαγιά ποτέ μέτρο για την Θάσο, για την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Ούτε καν πέρυσι δεν ήταν που η Πρωτομαγιά, ούτε καν πέρυσι δεν ήταν η περίοδος του Πάσχα, μετά την Πρωτομαγιά, δηλαδή που ήρθε μετά την Πρωτομαγιά. Που είχαμε δηλαδή αρκετές αργίες εκεί πέρα, για τους Έλληνες τουλάχιστον. Ούτε τότε δεν είχαμε ακόμα από τις προετοιμασίες. Πότε ξεκινάει η τουριστική, Ιούνιο.

0: κυρίως.
1: Μετά το Άγιο Πνεύματος. Αυτή είναι η ημερομηνία. Σταθμός για τους περισσότερους.
0: Τώρα που πέφτει νωρίς το Άγιο, το Άγιο Πνεύματος.
1: 1η Ιουνίου, εντάξει. Όλοι θα έχουν ανοίξει, πιστεύω, μέχρι τότε. Δηλαδή, από το Πάσχα και έπειτα αρχίζουν ή συνεχίζονται για κάποιους οι προετοιμασίες να φτιάξουν, να ετοιμάσουν εστίαση, καταλήματα, ξενοδοχεία, να είναι έτοιμα. Και από τον Ιούνιο και μετά. Γιατί, κακά τα ψέματα, η σεζόν στη Θάσο είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, άντε και ο μισός Σεπτέμβριος, υπό νορμάλες συνθήκες, έτσι να πεις ότι θα έχει πολύ κόσμο. Τελευταία πάει μέχρι και τέλη Σεπτέμβριου, ανάλογα βέβαια και με τις καιρικές συνθήκες.
0: Αλλά επειδή αρχίζουν και κλείνουν οι μονάδες και κάποιες επιχειρήσεις, μετά πάβει να είναι, να φαίνεται έτσι η μάστερ.
1: Επίσης είναι το κλασικό που λέμε, κλείνουν τα σχολεία τον Ιούνιο, ανοίγουν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο. Είναι αυτό το πλαίσιο που προσδιορίζεται. Επίσης αυτό που είπε ο κ. Παπατζήκος και θα τον ακούσουμε είναι η ρευστή κατάσταση, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τι γίνεται και όσο να είναι έχει επηρεάσει την ψυχολογία του κόσμου. Να τον ακούσουμε.
2: Μια γλυκό πικρή γεύση, το ξεκίνημα της τουριστικής σεζόν της Θάσου για το 2026. Καιρικές συνθήκες, όπως είπατε και εσείς πολύ καλά και το είδαν όλοι οι ακροατές σας, ήταν πιο πολύ για πρωτοχρονιά παρά για πρωτομαγιά. Ο κόσμος ήταν πολύ δυσαρεστημένος από ό,τι μας είπε για το κομμάτι αυτό. Φυσικά σε αυτό δεν μπορούμε εμείς να επέμβουμε. Αυτά είναι θέλημα Θεού. Από εκεί πέρα η προσέλευση ήταν αρκετά ικανοποιητική. Καμιά σχέση με την περσινή σεζόν και την περσινή πρωτομαγιά του 2025. Έτσι. Είχε κόσμο. Τα ξενοδοχεία ξεκινήσαν και αυτά δειλά-δειλά. Η εστίαση πήγε αρκετά καλά. Απλά σας εξηγώ και ακόμα μια φορά ότι σε σχέση με το 2025 η πτώση ήταν άνω των 40%. Γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά. Μεγάλες τουριστικές μονάδες δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Ένα αντιθέτως με πέρυσι που είχαν ήδη όλες σχεδόν οι τουριστικές μονάδες, μεγάλες ειδικά, τα ξενοδοχεία ήταν ανοιχτά. Φέτος δυστυχώς, αλλά δεν φταίει μόνο η πρωτομάγια, φταίει και η κατάσταση που επικρατεί παγκοσμίως. Το οικονομικό τεράστιο πρόβλημα που επικρατεί στον κόσμο επηρεάζει και τους Βαλκάνιους. Και ελπίζω και εύχομαι να μην συνεχιστεί αυτό το πράγμα, γιατί αν συνεχιστεί, δυστυχώς θα έχουμε πρόβλημα και στην τουριστική μας σεζόν και τον Μάιο και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ευελπιστούμε και ευχόμαστε για ακόμη μια φορά να λήξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Οι Έλληνες ήταν πολύ λίγοι. Έτσι, πάντα κάθε χρόνο, κάθε πρωτομαγιά, γίνεται αυτή ο γύρος του νησιού με ποδήλατα και προσελκύει πολύ κόσμο από τα Βαλκάνια. Οπότε ειδικά το νότιο μέρος του νησιού μας, τα λιμενάρια, ο Ποτός, πραγματικά είχαν πολύ περισσότερη κίνηση σε σχέση με τη Βόρεια Θάσο. Η Κυριακή ήταν ο αγώνας. Οπότε είχαμε Ρουμάνους αρκετούς, είχαμε Βούλγαρους αρκετούς, είχαμε και Τούρκους αρκετούς. Οπότε ήταν οι κλασικές αγορές που όλα αυτά τα χρόνια μας υποστηρίζουν. Σας εξηγώ και πάλι, χωρίς τη λήξη του πολέμου, η χρονιά δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε. Και αυτό που είχαν δείξει τα στοιχεία αρχές της χρονιάς. Δηλαδή ο Γενάρης και ο Φλεβάρης, η τάση για το 26 ήταν πάρα πολύ δυναμική. Αλλά δυστυχώς βλέπετε ότι ο τουρισμός επηρεάζεται από το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί ανά τον κόσμο, πόσο μπορεί να επηρεάσει σε μια στιγμή και να αλλάξει.
1: Μας έδωσε μια εικόνα ο κύριος Παπατζήκος. Και ενώ ξεκίνησε δυναμικά η χρονιά, δείχνοντας μια πολύ καλή σεζόν αντίστοιχη με την περσίνη, λίγο υπάρχει ακόμα ένα μούδιασμα. Και με πολλούς φίλους και γνωστούς στο νησί που το συζητάω, χαρακτήρισαν τη φετινή χρονιά ως μια χρονιά πρόκληση, ένα challenge για το αν θα καταφέρουν να γεμίσουν. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί και όλες αυτό το φαινόμενο των last minute κρατήσεων, της τελευταίας στιγμής.
0: Νομίζω ότι φέτος έτσι θα κινηθεί ο κόσμος περισσότερο, βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί ανάλογα. Ενώ είχαμε στην αρχή του χρόνου μία εικόνα του που πήγαινε η τάση και πιστεύαμε ότι θα υπάρχουν κρατήσεις. Επειδή άλλαξαν τα γεγονότα και τα δεδομένα παγκόσμια, ο κόσμος κρατάει μία στάση αναμονής ακόμη και για αυτούς που ετοιμάζουν τις διακοπές τους πολύ πολύ πιο πριν. Όχι σαν και εμάς τους Έλληνες, ας πούμε, που τελευταία στιγμή μας πέταξε τώρα το διαδίκτυο μία καλή εκδρομούλα φτηνή και μπαίνουμε
1: το διαδίκτυο σε πετάει ανάλογα το τι ψάχνεις. Α, σου πέταξε εκδρομή.
0: Φυσικά, τι θα ψάξουν.
1: Καλά κάνεις. Όχι, υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από τα ταξίδια.
0: Ναι, οπότε...
1: Σίγουρα.
0: Οπότε...
1: Λοιπόν, και για μας είναι και πιο εύκολο εδώ τους Καβαλιώτες. Πετάγεις στη Θάσο, έχεις τη Χαλκιδική δίπλα, η Σαμοθράκη, η Λίμνος, είναι εύκολο.
0: Τώρα που ανέφερες Σαμοθράκη, διαβάζω ότι το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Γραμμών, ναι, ενέταξε την γραμμή Καβάλα Σαμοθράκη μέσα στην... στο...
1: Α, για πρόταση δρομολογίων.
0: Στην πρόταση, ναι, στην πρόσκληση, μάλλον πρόσκληση, ενδιαφέροντος, ναι, για δρομολογία. Που σημαίνει ότι η πίεση που ασκήθηκε από τους φορείς και τις Καβάλες, πολύ τόπο, περισσότερο της Σαμοθράκης, έπιασε τόπο. Υπάρχει μια πρόσκληση που έχει και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά για το πόσους μέχρι πόσους επιβάτες, μέχρι 400 νομίζω τους καλοκαιρινούς μήνες και 300 τους χειμερινούς. Ωστόσο δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει ενδιαφέρον για τη γραμμή.
1: Τώρα είναι στο χέρι των ναυτιλιακών, δηλαδή, να προτείνουν δρομολογία.
0: Είναι στο χέρι των ναυτιλιακών. Γιατί νομίζω ότι ξανά είχε γίνει κάτι τέτοιο και δεν υπήρξε ενδιαφέρον και κάπως έτσι είχε σταματήσει και πριν από 20 χρόνια, πριν από χρόνια, πολλά χρόνια η γραμμή που υπήρχε. Και η μη δυνατότητα, δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα αυτή η γραμμή να επιθετηθεί με κάποιο τρόπο για να λειτουργήσει. Αυτό είναι το επόμενο βήμα που θα δούμε, θα δουν οι φορείς πώς θα διαχειριστούν.
1: Είναι, γιατί...
0: Από τη στιγμή που αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον από τους πλειοκτήτες.
1: Ναι, γιατί πολύ πιθανό το καλοκαίρι να υπάρξει ενδιαφέρον, αλλά για τους χειμερινούς μήνες δεν ξέρω. Δεν, γιατί η κίνηση, όσο να είναι, είναι μειωμένη, είναι και μεγάλη απόσταση. Δεν θα φανεί.

0: Επειδή και εμείς, όπως και πολλοί κόσμος, έχουμε ανοιχτά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, mm-hmm. βλέποντας τι γίνεται και στην περιοχή μας, τις εξελίξεις, έτσι όπως καταγράφονται είτε από συναδέλφους είτε από τον κόσμο, για να μπορούμε να έχουμε και μία εικόνα του τι γίνεται στην κοινωνία. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πολλά λέγονται και ακούγονται τις τελευταίες ώρες mm-hmm. σχετικά με μία τραγωδία που εκτιλήσατε εδώ στην πόλη της Καβάλας. Από εμάς δεν θα έχετε δυστυχώς ή ευτυχώς ή μάλλον περισσότερες πληροφορίες. Με κανέναν τρόπο η ΕΡΤ δεν καλύπτει θέματα που αφορούν προσωπικές τραγωδίες.
1: Σεβόμενοι και την οικογένεια.
0: Ναι, ή θέματα θύματος. Που έχουν να κάνουν με εξαρτήσεις, με θύματα εξαρτήσεων. Εντάξει. Δεν θα σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Αν θέλετε, μπείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, mm-hmm. αν σας ενδιαφέρει. Αλλά δεν θα βάλουμε το μάτι στην κλειδαρότρυπα περισσότερο. Σεβόμενοι και την τραγωδία, τη λέξη τραγωδία, και σεβόμενοι και τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή, τους γύρω, περνούν μια δύσκολη, πάρα πολύ τραγική κατάσταση και δύσκολη κατάσταση. Και αυτό είναι πάγια συνθήκη για την ΕΡΤ, όχι εδώ για την ΕΡΤ Καβάλας,
1: γενικά.
0: Αλλά γενικότερα για την τηλεόραση και για το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Τώρα, να πάμε στη Δράμα.
1: Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Δράμα τώρα. Χθες βρέθηκαμε εκεί για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ μαζί με τον εικονολούπη τον Πέτρο Νικολαίδη. Συναντήσαμε τον δήμαρχο της Δράμας. Γιατί πολλής λόγος γίνεται για την ασφάλεια των δέντρων. Ναι. Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ποια είναι η μέρημνα του Δήμου, ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο, ποια δέντρα πρέπει να κοπούν, αν υπάρχει το διαθέσιμο επιστημονικό προσωπικό και γενικότερα ποια είναι η διαδικασία. Βλέπεις ένα γερασμένο δέντρο, τι πρέπει να κάνεις. Μας μίλησε γι' αυτό λοιπόν ο Δήμαρχος της Δράμας, ενώ κάναμε και μία μικρή αναδρομή σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε πριν από 20 χρόνια, Ρένα, αν το θυμάσαι, με ένα νιόπαντρο ζευγάρι που πήγε στις πηγές της Αγίας Βραβάρας στο πάρκο για την καθιερωμένη καμήλη φωτογράφηση.
0: Περισσότερες, όλοι στη Δράμα και πηγαίνουν.
1: Είναι πολύ όμορφο το τοπίο, ιδυλιακό. Και πέφτει εκείνη τη στιγμή ένα μεγάλο κλαδί από λεύκη και καταπλακώνει την νύφη. Η νύφη κινδύνευσε η ζωή της προφανώς, χρειάστηκε να νοσηλευτεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο. Μετά η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν μέσα στις δικαστικές αίθουσες, υπήρξαν καταδικαστικές αποφάσεις για έναν υπηρεσιακό παράγοντα και ένα στέλεχος του Δήμου της Δράμας. Και από τότε μέχρι σήμερα θα ακούσουμε τον Δήμαρχο τι μας λέει για το τι έχει αλλάξει στην περιοχή αλλά και γενικότερα τι συμβαίνει.
2: Πριν 20 χρόνια υπήρχε ένα γεγονός τέτοιο στο Δήμο μας, σε ένα από τα δημοτικά πάρκα, όπως είναι το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας, είχε συμβεί ένα γεγονός πολύ λυπηρό, γιατί ένα ζευγάρι νεόνυφοι βρεθήκαν εκεί στο πολύ όμορφο περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, τη στιγμή που βρεθήκαν στο χώρο αυτό, είχε πτώση ενός κλαδιού, χτύπησε την νύφη. Η νύφη βρέθηκε σε καταστολή για 2 και 3 μήνες, από ό,τι θυμάμαι, και φυσικά είχαν τα πρωτοβάθμια δικαστήρια, τέλος πάντων, είχαν επιρρύψει και ευθύνη στην τότε διοίκηση. Τιμωρήθηκε ο τότε αντιδήμαρχος αλλά και η διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρασίνου. Και μάλιστα οι ποινές ήταν αντίστοιχα 6 μήνες και 9 μήνες. Ευτυχώς για το Δήμο, αλλά περισσότερο για την νύφη τότε, την κοπέλα αυτή, η οποία ευτυχώς μετά τους 2 με 3 μήνες που ήταν σε καταστολή, επανήλθε στη ζωή mm-hmm. με όλα φυσιολογικά. Αλλιώς θα ήταν ακόμη δυσκολότερα, τουλάχιστον για τα στελέχη του Δήμου τότε, mm-hmm. αυτή η περίπτωση. Mm-hmm. Ναι, τα πράγματα είχαν κινηθεί αυταπάλληλα. Βρέθηκε ένας άνθρωπος στο νοσοκομείο σε μια δύσκολη κατάσταση. Μετά η όλη εξέλιξη ήταν σε δικαστικές mm-hmm. αίθουσες. Από εκεί και πέρα, για το θέμα αποζημίωσης, σίγουρα όταν υπάρχει μια βλάβη σε έναν πολίτη και αυτό προκαλείται σε ένα δημόσιο χώρο, δημοτικό χώρο βασικά, τότε ναι, έχει την αξίωση ο πολίτης και έτσι πρέπει να ζητά κάποια αποζημίωση φυσικά από τον Δήμο που έχει την ευθύνη.
1: Ερχόμενοι στο σήμερα, Δήμος, ότι δεν θα επαναληφθεί ένα τέτοιο γεγονός.
2: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μπει στην διαδικασία το προηγούμενο διάστημα ως νέα δημοτική αρχή να κάνουμε μία έρευνα γύρω από τα δέντρα. Ξέρετε, το κάθε δέντρο κανονικά πρέπει να έχει το δικό του φάκελο. Ένα φάκελο που να λέει την κατάσταση του δέντρου, πόσο χρόνο είναι, σε τι, αν είναι υγιές ή όχι, ας πούμε, έτσι, να το πω πιο συμπυκνωμένα. Αν έχει την υγεία του. Λοιπόν, το δέντρο είναι θέμα πολλών πραγμάτων, το πόσο καλά είναι στην κατάσταση που βρίσκεται, στη φυσιολογική κατάσταση που βρίσκεται, από πολλούς παράγοντες. Τους προηγούμενα δύο χρόνια που είχαμε την ξηρασία γενικότερα στην περιοχή του Δημοτικού Κήπου αλλά και της Αγίας Βαρβάρας, εκεί που παλιά τα νερά ήταν πάρα πολλά, ξαφνικά τα δέντρα αυτά, το ριζικό σύστημα ήταν σε επίπεδο απλωμένο μεν, αλλά όχι σε βάθος. Άρα δεν έβρισκε το νερό το πολυπόθητο και γι' αυτό είχαμε πάρα πολλές πτώσεις. Μπήκαμε στη διαδικασία λοιπόν, πέραν αυτού του γεγονότος, πέρα των πλατανιών που έχει η περιοχή, καταρχήν το 2024 άμεσα να απομακρύνουμε τα δέντρα τα οποία προβλέπεται και βάσει του δασικού κώδικα να απομακρυνθούν στην 20ετία. Αυτή είναι η λεύκα. Εδώ τοπικά το λέμε καβάκι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το δέντρο πρέπει να απομακρυνθεί γιατί είναι ένα δέντρο για βιομηχανική εκμετάλλευση. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους γενικότερα. Μπήκαμε σε μια διαδικασία λοιπόν να απομακρύνουμε όλα αυτά τα δέντρα, αλλά ταυτόχρονα για κάθε ένα από αυτά τα δέντρα φυτέψαμε ένα άλλο. Ένα άλλο το οποίο προβλέπεται και βάσει των επιστημόνων. Mm-hmm. Έτσι. Οι επιστήμονες μας είπαν, οι δασολόγοι, οι γεωπόνοι, όλοι αυτοί μας υπέδειξαν το τι είδους δέντρο πρέπει να φυτέψουμε στην συγκεκριμένη περιοχή και αυτό κάναμε.
3: Διαθέτει ο Δήμος Δράμας αρκετό αριθμό εξειδικευμένων επιστημόνων, ανθρώπων, ώστε να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι?
2: Μονολεκτικά θα σας πω όχι. Βέβαια είμαστε τυχεροί που στη Διεύθυνση Πρασίνου έχουμε δασολόγο. Ταυτόχρονα με κάποια προγράμματα έχουμε πάρει και γεωπόνο, έτσι ώστε να μπορούμε να βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι εξειδικευμένοι την κατάσταση όλων αυτών των δέντρων που έχουμε σε δημοτικούς χώρους. Δεν υπάρχει τέτοια ευχέρεια ανθρώπινου δυναμικού. Είναι κάτι που το αναζητά ο Δήμος μας, αλλά νομίζω και κάθε Δήμος στην Ελλάδα, γιατί όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε ότι εξαλείφονται αυτές οι ειδικότητες τουλάχιστον από δημόσιους χώρους.
3: Mm-hmm. Το προηγούμενο διάστημα, σας είπατε, εκεί το 2024 υπήρχαν πτώσεις δέντρων. Αλλά δεν υπήρχαν τραυματισμοί.
2: Υπήρχαν πτώσεις δέντρων. Ευτυχώς για μας δεν υπήρχαν τραυματισμοί. Mm-hmm. Γι' αυτό και πήγαμε σε μια διαδικασία να κάνουμε πιο εξειδικευμένη έρευνα, να καλέσουμε και πιο εξειδικευμένους επιστήμονες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε μια συνεχή κινητικότητα και εγρήγορση γύρω από την φροντίδα αυτών των δέντρων.
3: Mm-hmm. Αντιδράσεις υπάρχουν κάποιες φορές σε περίπτωση που χρειαστεί να κόψετε ένα δέντρο?
2: Πάρα πολλές. Οι αντιδράσεις είναι πάρα πολλές, αλλά ξέρετε κάτι, όταν αδιοικείς δεν μπορεί όλα να είναι ομαλά. Η δράση φέρνει αντίδραση. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές, μπορεί να αγαπάμε όλοι τα δέντρα και εγώ ως παιδί από κοινότητα, χωριό, έχω μια ευαισθησία μεγάλη σε αυτό. Το θέμα είναι όμως προέχει η ασφάλεια των πολιτών και μετά το οποιοδήποτε δέντρο ως παρουσία σε έναν δημοτικό χώρο.
0: Μάλιστα, σημαντικά αυτά που είπε ο Δήμαρχος.
1: Ακριβώς. Και για το ποια διαδικασία ακολουθείτε, θα ακούσουμε στη συνέχεια και την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου της Δράμας. Θα ανοίξω μια παρένθεση. Σχολίασες τα καβάκια.
0: Ναι.
1: Ότι ήταν
0: οι λεύκες.
1: Ναι. Και υπάρχει και σε άλλες περιοχές η ονομασία καβάκια για τη λεύκες. Ναι. Για παράδειγμα, το λέμε και στη Θάσο. Α, η Γιώτα μας είπε ότι το λένε και στην Αλεξανδρούπολη. Σωστά, Γιώτα?
0: Ναι.
1: Αυτό, κλείνω την παρένθεση. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Ιορδάνα Σαμαρά, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου της Δράμας.
4: Η διαδικασία για τις κοπές δέντρου περιγράφεται από την νομοθεσία. Για κάθε κοπή δέντρου μέσα σε κοινόχρηστο χώρο, πεζοδρόμιο, πλατεία, νεκροταφείο ή οτιδήποτε άλλο εντός του πολεοδομικού ιστού απαιτείται η έκδοση άδειας μικρής κλίμακας. Η διαδικασία που ακολουθείτε γίνεται συνήθως πολλές φορές και καταγγελία, παύλα αίτηση από πολίτη, είτε μετά από δική μας αυτοψία, συντάσσεται τεχνική έκθεση από τον δασολόγο, η οποία διαβιβάζεται στην Δημοτική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκρίνουν την κοπή ή όχι του δέντρου και στη συνέχεια τα έγγραφα αυτά μαζί με τοπογραφικό, μαζί με κάποια άλλα που περιγράφονται από την νομοθεσία ανεβαίνουν στο σύστημα του ΤΕΕ και εκδίδεται άδεια μικρής κλίμακας και ακολουθεί η κοπή των δέντρων. Είναι μια διαδικασία που μπορεί μέχρι να χρωμοδοτήσουν όλα τα όργανα να πάρει και 1,5 μήνα.
3: Στο το διάστημα αυτό μπορεί να είναι αρκετό εάν κάποιο δέντρο χρειάζεται άμεσα κοπή, είτε επειδή είναι άρρωστο, είτε από τους ανέμους, για παράδειγμα, μπορεί να έχει γύρει από την κακοκαιρία. Τι κάνετε σε μια τέτοια περίπτωση?
4: Να πω ότι για τα ξερά δέντρα δεν απαιτείται έκδοση άδειας. Εκεί να κόβονται, υπάρχει σχετικό φωτογραφικό υλικό που τεκμηριώνει ότι είναι ξερά και προβαίνουμε με τα συνεργεία είτε με τον εργολάβο που έχουμε άμεσα στην κοπή του. Για κάτι που θα κριθεί πάρα πολύ επικίνδυνο, φροντίζουμε να συγκληθεί έκτακτα η Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να έχουμε την πρώτη απόφαση και μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία με το ΤΕΕ, προχωράμε στην κοπή του.
1: Ακούσαμε και την κυρία Ιορδάνα Σαμαρά.
0: Μάλιστα, είναι πλήρως το ρεπορτάζ, οπότε έχει και ο κόσμος μια εικόνα του τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αυτά τα προβλήματα και όταν φυσάει ο αέρας καταλαβαίνουμε και τα προβλήματα που υπάρχουν ακόμα περισσότερο. Είχαμε και δέντρα που πέσανε, είχαμε και πλατιά.
1: Ειδικά πότε ήταν, πριν από 1,5 μήνα, με τους ισχυρότατους βόρειους ανέμους, θυμάσαι, και με τους νοτιάδες, αλλά περισσότερο τώρα με τους βόρειους.
0: Θέλουν προσοχή και τα δέντρα, θέλουν προσοχή.
1: Θέλει έλεγχο, οπωσδήποτε, από εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί...
0: Από ποιον?
1: Από εξειδικευμένο προσωπικό. Από τους δήμους, αλλήμον.
0: Να σου πω χαρακτηριστικά, βλέποντας τις φωτογραφίες τώρα από το διαδίκτυο, ότι άρχισαν να αντικαθιστούν τα σπασμένα μάρμαρα στο επάνω μέρος της πλατείας Καπνεργάτη από το πρωί. Μιλάμε για αυτό το έργο που παραδόθηκε και... παραδόθηκε τελικά στη φθορά πιο εύκολα από ό,τι φανταζόμασταν. Είχαμε φθορές σε μάρμαρα εκεί που παίζουν τα παιδιά, εκεί που είναι εκεί
1: και
0: με τα
1: ξύλα,
0: φώτα από κάτω
1: μάρμαρα,
0: που σε κάνουν, αλλά και στα ξύλα.
1: Εκεί οποία... στο συντριβάνι γύρω γύρω.
0: Σπιντέδες. Τα συντριβάνι τέλος πάντων. Το συντριβάνι, το οποίο συντριβάνι ας πούμε, ξεκίνησε, δούλεψε λιγάκι, αλλά είχε κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό. Το συντριβάνι. Και δημιουργήθηκε το πρόβλημα βέβαια όταν μπήκε το,
1: το
0: όχημα, όχι, το όχημα της πυροσβεστικής, το οποίο δεν θα έπρεπε να μπει.
1: Εντάξει, όχι με έκτακτης ανάγκης. Λες,
0: ναι, υπάρχουν, δηλαδή όταν κατασκευάστηκε, έγινε η πλατεία Καπνεργάτη, είχαν γίνει και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες το πώς, από πού θα μπαίνουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, ναι, για να μπορούν να εξυπηρετούνται, γιατί έκλεισαν δύο βασικοί δρόμοι εκεί. Ένας δρόμος που οδηγεί στην Ομόνοια και ένας δρόμος που κατεβαίνει από την
1: Εντάξει,
0: Ομόνοια.
1: Εντάξει, άντε λες ότι τώρα μπορούσε. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση μπορούσε να το αποφύγει η πυροσβεστική, γιατί νομίζω δεν ήταν κάποιο σοβαρό περιστατικό. Άλλη φορά όμως, ίσως να έπρεπε να χρειαστεί να επέμβει άμεσα, όντως να περάσει μέσα από το σημείο. Δεν θα γινόταν τότε, θα γινόταν την επόμενη φορά. Τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι, βλέπουμε όμως ότι οι φθορές υπάρχουν και στα μάρμαρα. Και αυτό μας κάνει εντύπωση, πόσο γρήγορα, ας πούμε, αυτό το έργο παρουσιάζει προβλήματα. Πάντως καλά κάνει ο Δήμος και αποκαθιστά όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί τη χρειαζόμαστε την καλή εικόνα αυτής της πλατείας. Πάρα πολλοί κόσμοι
1: λέγοντας και τα καλά και τα στραβά, ότι αν περάσει, ειδικά τώρα που αρχίζει και φτιάχνουν οι μέρες, δεν σου λέω για τα Σαββατοκύριακα που γίνεται χαμός από κόσμο, απογευματάκι μετά τις 5-6 ώρα θα δεις την πλατεία γεμάτη. Με κόσμο, οικογένειες, παιδάκια, ποδήλατα, πατίνια, μπάλες. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Τα υπόλοιπα είναι εντάξει. Είναι και λίγο θέμα υποκειμενικό, αν σ' αρέσει το πώς έχει διαμορφωθεί η πλατεία ή όχι.
0: Έχει και μια άλλη προέκταση, θέλοντας να δεις πώς λειτουργεί το κέντρο της πόλης με την λειτουργία αυτής της πλατείας σε σχέση με το γεγονός ότι κάποιες θέσεις πάρκι, κάποιοι δρόμοι πια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Είναι χαρακτηριστικό βέβαια κάποιος ο οποίος βρίσκεται στην Βενιζέλου, μπαίνει από την είσοδο της πόλης, από την περιοχή του Φαλήρου ας πούμε, αν θελήσει να ανεβεί στην Ομόνοια.
1: Πρέπει να κάνει τον κύκλο, να πάει από την πλατεία.
0: Αναγκαστικά πρέπει να περάσει όλη την πόλη. Δεν έχει εναλλακτική. Έψαχνα να βρω εναλλακτική, έλεγα μήπως πίσω από το ωκεανής εκεί στη Δαγγλία να ανέβαινες, αλλά δεν σε βγάζει πάλι ο δρόμος σε καμιά πλευρά, σε κανένα της Ομόνοιας. Σε βγάζει στο τέλος της Ομόνοιας στον Άγιο Παύλο και μετά πρέπει να μπει από πάνω από Πτολεμαίου για να κατεβείς σε όποιο ύψος θέλεις, αν υπάρχει κάποιος δρόμος, που υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που σε κατεβάζουν.
1: Δοκίμασε να το κάνεις αυτό Σάββατο 11 ώρα το πρωί, που έχει και τη λαϊκή που έχει και τη λαϊκή.
0: Ναι, αυτό είναι δύσκολο. Υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες. Βλέπω ότι σε ρεπορτάζ του Καβάλα News ότι έγινε και η πρώτη διακομιδή το βράδυ της Δευτέρας από το σκάφος του λιμενικού με τον ιατρικό εξοπλισμό, το οποίο εδώ και ένα περίπου μήνα βρίσκεται στη Θάσο. Διακομίστηκε ένας 70χρονος προς το λιμάνι της Καβάλας, όπου παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ. Στο πρόγραμμα των διακομιδών τις 24 ώρες εξακολουθούν να βρίσκονται οι ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Θάσο, όπως και στο παρελθόν, ενώ μια φορά την εβδομάδα στο πρόγραμμα έχει ενταχθεί και αυτό το νέο σκάφος του λιμενικού.
1: Αχρίαστο να είναι.
0: Αχρίαστο να είναι, αλλά να υπάρχει.
1: Βέβαια.
0: Οπωσδήποτε. Να υπάρχει. Στο σημείο αυτό, εμείς με την επόμενη μας μουσική επιλογή κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Είχαμε μία εκκρεμότητα, γιατί θα θέλαμε να σας πούμε για το τι έγινε σε μία συνάντηση που έγινε χθες για τα Τενάγη, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με τον άνθρωπο με τον οποίο θα είχαμε την συζήτηση. Δεν θα το δώσουμε τώρα στον αέρα. Έτσι λοιπόν, με το τραγούδι μας πάμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής. 11 η ώρα συνδεόμαστε με το Earth News Radio. Ακούμε ένα δελτίο ειδήσεων για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και επανερχόμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα δεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινόντα Τσάκαλη, σημειώνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Σήμερα έχει προγραμματίσει ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι, όπου το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Εκτίμησε δε ότι η κακόβουλη παρουσία τους μειώνεται στη Μέση Ανατολή. Η ΥΠΑ υποχώρηση μείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμύριων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης των ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Σε έξαρση βία των ανηλίκων, επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. 2 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με 2 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη όπλο κατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου 38χρονος, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο όπλο στάσιο.
0: Καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Είναι από τα λεπτά μετά τις 11. Είμαστε μαζί σας από τώρα μέχρι και τις 12, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Χάρτης επικαιρότητας. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι στο μικρόφωνο, μαζί με τον Κώστα Λουπούμη στην επιμέλεια του ήχου, η Γιώτα Δημούδη. Το 2510-2425-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας και να σας υπενθυμίσουμε και από πού μας ακούτε.
1: Στους 96.3 στα FM, από τα ραδιοφωνάκια σας και διαδικτυακά μέσω του rteco.gr.

0: Λοιπόν, είχαμε και μία σύσκεψη χθες τελικά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Ναι, αυτή που ήταν είχε προγραμματιστεί για δύο. Είχαν προγραμματιστεί δύο ραντεβού το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Στο ένα, το ένα ήταν άκαρπο γιατί ήταν τότε που είχε αλλάξει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Υφυπουργός. Έπεσε πάνω σε εκείνη τη μέρα το πρώτο ραντεβού. Το δεύτερο ήταν την περασμένη Παρασκευή, αλλά δεν έγινε για διαδικαστικούς λόγους. Εν τέλει έγινε χθες. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ήταν βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από Καβάλα και από Δράμα και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Εκεί τι έγινε, τέθηκε επιτάπητο η συστηματική αντιμετώπιση των προβλημάτων στέτενάγη των Φιλίππων. Στόχος η δημιουργία μεταξύ άλλων ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης. Αυτό αποτελεί την κύρια προτεραιότητα για τη συνολική εποπτεία της περιοχής, συνδυάζοντας την περιβαλλοντική προστασία με την αγροτική παραγωγή. Επισημάνθηκε η ανάγκη για έργα διαχείρισης υδάτων και προστασίας των καλλιεργειών, καθώς και η αξιοποίηση κονδυλίων της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής, της ΚΑΠ, δηλαδή σχέδια βελτίωσης, προγράμματα νέων αγροτών, ενώ συζητήθηκε και η στήριξη των αγροτών που αδυνατούν να καλλιεργήσουν τις εκτάσεις τους, δεδομένου ότι η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Νομίζω 30.000 στρέμματα είναι αρένα. Τα πλημμυρισμένη έκταση, τόσο πρέπει να είναι, που οι άνθρωποι εκεί δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη συντονισμού μεταξύ κυβέρνησης και τοπικών φορέων για την εξέβρεση άμεσων λύσεων που θα ενισχύσουν την τοπική κοινωνία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής να δούμε αν έχει βγει κάτι χειροπιαστό για τους αγρότες της περιοχής. Ο Χριστόδουλος Τοψίδης υπογράμμισε ότι η περιφέρεια έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την ανάδειξη της σοβαρότητας της κατάστασης. Από την πλευρά του βουλευτής Καβάλας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, εστίασε στην ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων, προκειμένου να υπάρξουν αποτελέσματα για τους παραγωγούς και την τοπική οικονομία. Είναι ένα ζήτημα, ένα σύνθετο ζήτημα το θέμα των τεναγών.
0: Είναι ένα κομμάτι για το πώς θα υποστηριχθούν άμεσα οι αγρότες και πώς μακροπρόθεσμα θα δοθεί μια λύση, όποια λύση μπορεί να δοθεί, στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής και πρώην υπουργός, τόνισε την ανάγκη να συνεχιστούν οι χρηματοδοτήσεις για έργα που υλοποιούνται στα τενάγη. Και φυσικά είναι και ανέφερε και το θέμα που αναφέρουν και αρκετοί το τελευταίο χρονικό διάστημα για τη σύσταση ενός φορέα διαχείρισης που θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας των υποδομών, αλλά και την παρακολούθηση της κατάστασης προς όφελος των αγροτών καλλιεργειών της περιοχής. Νομίζω ότι αποφασίστηκε κάτι που έχει να κάνει με κάτι αντίστοιχο με τις αποζημιώσεις που είχαμε στη Θεσσαλία με τον Ιαννό. Κάποιες τέτοιες αποφάσεις έχουν ληφθεί για να υποστηριχθούν, γιατί είναι ανάγκη άμεσα να υποστηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπορούν να μπουν μέσα στα χωράφια τους για να σπείρουν, οπότε θα μείνουν χωρίς εισόδημα.
1: Και το συζητάμε κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν είναι κάτι σημερινό. Αν πέρσι πρόπερσι μπορεί να μην έγινε τόσο μεγάλη αναφορά, γιατί δεν έβρεξε και ούτε είχαμε χιόνια στα βουνά. Και τώρα μπορεί να μην βρέχει, αλλά λιώνουν τα χιόνια και γι' αυτό παραμένουν οι στάθμοι σε τόσο ψηλό επίπεδο. Γιατί περίμεναν μέχρι τον Ιούνιο να στεγνώσουν. Αν θυμάμαι, αυτό συζητούσαμε και με υπηρεσιακούς παράγοντες όταν συζητούσαμε εδώ στο ραδιόφωνο. Να. Αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο για την ώρα.
0: Λοιπόν, η συζήτηση έγινε, υπόθηκαν κάποια πράγματα, αποφασίστηκαν κάποια πράγματα. Ο λόγος τώρα και στους ίδιους τους αγρότες να δούμε πώς αξιολογούν αυτά τα πράγματα που υπόθηκαν από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τους φορείς το επόμενο χρονικό διάστημα.

0: Και τώρα, Κώστα, θα πάμε στην Πετρούσα. Και εκεί στην Πετρούσα της Δράμας υπάρχει ένα πολύ ωραίο κτίριο, στο οποίο φιλοξενείται πλέον, λειτουργεί το καλλιτεχνικό γυμνάσιο της Δράμας. Το καλλιτεχνικό γυμνάσιο της Δράμας, το οποίο πρώτη φορά φέτος λειτουργήσε, νομίζω με 50 μαθητές. Θα μας τα πει αυτά ο διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Γιώργος Καπέτης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Καπέτη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Πώς είναι αυτή η πρώτη χρονιά που διανύεται εκεί στο καλλιτεχνικό γυμνάσιο της Δράμας?
2: Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε με αρκετές δυσκολίες, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά που λειτουργήσε το σχολείο, αλλά νομίζω ότι τα αποτελέσματα της δουλειάς που έχουν κάνει και οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται. Τα παιδιά, από ό,τι μας μεταφέρουν οι γονείς τους, γυρίζουν χαρούμενα στο σπίτι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα, πλησιάζοντας προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, έχουμε αρχίσει να δείχνουμε και τα έργα των παιδιών που έχουν εκπονήσει μέσα σε αυτούς τους μήνες που μας πέρασαν.
0: Ναι, μιλάμε για τους 50 πρώτους μαθητές πρώτης γυμνασίου, σε δύο τμήματα.
2: Σε δύο τμήματα. 50 μαθητές ήταν το όριο, 44 μαθητές γράφτηκαν τελικά στο σχολείο. Και χθες ξεκίνησε και η διαδικασία αιτήσεων για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις για την επόμενη σχολική χρονιά, και εδώ θα πάρουμε επίσης 50 μαθητές. Ήδη είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον.
0: Ναι, δηλαδή και τώρα έχει γίνει πλέον η πρώτη χρονιά. Ξέρει ο κόσμος, βλέπουν αυτά αποτελέσματα.
2: Ναι. Έτσι. Και με την έκθεση που έχουμε ξεκινήσει από την Κυριακή που μας πέρασε, του τμήματος των οικαστικών, γινόμαστε ακόμα πιο γνωστοί στην κοινωνία της περιοχής μας.
0: Για να μιλήσουμε για αυτή την έκθεση. Τι ακριβώς μπορεί να δει κάποιος εκεί?
2: Η έκθεση αυτή είναι η πρώτη ουσιαστικά έκθεση του σχολείου. Αφορά έργα των μαθητών και μαθητριών της κατεύθυνσης των οικαστικών τεχνών του σχολείου μας. Και τα έργα είναι έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και κεραμικής. Με τη συνεργασία των καθηγητών τους, μέσα στη χρονιά οι μαθητές μας γνώρισαν διάφορες τεχνοτροπίες της οικαστικής τέχνης, και πολλά από αυτά τα έργα τα παρουσιάζουν στον χώρο Ελευθερία. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι και το Σάββατο που μας έρχεται, καθημερινά από τις 7 μέχρι τις 9 το απόγευμα.
0: Ναι. Φαντάζομαι τώρα με την πρώτη μέρα, τα εγγένεια της έκθεσης αυτής, ήρθαν οι γονείς, ήρθαν παππούδες να δουν τι έχουν κάνει τα παιδιά. Πώς ήταν το κλίμα?
2: Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα χαρούμενο και συγκινητικό, γιατί ήταν δεν απλά η πρώτη έκθεση του τμήματος των οικαστικών, είναι ουσιαστικά και η πρώτη έκθεση του σχολείου. Οπότε ήμασταν εξαιρετικά χαρούμενοι, και μπορώ να πω ότι και εγώ εντυπωσιάστηκα μπαίνοντας στο χώρο και βλέποντας όλα αυτά τα έργα των μαθητών. Καλούμε όλη την κοινωνία της Δράμας να επισκεφτεί την έκθεση και να καμαρώσει τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του σχολείου. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι μαθητές πρώτης γυμνασίου, είναι παιδιά 12 χρονών.
1: Ναι. Και θα δουν έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, κεραμικής, όπως μας είπατε. Πόσο δύσκολο είναι για έναν έφηβο, πώς να το πω, να δαμάσει αυτά τα υλικά, και τι ρόλο παίζει η καθοδήγηση των καθηγητών, κύριε Καπέτη?
2: Είναι ακριβώς αυτό που λέτε, είναι η καθοδήγηση των καθηγητών τους. Οι δύο οικαστικοί μας, η κυρία Έλενα Γρίβα και ο κύριος Βασίλης Σιβάς, έχουν εμπειρία και χειριζόμενοι τα υλικά, αλλά και με μαθητές. Οπότε μέσα στη χρονιά έκαναν εξαιρετική δουλειά με τα παιδιά της κατεύθυνσης, και μπορείτε να δείτε από κοντά τα πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα που έχει αυτή η δουλειά.
0: Στον εκθεσιακό χώρο Ελευθερία, στη Δράμα, εκεί μέχρι και τις 9, μέχρι και το Σάββατο δηλαδή.
2: Μέχρι και το Σάββατο.
0: Ναι. 7 με 9 το απόγευμα είναι ανοιχτά για οποιονδήποτε θελήσει να πάει να δει τι έχουν κάνει τα παιδιά και να έχει μια εικόνα για το πώς πορεύεται αυτό το νέο σχολείο που λειτουργεί στη Δράμα, το καλλιτεχνικό σχολείο της Δράμας. Κύριε Σκαπέτη, επειδή ξεκίνησαν οι αιτήσεις, επειδή πια υπάρχουν αποτελέσματα και μπορεί κάποιος να κρίνει αν θέλει να στείλει το παιδί του προς το καλλιτεχνικό, προς αυτή την κατεύθυνση, στο καλλιτεχνικό γυμνάσιο της Δράμας, θέλω να μου δώσετε έτσι και μία εικόνα το πώς λειτουργεί. Και αν απαντήθηκαν οι προβληματισμοί που είχαν πολλοί γονείς ενδεχομένως για το πώς θα πηγαίνει το παιδί μου τόσο μακριά καθημερινά.
2: Αρχικά να πούμε ότι το ορολόγιο πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Έχουμε μαθήματα της γενικής παιδείας, όπως κάνουν και οι συμμαθητές των παιδιών στα υπόλοιπα γυμνάσια, και 14 ώρες μαθήματα καλλιτεχνικής παιδείας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την ειδικότητα των παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά κάνουν περισσότερες ώρες μάθημα. Είναι καθημερινά 8ωρο των μάθημα των παιδιών.
0: Αντίστοιχο με το πρόγραμμα των μουσικών σχολείων,
2: για παράδειγμα. Ακριβώς. Υπάρχει σίτηση, τα παιδιά σιτίζονται στο χώρο και η μετακίνηση είναι εξασφαλισμένη. Με λεωφορεία από την πόλη της Δράμας, και για τους μαθητές που μετακινούνται περιφερειακά, μεταξύ μέχρι το λεωφορείο και από εκεί και πέρα μέχρι το σχολείο με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Σκαπέτη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μιας και έχετε πλέον την εμπειρία αυτού του έτους, αν η ενασχόληση με την τέχνη βοήθησε. Κύριε Σκαπέτη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μιας και έχετε πλέον την εμπειρία αυτού του έτους, αν η ενασχόληση με την τέχνη βοηθά.

0: όταν λίγο μεγαλώσουν τα παιδιά στο Λύκειο, το σχολείο μας λίγο, το ελληνικό εννοώ, αλλάζει και έχει άλλη κατεύθυνση. Τουλάχιστον εδώ στο γυμνάσιο έχουν καθημερινά αυτή την ευκαιρία να αισθανθούν δημιουργικά και νομίζω αυτό είναι που τους προσφέρει κάποιο κέρδος και γι' αυτό έχουν και αυτή την χαρά και την ικανοποίηση να φοιτούν στο σχολείο μας.
1: Ναι. Ξεκίνησε η περίοδος των αιτήσεων, οπότε μπορούν οι γονείς και περισσότερες πληροφορίες. Υπάρχει ενδιαφέρον να έχουν χτυπήσει τα τηλέφωνα?
0: Τα τηλέφωνα ακριβώς χτυπούν ήδη από πολλές μέρες νωρίτερα και έχουμε καθημερινά, δεχόμαστε αιτήσεις. Βρισκόμαστε ήδη στη δεύτερη μέρα και εκτιμούμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Θα υπερκαλύψουμε.
1: Θα χρειαστεί να κάνετε και την επιλογή της διαδικασίας, ας πούμε, να μπει και...
0: Οι εξετάσεις θα γίνονταν ούτως ή άλλως, αλλά θα αναγκαστούμε να δεχτούμε τους μαθητές οι οποίοι είχαν τις υψηλότερες βαθμολογίες, όπως γίνεται και στο
1: μουσικό και στα μουσικά σχολεία.
0: Ακριβώς το ίδιο. Να πούμε ότι οι εξετάσεις θα γίνουν το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Αυτόν τον μήνα δεχόμαστε τις αιτήσεις και στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου θα γίνουν και οι εξετάσεις εισαγωγής.
1: Και δεχόμαστε, υπάρχει ενδιαφέρον για μαθητές και υπάρχουν μαθητές από όλο το νομό Δράμας?
0: Από όλο το νομό, ναι ακριβώς. Ναι. Όχι μόνο από την πόλη της Δράμας, αλλά έχουμε από όλο το νομό, ακριβώς.
1: Ναι. Υπάρχει διαδικασία με την οποία τα παιδιά μετακινούνται όπου και αν βρίσκονται, από όπου και αν ξεκινάνε?
0: Ναι, όπως σας είπα και νωρίτερα, θα υπάρχουν λεωφορεία από την πόλη της Δράμας και για τους μαθητές οι οποίοι βρίσκονται εκτός της πόλης, η μετακίνηση γίνεται μέχρι την πόλη με ταξί. Είναι κάτι που το φροντίζει η περιφέρεια, το θέμα των μετακινήσεων.
1: Πώς ήταν τα κτίρια?
0: Είναι εξασφαλισμένο. Ναι.
1: Πώς ήταν τα κτίριακά, γιατί ξεκίνησε τη λειτουργία τους ένα κτίριο το οποίο πολλά σχολεία ενδεχομένως θα ήθελαν να είναι εκεί.
0: Έτσι, το κτίριο μπορεί να είναι παλιό, να είναι της δεκαετίας του 80, αλλά ο Δήμος Προσοτσάνης την τελευταία διετία το έχει αναβαθμίσει ενεργειακά, οπότε ουσιαστικά είναι ένα καινούριο σχολείο.
1: Με όλες τις προδιαγραφές.
0: Με όλες τις προδιαγραφές.
1: Και με πολλούς χώρους
0: προβλήματα.
1: Που χρειάζεται ένα καλλιτεχνικό σχολείο, γιατί το καλλιτεχνικό σχολείο χρειάζεται περισσότερους χώρους, κατά ψέματα.
0: Έτσι. Γιατί χρειαζόμαστε εργαστήρια κάθε ειδικότητα. Τώρα έχουμε δει και τις ανάγκες μας μπαίνοντας σαν πρώτη χρονιά εδώ, γιατί φανταστείτε ότι πέρσι το καλοκαίρι το κτίριο ήταν τελείως άδειο. Έγινε μεγάλος αγώνας για να μπούμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε κάνει και πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια μέσα στη χρονιά να το εξοπλίσουμε. Και αυτό το οποίο περιμένουμε είναι, σύμφωνα και με πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας, ένα πολύ μεγάλο κονδύλι προς τα καλλιτεχνικά σχολεία που θα εξασφαλίσει πλήρως τον εξοπλισμό για τα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Άρα φαίνεται, παραβαίνουν όλα καλώς. Αυτή την πρώτη χρονιά, με όποιες δυσκολίες παρουσιάστηκαν, τα πράγματα πήγαν καλά και ακόμη καλύτερα ελπίζουμε να πάνε το επόμενο χρονικό διάστημα καθώς αναπτύσσεται το καλλιτεχνικό σχολείο της Δράμας.
2: Αντίστοιχες δράσεις να περιμένουμε και από άλλα τμήματα ίσως σύντομα?
0: Σωστά, πολύ σωστά. Στο τέλος του Μαΐου, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, το απόγευμα, στο Δημοτικό Δίο της Δράμας θα διενεργήσουμε την τελική μας εκδήλωση με μια θεατρική παράσταση από το Τμήμα Θεάτρου Κινηματογράφου, στο οποίο θα συμμετέχουν βέβαια και μαθητές του Τμήματος Χορού και του Τμήματος των Οικαστικών. Και εννοείται θα ενημερώσουμε ξανά τον κόσμο όταν πλησιάσει η ημερομηνία, αλλά εκείνες τις τελευταίες ημέρες θα έχουν την ευκαιρία να δείξουν και τα παιδιά των άλλων κατευθύνσεων τη δουλειά που έχει γίνει μέσα στη χρονιά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκαπέτη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Παρακαλώ,
1: καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σκαπέτης, είναι διευθυντής του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου της Δράμας. Πρώτη χρονιά φέτος, 44 παιδιά. Και πάμε μετά για τη Δευτέρα Γυμνασίου.
2: Κράτησα μία φράση που είπε ο κύριος Σκαπέτης, ότι τα παιδιά γυρίζουν χαρούμενα στο σπίτι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και η αλήθεια είναι εκεί όπου υπάρχει τέχνη. Το βλέπω και στα μουσικά σχολεία, το έβλεπα και στα μουσικά σχολεία, πολλά πράγματα. Έκαναν τα παιδιά πολύ χαρούμενα, παρότι το πρόγραμμα είναι πιο απαιτητικό και αργούν και καθυστερούν να σχολάσουν σε σχέση με τα άλλα παιδιά και να συνεχίσουν τις άλλες δραστηριότητες που ξέρουμε πολύ.

0: καλά ότι επιβαρύνονται είναι τα παιδιά και δεν είναι και λίγες. Ωστόσο αυτή η δημιουργία, αυτή η συνύπαρξη, αυτή η γνωριμία με τον κόσμο της τέχνης δίνει πολύ μεγάλη χαρά στα παιδιά. Την ίδια χαρά που δίνει και στα παιδιά και στους γονείς που υποστηρίζουν τους άπτεστες και ψάλλοντες. Τη διοργάνωση που έχουμε σε εξέλιξη
1: μέχρι τις 10 Μαΐου
0: στην Καβάλα. Άδοντες και ψάλλοντες λοιπόν και σήμερα. Θα κορυφωθεί βεβαίως με την άφιξη και σιγά σιγά των σχολείων, των μουσικών σχολείων. Τώρα αυτές τις πρώτες μέρες, χθες είχαμε την εκδήλωση η οποία ουσιαστικά αγκάλιασε παιδιά δημοτικών σχολείων από όλο το νόμο Καβάλας εκεί στο χώρο του μουσικού σχολείου, του έκτου λυκείου τέλος πάντων. Και σήμερα έχουμε στην πλατεία Καπνεργάτη τα μία συναυλία, 30 χρόνια εν τη καρδία. Φέτος 30 χρόνια ιστορίας, παιδείας και μουσικής δημιουργίας που γιορτάζει το Μουσικό Σχολείο Καβάλας με μια επιτυχιακή συναυλία αποφύτων με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων λειτουργίας. Βρέθηκαν απόφοιτοι, όπως μας έλεγε και ο κύριος Κακάρας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη χαρά θα πάρουν μέρος σε αυτή τη συναυλία που θα παρουσιαστεί σήμερα στις 8.30 στην πλατεία Καπνεργάτη με παρουσίαση της Λιδίας Πετρίδου και συντονισμό επιμέλεια του Φώτη Σπαθάρη. Να πάω για λίγο στη Δράμα και να πω ότι η Δράμα φιλοξενεί από χθες το πρώτο μαθητικό φεστιβάλ παιδικού θεάτρου Ονειρόδραμα στο δημοτικό οδείο της Δράμας. Μαθητές από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από Καβάλα και Δράμα, είναι 22 δημοτικά σχολεία που παίρνουν μέρος, ανεβαίνουν στη σκηνή και θυμίζουν ότι το θέατρο είναι χώρος ελευθερίας, συνεργασίας και συμπερίληψης. Είναι ένα φεστιβάλ από τα παιδιά για τα παιδιά και χωρίς κανέναν ανταγωνισμό. Παρουσιάζουν αυτό που έχουν κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα στα σχολεία τους, τα θεατρικά που έχουν κάνει μέσα στα σχολεία τους και τα παρουσιάζουν στους άλλους μαθητές. Πρώτο μαθητικό φεστιβάλ παιδικού θεάτρου στο Δημοτικό Οδείο Δράμας μέχρι και τις 7 Μαΐου.
1: Και κορυφώνονται με τη συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων το επόμενο διάστημα.
0: Το Άδοντες και Ψάλλοντες μιλάμε.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί εγώ είχα πάει στη Δράμα. Πήγα ήδη στη Δράμα.
1: Ναι.
0: Α, γυρίσαμε στην Καβάλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στους Φιλίππους.
1: Ήθελα να το πω. Νόμιζα ολοκλήρωση γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ολοκλήρωση.
1: Απλώς για να δώσω το κλίμα γενικότερα.
0: Ναι, αλλά τις δράσεις των παιδιών γενικά.
1: Ναι, ναι, γιατί τώρα και πολλοί που μας ακούνε δεν ξέρουν ακριβώς το πρόγραμμα. Θα δουν διάφορες έτσι μικρές συναυλίες στην πλατεία Καπνεργάτη, στην πλατεία Ελευθερίας, στην είσοδο εκεί της Νομαρχίας, στο Διοικητήριο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Και κορυφώνονται στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων εκδηλώσεις.

0: Λοιπόν, τώρα έχουμε μια συμμετοχή έκπληξη στην εκπομπή μας Κώστα Λουκούμη.
1: Ναι.
0: Και έχουμε μια συμμετοχή έκπληξη γιατί παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η δράση του και ειδικά όταν η δράση αυτή γίνεται κομμάτι μιας μεγάλης περιφέρειας που ξεκινάει από τις Σέρες μέχρι και τον Εύρο.
1: Δεν έχω καταλάβει ακόμα σε ποιον αναφέρεσαι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω...
1: Ναι.
0: Ποια ήταν η πρώτη σου ανταπόκριση που είχες το πρωί, για παράδειγμα, η πρώτη σου δουλειά το πρωί?
1: Για μπράβο τώρα, πάει κάπου το μυαλό μου μέχρι την οριστιάδα.
0: Μπράβο.
1: Το Γιάννη.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Κερλίδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Ότι θα το φιλοξενούσαμε σήμερα δεν το περίμενα. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Η δεύτερη καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο τι κάνετε.
0: Καλημέρα Γιάννη. Καλά. Ο Γιάννης ετοιμάζεται για μια ακόμη και σήμερα για μια ακόμη ενδιαφέρουσα εκπομπή προς την μεριά του ανέμου που αναμεταδίδεται και από εκτός από την. Που μεταδίδεται από την ΕΡΤ Ορεστιάδες και αναμεταδίδεται καθημερινά. Στις 4 και 10 περίπου από την ΕΡΤ Κομωτίνης, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Και επειδή σήμερα υπάρχει και μια ιδιαίτερη έτσι υπάρχουν όπως και κάθε μέρα έτσι, ενδιαφέρουσες προτάσεις, θα θέλαμε σήμερα Γιάννη να μας πεις για αυτές τις προτάσεις, να προετοιμάσεις το ακροατήριό μας για τις 4 η ώρα το απόγευμα.
2: Κοίταξε, όπως το είπες, είναι Ρένα, προτάσεις είναι πάνω απ' όλα, μέσα από καινούργια τραγούδια που έχουν πάντα ενδιαφέρον, είτε πρόκειται για καινούργιους ερμηνευτές, δημιουργούς, στιχουργούς, ποιητές, παρουσιάζει βιβλία κτλ., είτε παλαιότερους. Έτσι λοιπόν και σήμερα θα συναντήσω μετά από αρκετά χρόνια τον Δαμιανό τον Πάντα, ο οποίος είναι ένας καταξιωμένος συνθέτης, είναι μαέστρος, είναι πιανίστας, έχει κλασική παιδεία κτλ. Θα μας παρουσιάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά που έκανε και συνεχίζει να την κάνει, γιατί θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί μάλλον ένα άλμπουμ. Και αναφέρομαι στον Δαμιανό τον Πάντα, που γράφει μουσικές πάνω σε ποιήση Κώστα Καριωτάκη. Και το τραγούδι Μυγδαλιά που σήμερα θα ακούσουμε το ερμηνεύει άλλη μια σπουδαία φωνή, η Γεωργία Νταγάκη. Mm-hmm. Αυτό θα είναι στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα συναντήσω μια σπουδαία φωνή που με τιμά και με τη φιλία τους εδώ και χρόνια, και αναφέρομαι στην Φωτεινή την Πελισσιότου. Ένα τραγούδι το οποίο πιθανά να το θυμάστε στο παρελθόν, το είχε ερμηνεύσει η Σοφία Παπάζογλου με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Έρχεται λιτό, ή μάλλον να το πω γυμνό το τραγούδι αυτό, ένα ζελμπέκικο στη φωνοσία, αλλά είναι τραγούδι με πιάνο μόνο. Φωνή Βελεσιότου λοιπόν θα μας μιλήσει για το πιο μεγάλη χωρισμή της Εύα Λουκάτου το τραγούδι αυτό, με τον πιανίστα του Σέλιου Φραγκού, που λίγο πολύ τον ξέρουμε όλοι μας και μέσα από την εκπομπή του Νίκου Πρωτοκάλογλου. Οπότε φαντάζομαι θα έχουμε να πούμε αρκετά ωραία πράγματα και το απογευματάκι σε αυτήν εδώ την σημερινή εκπομπή, πρόταση όπως είπες και Σιρένα.
0: Γιάννη, πώς είναι το να κάνεις αυτές τις προτάσεις σε ένα διευρυμένο πλέον ακροατήριο που ξεκινάει από τις Σέρες και καταλήγει στον Εύρο, θα έλεγα, ή ξεκινάει από τον Εύρο και καταλήγει στις Σέρες?
2: Ναι, κάπως έτσι. Κοίταξε, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς, και αυτό φαίνεται και από το κοινό, το πώς τους ακροατές πώς ανταποκρίνονται μέσα από την συμμετοχή τους. Και όχι μόνο αυτό. Επειδή πρόσφατα έχω κάνει και ένα κανάλι στο YouTube που μετά από απέτηση ακροατών και στο Spotify και ανεβαίνουν οι συνεντεύξεις αμέσως μετά, δηλαδή μέσα σε ένα μισάωρο μετά από το τέλος των συνεντεύξεων, της εκπομπής μάλλον, ανεβαίνουν και εκεί και βλέπω το πώς πάνε πολύ καλά και εκεί. Οπότε ο κόσμος που δεν μπορεί, ας πούμε, να παρακολουθήσει εκείνη την ώρα της εκπομπής έχει τη δυνατότητα. Και φαίνεται λοιπόν ότι πραγματικά το χρειαζόταν αυτό το πράγμα και η εκπομπή και η ΕΡΤ και εγώ προσωπικά και οι φίλοι που παίρνουν μέρος στις εκπομπές αυτές.
0: Και γιατί εκτός από τις νέες κυκλοφορίες των τραγουδιών κάνεις και κάτι άλλο το οποίο παρακολουθείς όσο μπορείς να παρακολουθείς βέβαια την κίνηση καλλιτεχνών εδώ στην περιφέρειά μας, οπότε αναδεικνύεις και τους ανθρώπους που έρχονται εδώ στην περιφέρειά μας τιμούν με τα τραγούδια τους εδώ στην περιφέρειά τους, αλλά και δικούς μας ανθρώπους που δημιουργούν και έχουν ένα πλέον μεγαλύτερο βήμα για να μιλήσουν σε ένα μεγαλύτερο ακροατήριο στην περιοχή μας.
2: Mm-hmm. Ξέρεις κάτι, αυτό συμβαίνει πραγματικά και χαίρομαι πάρα πολύ όταν παίρνουν άνθρωποι, ας πούμε, που θα είναι εδώ κοντά στην περιοχή για να κάνουμε μια παρουσίαση, μια συνέντευξη. Αυτό που δεν περίμενα όμως να συμβεί είναι να μου πάρει μια καλλιτέχνηδα που παρουσιάσαμε και μαζί πριν από αρκετό καιρό τον πρώτο της δίσκο και αναφέρομαι στην Όνικα Μαρκοτζή.
0: Α, τι φοβερή τραγουδίστρια.
2: Να μου πει, ναι, να μου πει τι. Επειδή έχει παρουσίαση 13 του μηνός το άλμπουμ της στην ουσία στην Αθήνα, αν μπορούμε να κάνουμε μια παρουσίαση μέσα από την εκπομπή, το θεωρεί πολύ τιμητικό. Για μένα είναι ακόμη πιο τιμητικό αυτό. Δηλαδή, το να σου κάνει μια Αθηναία, ας πούμε, ερμηνεύτρια αυτή την πρόταση, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό και για την εκπομπή παράλληλα. Έτσι.
0: Αισθάνεσαι με όλες αυτές τις παρουσιάσεις ότι βοηθάς και εσύ στο να δημιουργηθεί και μια κουλτούρα γνώσης των νέων δημιουργών σε μια περιοχή?
2: Φυσικά.
0: Που... Εντάξει, έχουμε το διαδίκτυο, αλλά άλλο είναι να ψάχνεις μόνος σου και άλλο είναι να σου κάνουν τις προτάσεις.
2: Φυσικά, φυσικά. Για παράδειγμα, χθες είχα συναντήσει για πρώτη φορά μάλιστα έναν νέο τραγουδοποιό, ο οποίος βέβαια νέος, έχει ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια την πορεία του. Ζει ο άνθρωπος στην Αμφιλογία με καταγωγή από τα Γιάννενα και αναφέρομαι στον Γιώργο Παπαθανασίου. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ένας εξαιρετικός δημιουργός που παρουσίασε ένα άλμπουμ που το οποίο θα πρέπει να φτάσει στους ακροατές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, νομίζω. Μέσα από την ΕΡΤ μπορούν άνθρωποι που θέλουν να καταθέσουν την ψυχή τους μέσα από γραφή, μέσα από στίχο, μουσική κτλ. Είναι ένας τρόπος λοιπόν να φτάσει στους ακροατές ακόμη, και σε αυτό βοηθάει βέβαια και το ΕΡΤΕΚΟ, έτσι. Δηλαδή, όταν έχουμε το ΕΡΤΕΚΟ που μπορεί να το ακούσει ο καθένας παντού, κυριολεκτικά παντού όπου και αν βρίσκεται, είναι μεγάλη, μεγάλη υπόθεση.
0: Και νομίζω ότι θα έχεις και κάποιες παρενοχλήσεις. Εγώ το έχω κάνει, ας πούμε, από φίλους. Γιατί βέβαια, μίλησε και με αυτόν τον δημιουργό.
2: Ναι, εννοείται. Και το κάνουμε χαρά πάντα. Ναι.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε και ακόμη μια φορά σήμερα τι θα ακούσουμε από την εκπομπή προς τη μεριά του ανέμου.
2: Ναι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής η Φωτεινή Βελεσιώτου θα είναι μαζί μας και στο πρώτο μέρος της εκπομπής ο πιανίστας, μαέστρος και δημιουργός ο Δαμιανός Πάντας.
0: Γιάννη Σκελίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συμμετοχή στην
1: δεν
0: εκπομπή.
1: Δεν επενδύει. Είπατε τα δικά σας. Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή.
2: Θα πούμε κάτι, Κώστα, εσύ μήπως θα πάμε στα δικά σου τώρα, θέλεις?
1: Θα τα πούμε το πρωί εμείς ξανά.
2: Έγινε. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ και
1: την καλημέρα μας.
0: Καλή σου μέρα, Γιάννη Σκελίδη. Ήταν λοιπόν ο συνάδελφος ο Γιάννης Σκελίδης, ΕΡΤ Ορεστιάδας. 4 η ώρα έχει προς τη μεριά του ανέμου καθημερινά με πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Και σήμερα μου έκανε κλικ η Φωτεινή Βελετσιώτου και αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, Πιο Μεγάλη Χωρισμή, το οποίο θα το ακούσουμε. Γιώτα, θα το ακούσουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε την παρουσία του βουλευτή του
1: της Νέας Δημοκρατίας,
0: του κυρίου Συρίγου στην Καβάλα.
1: Ναι.
0: Είναι μια διοργάνωση της ΔΕΠ, της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, έρχεται το Σάββατο, 9 Μαΐου, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Α Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, ο Άγγελος Συρίγος. Στις 12 το Σάββατο θα συναντηθεί με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο, στο γραφείο του, στο Διοικητήριο, στην Ομαρχία. Στη μία η ώρα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα γραφεία της ΔΕΠ προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ στις 6 και 4 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση, ομοιομιλία με θέμα παγκόσμιες γεωπολιτικές αλλαγές, θέση της Ελλάδας, ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. 6 και 4, 9 Μαΐου είναι ανοιχτή η πρόσκληση στο κοινό, οπότε
0: ναι,
1: όπως θέλει μπορεί
0: πάντα
1: να πάει.
0: Πάντα μια εκδήλωση ομιλία που έχει να κάνει με τις γεωπολιτικές αλλαγές και τη θέση της Ελλάδας. Αυτά τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν, αλλά ψάχνουμε από εδώ και από εκεί να πάρουμε έτσι κάποιες πληροφορίες. Mm-hmm. Πάντα είναι μια ενδιαφέρουσα, γιατί δίνει τη δυνατότητα η παρουσία του επιστήμονα.
1: Ακριβώς.
0: Καθηγητή.
1: Άσχετα αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί του, έχει τεκμηριωμένη άποψη.
0: Ναι, η παρουσία του επιστήμονα να προκαλέσει και μια συζήτηση,
1: mm-hmm,
0: ώστε να λύσουμε και άλλα θέματα τα οποία κατά καιρούς μας έρχονται ως πληροφορίες. Το διαδίκτυο μας δίνει πάρα πολύ πληροφόρηση. Και δυστυχώς από ένα σημείο και μετά η πληροφόρηση αυτή θέλει και φιλτράρισμα, θέλει πολύ καλό φιλτράρισμα και θέλει και έχει. Θέλει πολύ προσοχή. Οπότε θα ήταν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε μια ομιλία του κυρίου Συρίγου το Σάββατο στις 6 και 4 για το θέμα που έχει να κάνει με
1: τις παγκόσμιες γεωπολιτικές αλλαγές, τη θέση της Ελλάδας, ελληνοτουρκικές σχέσεις στο ξενοδοχείο Γαλαξίας, 6 και 4 το Σάββατο.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε προετοιμάζει η Περιφέρεια να κάνει επίσης την τιμητική εκδήλωση που κάνει κάθε χρόνο για τη γιορτή της μητέρας. Είναι η Επιτροπή Ισότητας Φύλων της Περιφέρειας που διοργανώνει την εκδήλωση αυτή. Θα γίνει στις 7 η ώρα το απόγευμα στην Ξάνθη αυτή τη φορά, στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης, το σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη. Σκοπός της εκδήλωσης είναι ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου της μητέρας, η ενίσχυση των αξιών της οικογένειας και της αλληλεγγύης, καθώς και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής στην τοπική κοινωνία. Η Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης και πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων απίθυνε κάλεσμα συμμετοχής, αναφέροντας ότι η δημιουργία της ζωής εξελίσσεται μέσα από τις προκλήσεις της καθημερινότητας, της ανατροφής και της κοινωνικής συμμετοχής. Θα υπάρξουν και βραβεύσεις. Το κεντρικό θέμα είναι «Μητέρα, η καρδιά της ζωής μας». Και κατά τη διάρκεια θα υπάρξουν καταξιωμένες συζήτητες που θα αναπτύξουν θεματικές ενότητες όπως ο ρόλος της μητέρας από τη σύλληψη ως την ενηλικίωση, αθλητισμός και γυναίκα, μητέρα, αναδοχή παιδιών, προκλήσεις, ωφέλη και κοινωνική ευθύνη. Θα υπάρξει τιμητική αναφορά σε γυναίκες και μητέρες με σημαντική προσφορά στην κοινωνία, οι οποίες θα μοιραστούν με το κοινό προσωπικές εμπειρίες και βιώματα, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο ρόλο της μητρότητας. Είναι μια εκδήλωση που θα γίνει Κυριακή 11 με 1 το πρωί, στο προάβλιο του θα υπάρξει και μία εκδήλωση η οποία θα γίνει 11 με 1 το πρωί, mm-hmm, νωρίτερα στο προάβλιο του Συλλόγου Τριτέκνων και Πολυτέκνων, τιμώντας τη μητέρα μια γιορτή με την οικογένεια. Είναι άλλη εκδήλωση αυτή, mm-hmm, που εντάσσεται στο πλαίσιο
1: στο ίδιο σημείο, στην ίδια περιοχή.
0: Είναι παράλληλη δράση αυτής της εκδήλωσης, η οποία θα γίνει πάλι, όπως είπαμε, στο Σύλλογο Τριτέκνων Πολυτέκνων. Ναι, με ελεύθερη πρόσκληση έτσι, και είσοδο για το κοινό. Ανοιχτή πρόσκληση. Είναι μια παράλληλη δράση που θα γίνει την ίδια μέρα. Και το απόγευμα θα έχουμε στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην οικία του Μάνου Χατζηδάκη αυτή την εκδήλωση από τις 7 η ώρα το απόγευμα. Βλέπω την κυρία Παγώνα Δημούδη να μιλάει, ψυχολόγος υγείας, εκπαιδευμένη στη συστημική οικογενειακή θεραπεία, επιστημονικά υπεύθυνη για το Κέντρο Πρόληψης της Ξάνθης. Υπάρχει ο Ολυμπιονίκης της Κοβολίας, η Αναστασία Κελεσίδου, η οποία θα μιλήσει, και η κοινωνική λειτουργός, η Βαρβάρα Αργυροπούλου. Θα υπάρξει δραματοποίηση ποιημάτων και θα υπάρχουν και βραβεύσεις τριών γυναικών, μιας γυναίκας της κυρίας Κωνσταντινίου Σελένη που είναι μονογονέας, της πολύτεκνης Χριστίνας Παροτίδου και της τρίτεκνης Σπυριδούλας Παρασχαράκη. Είναι βραβεύσεις που γίνονται για τις γυναίκες και για την προσφορά τους και για την δράση τους. Εντάξει, να βραβεύουν και περισσότερες γυναίκες που έχουν ένα και δύο παιδιά, εγώ θα έλεγα. Γιατί από εκεί ξεκινάει η οικογένεια, εκεί είναι η αφετηρία της οικογένειας, το πρώτο παιδί, μετά έρχεται το δεύτερο και μετά έρχονται το τρίτο και το τέταρτο. Οπότε και αυτό έχει την αξία να αναδεικνύουμε το ρόλο της μητέρας γενικότερα, γιατί εκεί υπάρχει κάπου ένα μπλοκάρισμα από ένα σημείο της οικογένειας. Ναι, δεν είναι έτσι όμως, γιατί υπάρχει ένα σημείο στο οποίο πρέπει να παροτρύνουμε τους νέους ανθρώπους να συνεχίσουν να κάνουν παιδιά. Αν θέλουμε να βρίσκουμε λύσεις μελλοντικά για το δημογραφικό στη χώρα μας. Οπότε το να αναδεικνύουμε και το ρόλο των γυναικών γενικότερα και να βοηθάμε τις νέες μητέρες σε οποιοδήποτε πλαίσιο και αν λειτουργούν, να έχουν μια καλύτερη ζωή και να μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους αυτά που θέλουν να προσφέρουν, είναι πολύ σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο εξελίσσει κάποια πράγματα.
1: Να ανοίξω μια μικρή παρένθεση.
0: Και μεγαλύτερη αν θέλεις.
1: Για να καταλάβουν και οι ακροατές, εδώ στο ραδιοθάλαμα έχουμε τηλεόραση και βλέπουμε Earth News. Πώς γυρίζει η εικόνα μερικά χρόνια πίσω. Βλέπουμε σε παράθυρο τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, επίκουρο καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, να μιλάει για το Χανταϊό. Και όταν βλέπεις αυτή την εικόνα, που να περιγράφει πώς μεταδίδεται, τι πρέπει να προσέχουμε, ποια είναι τα συμπτώματα και πώς αντιμετωπίζεται. Δεν γυρίζει λίγα χρόνια πίσω, επί COVID, που βλέπαμε πάλι τον κύριο Μαγιορκίνη ή άλλους επιστήμονες.
0: Το θυμικό μας φέρνει πίσω.
1: Κόλλει στο μυαλό μου, πες το. Που περιμέναμε κάθε απόγευμα να δούμε τα κρούσματα κτλ. Δεν του Γιώδρα. Μπράβο, Γιώδρα, σε ευχαριστώ. Σωτήρη Τσιόδρα. Ναι, ναι.
0: Τσιόδρα.
1: Τσιόδρα. Δράζω. Σίγουρα. Σωτήρη Τσιόδρα.
0: Ναι. Και
1: κοίτα να δεις.
0: Να πούμε, μια και ανέφερε στο Χανταϊό και τον κύριο Μαγιορκίνη,
1: ήθελα να το πω.
0: Να πω ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Εντάξει, αυτό το λέμε ξεκάθαρα. Απλά,
1: μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Ναι, απλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Απλά γνωρίζουμε που υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ο ρόλος της τηλεόρασης και του Earth News αυτός είναι. Να εξελίσσει, να παίρνει περισσότερες πληροφορίες από τους επιστήμονες για να μπορούμε να έχουμε μια καλή πληροφόρηση.
1: Ναι, γιατί πρόκειται για ένα σοβαρό υγειονομικό περιστατικό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό.
0: Μακριά από εμάς.
1: Που έχουν καταγραφεί 7 πιθανά κρούσματα Χανταϊού, 3 θάνατοι και ένας ασθενής σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα πάντα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και μένουμε εκεί.
0: Ωραία. Στο σημείο αυτό, εμείς ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Έχουμε λίγο χρόνο για μια τελευταία μουσική επιλογή. Σας αποχαιρετούμε. Ήταν ο Κώστας Λουκούμης, κυρία Αναπαταζόγλου στο μικρόφωνο.
1: Δεν μας είπες τι θα κάνεις σήμερα.
0: Ήταν η Γιώτα Δημούδη που επιμελήθηκε τον ήχο. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια ευχάριστη μέρα. Να μην ξεχάσετε να ευχηθείτε χρόνια πολλά στην Ειρήνη, τη Ρένα που γιορτάζουν σήμερα. Του Εφραίμ από ό,τι βλέπω. Και στον Εφραίμ από ό,τι βλέπω. Και δεν θα σου πω. Όχι, δεν θα σου πω. Θα σου πω αύριο.
1: Νομίζω θα το απέφευγες.
0: Θα σου πω αύριο. Καλή σας μέρα. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Σας.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού υπογραμμίζει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη αποτελεί μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης αλλά και επανεβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία θεμελιώθηκε το 2020. Η Ελλάδα καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινών επιθέσεων κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ παραμένει προσιλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας κατεξοχήν στα στενά του Ορμούζ. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στένα του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει, το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η ήπια υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα $113 το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα αδεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη ημέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κύριου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά σε ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. 2 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με 2 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου 38χρονος, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο. Σε 7 έρχονται πλέον τα κρούσματα μέσα στο Κρούας Γερόπλιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό. Τα 2 επιβεβαιώθηκε ότι είναι χανταϊός. Στο πλοίο παραμένουν 149 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας. 5 νεκροί και 31 τραυματίες από ρωσική επίθεση στην κεντρική περιφέρεια της Πολτάβας στην Ουκρανία. Ουκρανικές δυνάμεις σε αντίπεινα χτύπησαν ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια της Ρωσίας με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης. Όπως είπε, δεν υπάρχουν θύματα από την επίθεση.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η πέμπτη μέρα του Μάη, τρίτη σήμερα με πάρα πολλές εξελίξεις που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ερτκομωτίνης, ερτκαβάλλας, ερτορισκέδος, ερτσόνων σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτίνης βρίσκεται ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου στην τράπεζα του ήχου, η Ερμιόνια Αδαμίδου μαζί με τον Γιώργο Εφημίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ερτκαβάλλα, την ερτορισκέδα και στην ερτσέρβαν για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και να θυμίσουμε ότι έχουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου όλοι κοιτάζουμε να δούμε τι γίνεται και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η τιμή της βενζίνης όμως κάθε μέρα ανεβαίνει και από 3-4 λεπτά, 2,69 με 74 στα πατήρια της Ξάνθης και της Κομωτίνης. Και πάμε να δούμε λίγο αν προλαβαίνουμε να δούμε, δεν μπορούμε να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Θα βάλουμε το μουσικό χαλί μας για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε σε άλλες περιφερειακές ενότητες για την ώρα.

0: Πάμε τώρα να διαμορφώσουμε λίγο την κατάσταση διαφορετικά. Χτες είχαμε έτσι την πρώτη, το πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Νέα παιδιά που μπαίνουν στην πολιτική, έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι και η αντίληψη και που έχουν και η ματιά που έχουν. Χτες κάναν την πρώτη τους έτσι σύσκεψη για να διαμορφώσουν και τα όργανα. Από αυτή τη σύσκεψη λοιπόν θα πάμε να ακούσουμε λίγο την κυρία Μαϊγούλα Κοσμίδου. Είναι αναπληρώτρια περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ήταν στην αρχή έτσι της συνεδρίασης, έκανε μια μικρή ομιλία. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Εσείς σήμερα γράφετε ιστορία. Γιατί δεν μείνατε στο τι κάνει το κράτος για σας, αλλά έρχεστε να δώσετε τη φωνή σας στην τοπική διοίκηση που λέμε ότι είναι ένα μικρό έτσι, κρατήδιο όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. Και θα συγχαρώ, παιδιά, θα αρχίσω όπως άρχισε και ο κύριος Κόντος, θερμά, γιατί θα πω ότι πέρα από το 15 μελές που έχετε μάθει, εσείς κάνατε ένα βήμα ακόμη παραπάνω να καθίσετε και να αποτυπώσετε βέβαια τη σκέψη σας σε αυτό το χαρτί, αλλά πρωτίστως να αγκαλιάσετε την ιδέα. Γιατί αν δεν την αγκαλιάζατε, γιατί αν δεν βρίσκαμε βίκο αότα, αν δεν βρίσκαμε ανοιχτές καρδιές και ανοιχτά μυαλά, σήμερα δεν θα το είχαμε. Και βεβαίως αυτό έγινε και με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, που και των διευθυντών, γιατί βλέπω αρκετούς μέσα εδώ που είναι και διευθυντές και εκπαιδευτικοί, αλλά και των εποπτών και φυσικά με την καθοδήγηση της περιφερειακής επόπτριας της κυρίας Χαραλαμπίδου, τελικά βρήκαμε αυτό που λέμε ανοιχτούς διόδους, ανοιχτά μονοπάτια και περπατήσαμε. Και είμαστε σήμερα εδώ. Και ναι, είστε το δεύτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων σε όλη την Ελλάδα. Απομένουν άλλα 11 να μας ακολουθήσουν, νομίζω. Έτσι. Δεν αντιγράψαμε απόλυτα την Πελοπόννησο, όχι. Την τροποποιήσαμε την πρότασή τους και την φέραμε στο δικό μας, νομίζω, κυρία Χαραλαμπίδου, με πολλή σκέψη. Βάλαμε το δικό μας τοπικό έτσι, άρωμα, θα έλεγα. Και σήμερα είμαστε μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αποδεικνύεται ότι η έννοια του ενεργού πολίτη είναι μέσα σας και έχει καθιερωθεί μέσα και από τις δράσεις που έχουν περάσει και ξέρουν οι συνάδελφοί μου μέσα στο σχολείο τι σημαίνει να αναπτύσσω δράσεις και τι σημαίνει να έχω τον αυριανό σημερινό έφηβο, αυριανό πολίτη, ο οποίος θα έρθει και θα δώσει στον τόπο του αυτό που πρέπει να δώσει. Θερμά συγχαίρω, πολλά ευχαριστώ.
0: Αυτή ήταν η κυρία Μαϊγούλα Κοσμίδου, αναπληρώτρια περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου των Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πάμε τώρα και σε έναν άνθρωπο που έχει δουλέψει πολύ για να γίνει αυτή έτσι, και η πρώτη συνάντηση και να στηθεί αυτό το πράγμα, τον Στυλιανού Κατσοκοκυδάκη, ο οποίος είναι και εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος, για να δούμε τι έχουν κάνει χθες.
2: Έχουμε 8 επιτροπές. Πρώτα απ' όλα έγινε εκλογή του Προεδρείου, στο οποίο, το οποίο είναι πενταμελές. Μια διαφοροποίηση. Έχουμε τριμελές στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εδώ είναι πενταμελές για να συμμετέχει από κάθε περιφερειακή ενότητα και ένα παιδί. Ένα εκπρόσωπο. Έχουμε πρόεδρο, αντιπρόεδρο. Έχουμε γενική γραμματέα που είναι από την Οριστιάδα ή Καζάκου, όπως αναφέρω. Αποτελείται από 5 παιδιά. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ο πρόεδρος.
3: Κυρία από την Καβάλα, από την Καβάλα μου
2: χτε πει. Από την Καβάλα, από την Καβάλα. Η κυρία Τζανετάκου είναι η αντιπρόεδρος. Η κυρία Καζάκου από το δεύτερο γέλα Ορισιάδες είναι γενική γραμματέας. Και έχουμε και δύο μέλη, τον κύριο Λίτσο και την κυρία Νικολαίδου. Η κυρία Τζανετάκου είναι από την Ξάνθη. Ο κύριος Λίτσος είναι από την Κομότινη. Ο Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος, είναι από το πρώτο γέλ Καβάλας. Και η κυρία Νικολαίδου Μαγδαλίνη είναι από το πρώτο γέλ Δράμας. Άρα έχουμε από όλους, από όλες τις περιφερειακές ενότητες. Θέλουμε να ακούσουμε τις ιδέες τους, γιατί η αλήθεια είναι ότι πράγματα που δεν βλέπουμε εμείς τα βλέπουμε αυτά. Θέλουμε να ακουστεί η φωνή τους. Θέλουμε μέσα από τις επιτροπές αυτές να βγάλουν ιδέες και γιατί όχι να υλοποιήσουμε μία και δύο και τρεις ιδέες από αυτές ως περιφερειακή αρχή.
0: Και αυτός που ακούσαμε ήταν ο Στυλιανός Κατσοβιδάκης, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την αμοιβότητα στον τομέα παιδείας για την χθεσινή συνεδρίαση, την πρώτη συνεδρίαση των νέων. Πάμε να ακούσουμε και την Καζάκ Τοιάδη, η οποία είναι και πλέον η γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4: Και είμαι πολύ χαρούμενη που εκλέχθηκα και γι' αυτό τον θεσμό. Mm-hmm. Και έτσι είναι ένας πρωτόγνωρος θεσμός. Mm-hmm. Πρώτη φορά μας δίνεται αυτή η ευκαιρία.
3: Μπράβο.
4: Και από ό,τι γνωρίζω κιόλας, μία περιφέρεια πριν από μας και μετά η δική μας έκανε αυτή την ενέργεια.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η νέα γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου των Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και η Καζάκου Τριάδα. Και πάμε τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ. Εκεί θα συναντήσουμε τη Μαρία Μανάκα. Σήμερα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με την τεχνολογία, αλλά νομίζω ότι θα είμαστε οι νικητές σε αυτή την ιστορία. Μαρία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Πότε πρόλαβες, πότε τα έκανες. Μπράβο σου.
0: Όπως βλέπεις ότι το ρεπορτάζ έτεξε και η φωνή σου έτεξε για το ρεπορτάζ πριν δώσεις όλα τα στοιχεία για την περιοχή. Για πάμε στα υπόλοιπα τώρα.
5: Να πω ότι η Τριάδα Καζάκου είναι η πρώτη, αυτή η κοπέλα που πρότευσε και από τις 432 αιτήσεις των μαθητών που υποβλήθηκαν για να μπουν μέσα στην σύνθεση αυτή του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων. Και μπράβο της. Πάμε τώρα στις συνάντησεις των αγροτών του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, που εχθές είχαν μια συνάντηση με τους δύο υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδριανό και Καβαθά. Παρουσία βεβαίως και του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλου Τοψίδη. Στην έκτορη εστιάδας μίλησε ο κύριος Κώστας Αλεξανδρής, ο πρόεδρος του Συλλόγου, τονίζοντας ότι διατηρούν την επιφύλαξή τους για την τήρηση των νέων υποσχέσεων και των δεσμεύσεων που έλαβαν από τους δύο υφυπουργούς. Να πούμε ότι αυτή η συνάντηση έγινε μετά και την ανακοίνωση που κάνανε μέσω των social οι αγροτές και οι κτηνοτρόφοι της Αλεξανδρούπολης, ότι θα προχωρούσαν το Σάββατο που μας πέρασε σε πλήρη αποκλεισμό στο τελωνείο των κήπων. Τελικά αυτό ανεστάλλει. Έγινε συνάντηση. Οι καθυστερήσεις που διαπιστώνονται στην πληρωμή αποζημιώσεων που τους οφείλονται ήταν ένα από τα θέματα που τους απασχόλησαν, αλλά και οι διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να καταστούν δικαιούχοι των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων ή κτηνοτρόφοι που εμφανίζονται ανενεργοί λόγω της θανάτωσης των ζώων τους. Έλαβα την υπόσχεση ότι μέσα στο 20ήμερο θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις για τις αδιάθετες λόγω ευλογιάς παραγωγές μυδικής του 2025 και η άμεση λύση για τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προς τους κτηνοτρόφους πιθανότατα και μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Επίσης να πούμε ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου αναμένεται να δοθεί λύση για τα κυτρινισμένα από το AgriNAP και είχα και μια συνάντηση με την γραμματέα, τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, την κυρία Ζέρβα, το αδευτικό τους οι υποδομές που ήταν σε εξέλιξη το έργο στο πέταλο καθυστερεί λόγω πληρωμής, μη πληρωμής μάλλον του εργολάβου, ο οποίος σταμάτησε να παράγει έργο και ζητούσαν απαντήσεις και από αυτό. Προς το παρόν οι κινητοποίησεις παγώνουν, περιμένουν τις δεσμεύσεις που πήραν εχθές από τους αρμόδιους υφυπουργούς Ανδριανό και Καβαθά. Τώρα λίγο να παραμείνουμε των ζωονόσων. Χθες είχαμε τέθηκε σε λειτουργία η απολυματική τάφρος που εγκαταστάθηκε 305 μέτρα τον οικισμό της Βρυσούλας στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης Κήπων, στο πλαίσιο αυτής της εφαρμογής έκτακτων προμέτρων απολύμασης οχημάτων για την αποφυγή εξάπλωσης των ζωονόσων. Και προσωρινές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανακοίνωσε και η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης για το σκοπό αυτό, που θα ισχύσουν μέχρι να εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους αποφασίστηκαν. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είχαμε αναφερθεί στο παρελθόν στον ανήλικο, ο οποίος από τον περασμένο Νοέμβριο έμπαινε στα καταστήματα, στο διδημότυχο και έκλεβε. Είχαμε τη σύλληψή του σε αρκετές από τις περιπτώσεις, αλλά τον άφηναν ελεύθερο. Τελικά, επειδή ο ανήλικος αυτός προσπάθησε και στην Αλεξανδρούπολη να κάνει το ίδιο, μάλιστα φεύγοντας από την τελευταία κλοπή που έκανε εδώ στο διδημότυχο, πήρε και την ανήλικη φίλη του μαζί. Οπότε με δύο κατηγορίες, της κλοπής κατά εξακολούθηση και της αρπαγής ανηλίκου, και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτρια στην Ορστιάδα, κρίθηκε προφυλακιστέως και θα οδηγηθεί στις φυλακές νέων στην περιοχή Κασαβέτια, στο νομό Μαγνησίας, στο Βόλο, εκεί, μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο που θα οριστεί η δικάσιμος του Δικαστηρίου Ανηλίκων της Ορεστιάδας. Χθες είχαμε επίσης και μία πτώση μιας γυναίκας στη Σαμοθράκη, τουρίστριας από την Βουλγαρία 64 χρονών, η οποία έπεσε από τη δεύτερη βάθρα στο ρέμο Φωνιάς Σαμοθράκη. Απεγκλώβησαν άνδρες του πυροσβεστικού κλιμακίου της Σαμοθράκης, μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες και τις τραυματισμένες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Οι διαγνωστικές εξετάσεις έδειξαν ότι έχει κατάγματα στέρνου, σπονδύλου και κροταφικού οστού. Συνεχίζει να κάνει διαγνωστικές εξετάσεις, θα υποβληθεί σε χειρουργείο στη σπονδυλική στήλη, όμως η εικόνα της, η κατάστασή της είναι καλή, έχει επαφή με το περιβάλλον και συνεργάζεται άριστα με τους γιατρούς η γυναίκα αυτή από την Βουλγαρία. Επίσης να πούμε ότι παραμένουμε στα του νοσοκομείου, διότι πλέον διενεργούνται εκεί υψηλού βαθμού δυσκολίας λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στην παιδοχειρουργική κλινική του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με την πρώτη χειρουργική κλινική και με την παιδιατρική. Μάλιστα, αυτή η συνεργασία στέθηκε με επιτυχία με την πραγματοποίηση μιας λαπαροσκοπικής σπλινεκτομής, όσο και μιας ταυτόχρονης λαπαροσκοπικής σπλινεκτομής και χολοκυστεκτομής σε δύο παιδάκια με κλινομική σφαιροκυτάρωση, ιδιαίτερα απαιτητικές επεμβάσεις υψηλού βαθμού δυσκολίας που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, και αυτό έτσι δίνει δύναμη και ασφάλεια, αν θέλεις, στους γονείς όλης της περιφέρειας που έχουν παιδιά και οτιδήποτε συμβεί υπάρχει αντιμετώπιση. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύβου. Θα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Εκεί μας περιμένει ένα Παταζόγλου. Ένα καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Χθες το πρωί είχαμε συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μία ακόμη συνάντηση με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη, βουλευτών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης της Καβάλας και της Γάμας, για τα ατενάγη των Φιλίππων και τη συστηματική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Εκεί συζητήθηκε η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης. Αυτό αποτελεί την κύρια προτεραιότητα για τη συνολική εποπτεία της περιοχής, συνδυάζοντας την περιβαλλοντική προστασία και την αγροτική παραγωγή. Επισημάνθηκε η ανάγκη για έργα διαχείρισης υδάτων και προστασίας των καλλιεργειών. Συζητήθηκε η στήριξη των αγροτών που αδυνατούν να καλλιεργήσουν τις εκτάσεις τους τώρα που βρίσκονται κάτω από το νερό, δεδομένου ότι η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και υπογραμμίστηκε η ανάγκη συντονισμού μεταξύ κυβέρνησης και τοπικών φορέων και να βρεθούν λύσεις να μην δημιουργείται αυτό το πρόβλημα με την συγκέντρωση νερού όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή και δεν μπορούν οι αγρότες εκεί να μπουν στα χωράφια τους και να καλλιεργήσουν. Να πούμε ότι συνεχίζεται εδώ στην Καβάλα το 10ο Διεθνές Μαθητικό Φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες, μέχρι και την Κυριακή αφιερωμένο στην Κωνσταντινούπολη με πάνω από 1.000 μαθητές. Σήμερα, στην πλατεία Καπνεργάτης στις 8.30 το βράδυ, υπάρχει μια συναυλία με τίτλο 30 χρόνια την καρδία. Είναι τα 30 χρόνια ιστορίας παιδείας και μουσικής δημιουργίας που γιορτάζει το Μουσικό Σχολείο Καβάλας σε μια επαιτειακή συναυλία. Απόφοιτοι του σχολείου όλα αυτά τα χρόνια δημιούργησαν μια χορουδία και θα είναι παρόντες εκεί για την συναυλία αυτή, με μια παρουσίαση της Λιδίας Πέτρου και τον συντονισμό και την επιμέλεια του Φώτη Σπαθάρη. Στη Δράμα συνεχίζεται το πρώτο μαθητικό φεστιβάλ παιδικού θεάτρου Ονειρόδραμα στο Δημοτικό 2 μέχρι και τις 7 Μαΐου. Ουσιαστικά συμμετέχουν 22 δημοτικά σχολεία από τη Δράμα και την Καβάλα. Είναι πρωτοβάθμιες εκπαίδευσης μαθητές που ανεβαίνουν στη σκηνή και μας θυμίζουν ότι το θέατρο είναι ένας χώρος ελευθερίας, συνεργασίας και συμπερίληψης. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός σε αυτό το φεστιβάλ. Και να πούμε ότι από το Κάτω Νευροκόπη πληροφορούμαστε ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές από την Μητρόπολη ουσιαστικά για τις φετινές κατασκηνώσεις στην εξοχή του Κάτω Νευροκοπίου Δράμα. 4 θα είναι η περίοδοι και θα αφορούν αγόρια δημοτικού, κορίτσια δημοτικού δημοτικού, αγόρια γυμνασίου ηλικίου και κορίτσια γυμνασίου ηλικίου, η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά, Σάμι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, και από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας λέμε να πάμε σιγά σιγά από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε εκεί?
7: Καλό σας μεσημέρι. Καταρχάς έχουμε ήλιο και μια ανοιξιάτικη μέρα.
0: Επιτέλους.
7: Ναι, επιτέλους. Κατά τα άλλα, ξεκινώ την επικοινωνία μας από το δικαστικό ρεπορτάζ και την Τετάρτη ή την Πέμπτη, αναμένεται, και την Πέμπτη μάλλον, αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απολογίες των 11 ασυλληφθέντων των κρατουμένων για την υπόθεση του θανάτου δύο Ολλανδοπών συγκρατοκουμένων τους από τη συμπλοκή που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρίτας. Οι 11 κατηγορούμενοι έφτασαν χθες στο δικαστικό μέγαρο το μεσημέρι με τη συνοδεία στην ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Ζήτησαν να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Θυμίζω ότι το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα της Κυριακής, στο χώρο του πειθαρχείου όπου υπάρχουν 10 κελιά. Σοφρονιστικοί πάλι οδήγησαν 4 κρατούμενους από το κελί 9 στο χώρο του προαυλισμού. Οι κρατούμενοι έσπασαν τα λουκέτα σε άλλα 2 κελιά, απελευθέρωσαν κρατουμένους αυτών των κελιών. Πήγανε σε ένα κελί όπου βρισκόταν ένας Ιρακινός και ένας Παλαιστίνιος, επιτέθηκαν, ο ένας σκοτώθηκε επί τόπου και ο άλλος κατέληξε στη μεταφορά του προς το νοσοκομείο. Κατά τα άλλα, έχουμε επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών το επόμενο διάστημα στην πόλη και την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Στις Σέρες θα βρίσκονται το απόγευμα της Πέμπτης η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Χρήστος Δημερτζόπουλος. Θα είναι κεντρικοί ομιλητές σε εκδήλωση που διοργανώνει την ίδια μέρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης ο Σερός Βουλευτής και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέας Δημοκρατίας. Κεντρικοί ομιλητές σε εκδήλωση που διοργανώνει την ίδια μέρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης ο Σερός Βουλευτής και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέας Δημοκρατίας.

0: Στο μεταξύ, Υπουργός Πολιτισμού θα βρίσκεται το Σάββατο στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης, προκειμένου να παρακολουθήσει την πορεία των εργασιών που συντελούνται όλο αυτό το διάστημα στον Λόφο Καστά για το μνημείο Καστά. Μιλάμε για εργασίες που καλύπτονται το κόστος τους από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, συνολικού ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος βέβαια των εργασιών είναι η ολοκλήρωσή τους το τέλος του 2027, ώστε το μνημείο να είναι επισκέψιμο. Αυτό ήταν και οι τελευταίες δηλώσεις που είχε κάνει σχετικά με το θέμα η αρμόδια υπουργός, όταν επισκέφθηκε το περασμένο Σεπτέμβριο το συγκεκριμένο σημείο. Το πρώτο τμήμα των εργασιών αφορά στην αποκατάσταση και ανάδειξη του μέρους του περιβόλου και στην εξωτερική διαμόρφωση του περιδρόμου που διατρέχει τον Τύμβο, στην προστασία και ανάδειξη της ταφικής θήκης, ενώ το δεύτερο μέρος των έργων αφορά στην ανέγερση του μουσιακού και εκθεσιακού χώρου, των υποδομών εξυπηρέτησης του κοινού, καθώς και στην υλοποίηση των διαδρομών εντός του αρχαιολογικού χώρου. Επομένως, το Σάββατο θα ξέρουμε και ποια είναι η πορεία των εργασιών και πότε τελικά θα ολοκληρωθεί, ώστε να είναι επισκέψιμο το μνημείο στον κόσμο. Στο μεταξύ και σήμερα πραγματοποίησαν δύο ριοποχή από τα καθήκοντά τους οι δικαστικοί υπάλληλοι των ΣΕΡΟΜ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας τους, απήχαν 9 με 11 από τα καθήκοντά τους όπως και εχθές με καθολική συμμετοχή, ζητώντας αυτό που ζητούν τα τελευταία χρόνια, δηλαδή να έχουν ασφαλείς συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας. Βέβαια, εδώ στο τοπικό επίπεδο υπάρχει και ένα άλλο θέμα με την ακαταλληλότητα του κτηρίου. Το κτίριο δεν είναι πολύ παλιό, δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Έγιναν προσπάθειες όλα τα προηγούμενα χρόνια και μιλάμε για πάνω από μια εικοσαετία για την ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου των ΣΕΡΟΜ. Ωστόσο, αυτό έχει μπει στον πάγο, καθώς είχε γίνει ένας διαγωνισμός μεταξύ των κτηρίων, ήταν και αυτό της Θεσσαλονίκης. Απαντλάται τελικά από αυτό το διαγωνισμό και τώρα θα γίνουν ενέργειες για νέο διαγωνισμό, καθώς το κτίριο των ΣΕΡΟΜ εντάσσεται σε ένα κοινό διαγωνισμό με αυτά τα κτίρια, τα δικαστικά μέγαρα που πρόκειται να αναγερθούν στην Έδεσα και στο Κιλκής. Μάλιστα, είχε υποθεί την περασμένη χρονιά που όλα υποτίθεται ότι ήταν έτοιμα για να ξεκινήσει το έργο, ότι χρειάζεται περίπου μία πενταετία με ορίζοντα το 2030. Χάθηκε η μία χρονιά, δεν ξέρω πόσο εφικτός πλέον είναι ο στόχος από το 2030 να έχουμε πλέον ένα δικαστικό μέγαρο που μας αρμόζει.
1: Αλλά έχουμε πολύ δρόμο, Θάλια.
0: Έχουμε γεροί να είμαστε, να το χαρούμε. 20 χρόνια το παλεύουμε εδώ στο τοπικό επίπεδο, μην σας πω και περισσότερο, με σημαντικές προσπάθειες που έγιναν και τους δικαστικούς υπαλλήλους και από τον Δικηγορικό Σύλλογο των ΣΕΡΟΜ και από τοπικούς φορείς. Αλλά ακόμη είμαστε στα χαρτιά και στο θα και στο βλέπουμε. Θα δούμε. Τα καλά νέα είναι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εγκατασταθεί μηχάνημα X-ray σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίσει ότι κανένα όπλο δεν θα περνά από τις πύλες των δικαστηρίων. Ήταν πολύ στο πλευρό των δικαστικών υπαλλήλων ο πρόεδρος. Και επειδή έχουμε και το θέμα με τη μετακίνηση των κρατουμένων από το σοφρονιστικό κατάστημα Νιγρήτας, φαίνεται ότι το αίτημά τους θα υλοποιηθεί. Έχουμε μια σειρά από πάρα πολλές εκδηλώσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα στην πόλη και την περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΜ. Θα ξεκινήσω με έναν θεσμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, έναν θεσμό που κρατάει 44 ολόκληρα χρόνια. Ήταν το 1982, όταν ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού ΣΕΡΟΜ, ο Μανουήλ Παπάς, πήρε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του μαθητόκοσμου. Τι είναι ο μαθητόκοσμος? Είναι σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπου πρωταγωνιστές είναι οι μαθήτρες και οι μαθητές των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου έχουμε τη δυνατότητα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, χθες ξεκίνησε, θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια, να δούμε τις δημιουργίες τους σε θέατρο, μουσική, μοντέρνο και παραδοσιακό χορό, νέες τεχνολογίες, ταινίες και τα ενώτα καλλιτεχνικά τους δημιουργήματα εν είδη εικαστικής έκθεσης. Ήδη μπορεί να τα δει ο επισκέπτης όταν περάσει το φουαγέ του θεάτρου και φυσικά καθημερινά είναι ανοιχτές οι αίθουσες για το κοινό και τις μαθητικές παραστάσεις που δίνονται. Ολοκληρώνουμε μια ξεχωριστή ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει αύριο ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό ΣΕΡΟΜ, Ηλιακτίδα. Βιώνοντας τον αυτισμό είναι ο τίτλος. Δύο γυναίκες αφηγούνται. Και ποιες θα είναι αυτές οι γυναίκες? Η συγγραφέας Κατερίνα Μαλακατέ θα συνομιλήσει για τον αυτισμό με την Κωνσταντίνα

0: Λαμπατζή, καθηγήτρια φυσικής αγωγής στο φάσμα του αυτισμού και οι δύο. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς ζουν στον κόσμο του αυτισμού, στην πράξη, ποιες καθημερινές δυσκολίες αντιμετωπίζει ένα άτομο στο φάσμα του αυτισμού, πώς επηρεάζουν την επικοινωνία, τις σχέσεις, τη σχολική ζωή, τι αλλάζει μέσα από μία διάγνωση. Όλα αυτά αύριο στις 6 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του πρώτου Γενικού Λυκείου Σερών.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πολλές και καλές ειδήσεις από την πλευρά των, από την Περιφερειακή Ενότητα του Σερών. Και εμείς λέμε σιγά σιγά, μια και τα ρεπόρτας έτρεξαν πριν ακόμα που λάβουμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους λόγω των τεχνικών καταστάσεων που υπάρχουν, να κλείσουμε με μια εξαιρετική κυρία, την βασίλισσα της Soul Μουσικής στην Αγγλία, την Αντέλ, για την οποία σήμερα είναι η μέρα γενεθλίων και με ένα εξαιρετικό τραγούδι, ο Παναγιώτης Ζούγας, μεταξύ, ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ξανά μαζί σας η αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τέσσερις σταθμούς της ΕΡΤ να είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος, σε ένα πρόγραμμα το οποίο σας ενημερώνει για όλα τα αθλητικά δρόμενα της περιοχής μας και όχι μόνο, με νέα, με ανταποκρίσεις, με συνεντεύξεις. Ένα πρόγραμμα το οποίο βγαίνει από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής με τον Γιώργο Εφρεμίδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο και βέβαια στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε και το από τις ΕΡΕΣ τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος χθες δεν μπόρεσε, δυστυχώς έτρεχε για δυσάρεστες ειδήσεις στην Νιγρήτα. Σήμερα θα πούμε για ειδήσεις. Τώρα είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο το 1-1 με την Λάρισα? Αυτό θα μας πει ο Βασίλης, πώς το βλέπουν στις ΣΕΡΕΣ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Κοίταξε, ήταν μια ισοπαλία που ήταν σαν νίκη για τον Πανσεραϊκό.
0: Όπως ήρθε.
1: Ήταν σαν νίκη γιατί έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι και το πώς έτσι ο Πανσεραϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει. Με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, εξαιρετικό χτύπημα από τον Νίκο Καρέλη. Και μάλιστα όταν έκαιγε η μπάλα, καταλαβαίνεις ότι ήταν κάτι έτσι πολύ σημαντικό και για τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός πραγματικά το χάρηκε. Βέβαια, και μάλιστα να σου πω, δηλαδή άμα το σκεφτείς ότι αν κέρδιζε σίγουρα θα έφευγε 6 βαθμούς από τη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως που λένε είναι ότι τώρα, αν ο Πανσεραϊκός κέρδιζε, λέμε τώρα γιατί όλα τα πράγματα έχουν και μια ευχάριστη και μια δυσάρεστη
0: σημασία.
1: Αν ο Πανσεραϊκός κέρδιζε, ουσιαστικά η Λάρισα θα είχε πέσει, θα ήταν αδιάφορη με τον Αστέρα και ο Αστέρας θα πήγαινε πολύ πιο εύκολα να παίξει στη Λάρισα παρά από ό,τι θα πάει τώρα. Γιατί τώρα ο Αστέρας θα πάει σε ένα γήπεδο που θα κοκλάζει, σε ένα γήπεδο που θα είναι γεμάτο.
0: Ξέρουν ότι παίζουν το τελευταίο χαρτί.
1: Θα δώσει όλα για όλα. Ακριβώς. Άρα. Κοίταξε, ο Πανσεραϊκός αυτή τη στιγμή, Παναγιώτη, έχει σε 13 μέρες βέβαια όλες οι ομάδες. Είναι 4 παιχνίδια φωτιά και βέβαια 4 παιχνίδια με 2 ταξίδια μακριά. Δηλαδή, το Σάββατο 4 η ώρα με την Κηφισιά, πάει την Τρίτη 11 του μηνός που πάει να παίξει στην Τρίπολη, με τον Αστέρα Τρίπολης, επίσης ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι.
0: Α, Τρίτη είναι το επόμενο.
1: Είναι Τρίτη. Ναι, σε 13 μέρες γίνονται όλα τα παιχνίδια. Είναι φοβερό. Τρίτη με τον Αστέρα Τρίπολης, έρχεται στις Σέρες ο Πανετολικός και πάει και παίζει στον Ατρόμητο. Καταλαβαίνεις δηλαδή τώρα τι σημαίνει αυτό. Ουσιαστικά σε 13 μέρες κρίνεται όλη η χρονιά. Πολύ έτσι, σημαντικά παιχνίδια. Να πούμε ότι δηλαδή είναι Τρίτη Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, Σάββατο 16 του μηνός Πανσεραϊκός Πανετολικός και 5η 21 Μαΐου Κωνσταντίνου και Ελένης Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Άρα σε 13 μέρες θα ξέρουμε το όνομα Πανσεραϊκός θα παραμείνει στην κατηγορία. Σήμερα θα φανεί το πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του Τεχέιρα, γιατί έπαιζε τραυματίας περίπου σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όσο έπαιξε, γιατί έγινε και αλλαγή στο τέλος. Ο άνθρωπος αυτός που πραγματικά, τι να πεις για αυτό το παιδί, 36 ετών που έχει ζήσει τόσα στη ζωή του, ζήτησε να μείνει. Κατάλαβε ότι είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είχε πρόβλημα, φαινόταν, αλλά και με πρόβλημα έχασε εκεί την ευκαιρία την ωραία με την κεφαλιά. Θα φανεί σήμερα και ο Γκελαζίλη είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Θα φανεί σήμερα. Και από εκεί και πέρα, πανκρατιά του κόσμου, συσπήρωση για το παιχνίδι με την Κηφισιά του Σάββατο στις 4.
0: Μπορώ να σου πω ότι από το λίγο, δεν το είδα όλο το παιχνίδι, λίγο που είδα, νομίζω ήταν από τα λίγα παιχνίδια από τον Φεβρουάριο και μετά απέναντι σε ομάδες των play-out που δεν ήταν καλύτερος ο Πανσεραϊκός. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι η Λάρισα πατούσε καλύτερα στο γήπεδο σε ένα μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού.
1: Δεν νομίζω. Κοίταξε, η Λάρισα είχε πολύ άγχος, περισσότερο από τον Πανσεραϊκό. Ναι. Δηλαδή έκανε πολύ εύκολα λάθη, παίκτες δικοί της υστέρησαν, που περίμενες από τον Τέβες, δηλαδή από τον Τέβες, που το λέει τον Πόλης, τον οποίο έπαιζε στον Πανετολικό. Περίμενες από παίκτες οι οποίοι ας πούμε έκαναν τη διαφορά να παίξουν. Δεν νομίζω, δηλαδή ο Πανσεραϊκός, κοίταξε με το στυλ που έχει, δυσκολεύεται στα δύο στάδια παιχνίδια. Δυσκολεύεται. Ναι. Σε αυτό το παιχνίδι όμως είχε πριν τον γκολ μια εξαιρετική ευκαιρία με το Ριέρα. Δηλαδή, αν ο Ριέρα πετύχει αυτό το γκολ, τα άλλαζαν όλα. Καταλαβαίνεις πώς μετά το άγχος θα γινόταν μεγαλύτερο. Γιατί η Λάρισα φαινόταν ότι είχε άγχος. Ναι. Και βασικά τη στελέχη στέρισε αυτό το παιχνίδι. Ο Πασαρακός έπαιξε με το γνωστό του στυλ, δυσκολία να κάνει φάσεις. αλλά έκανε φάσεις, γιατί είχε και στο πρώτο ημίχρονο, είχε και στο δεύτερο. Κάνει την ευκαιρία ο Ριέρα. Είχε την ευκαιρία από την Τεχέρα, από την ωραία κεφαλιά που την έβγαλε ο Βενετικίδης. Ουσιαστικά δηλαδή ο Πανσεραϊκός είχε 2-3 καλές ευκαιρίες σε ένα δύσκολο παιχνίδι, σε ένα σκληρό παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, περιμένουμε να δούμε γιατί ο Πανσεραϊκός θα πηγαίνει καλύτερα εκτός έδρας. Βέβαια, τώρα είναι την Κηφισιά. Η Κηφισιά πρέπει οπωσδήποτε να την κερδίσει και βλέπουμε μετά.
0: Αν κερδίσει η Κηφισιά, εντάξει, και νομίζω ότι οι διαμαρτυρίες στο τέλος και όσα έγιναν είναι κυρίως για το λεπτό που δόθηκε το πέναλτι και όχι για το αν ήταν. Γιατί αν ήταν, ας πούμε, στο 20ο λεπτό,
1: δεν θα φώναζε κανένα. Όλοι, ναι, σωστά. Γιατί όλοι οι καθηγητές διαιτησίας και με τον Παναγιώτη Βαρούχα που μίλησε και το είδαμε βέβαια τι είπε, να, λένε ότι είναι χέρι. Δηλαδή είναι η ίδια φάση με το ΑΕΚ Άρης με το Βίντα. Είναι χέρι. Δηλαδή σηκώνεται να εκμεέξει αυτό το φάουλ, το χέρι ψηλά και εκεί ακουμπάει η μπάλα.
0: Δεν είναι προέκταση του σώματος.
1: Η διαμαρτυρία
0: ήταν απλωμένο. Ναι.
1: Δεν διαμαρτυρήθηκε για χέρι, άμα δεις, διαμαρτύρεται για φάουλ. Ουσιαστικά εκεί είναι το.
0: Εκεί η διαμαρτυρία της Λάρισσας. Ναι. Ναι. Γι' αυτό έγινε και ένας χαμός στο τέλος. Περισσότερα θα πούμε την Παρασκευή, γιατί είσαι τώρα σε μια μουσική χοροδία. Πού είσαι, κάπου.
1: Είσαι εκεί. Μουσικό σχολείο Σερών κάνει πρόβες. Αύριο έχει μια πολύ ωραία συναυλία. Αφιέρωμα στην Disney. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά την Παρασκευή τώρα με τα τελευταία νέα. Να μας πεις για τον Τεσέρα πόσο σοβαρός είναι και ο τερματισμός, αν θα παίξει. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε στο. Πάμε στο μουσικό χαλί και να συνεχίσουμε με την Super League, να πούμε αυτά που λέγαμε, ας πούμε, το Βασίλη για το παιχνίδι το κρίσιμο που έχει ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά στις 4 η ώρα το Σάββατο, είναι αυτός ο αγώνας, στις 5 είναι η Λάρισα με τον Αστέρα Άκτορ και στις 7.30 είναι ο Ατρόμητος με τον Πανετολικό. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν για τα play-out. Λοιπόν, έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον υπολογιστή. Εμείς να συνεχίσουμε, γι' αυτό δεν έχουμε το μουσικό χαλί, να συνεχίσουμε και να πούμε ότι σήμερα έχουμε τον πρώτο από τους δύο επαναληπτικούς ημιτελικούς για το Champions League. Στις 10 η ώρα η Arsenal θα παίξει με την Ατλέτικο Μαδρίτη στη Ρεβάνς στο 1-1 και αύριο είναι το μεγάλο παιχνίδι, αυτή τη ματσάρα που είδαμε στο Παρίσι, ελπίζουμε να επαναληφθεί και στο Μόναχο, όπου η Bayern Μονάχου θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Paris Saint-Germain, που φιλοδοξεί να πάει ξανά στον τελικό και να κατακτήσει δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο, σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι το οποίο είδαμε στον πρώτο αγώνα στο Παρίσι. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε και τα παιχνίδια για το Europa League, αλλά και για το Conference. Το παιχνίδι Aston Villa Nottingham είναι το ένα και το άλλο είναι Freiburg με την Μπράγκα. Αυτά για το Europa League, ενώ για το Conference έχουμε Crystal Palace Shakhtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγιγάνο. Αυτά τα παιχνίδια θα γίνουν την Πέμπτη, από τότε θα έχουμε τους επαναληπτικούς για το Europa και για το Conference. Τρίτη και Τετάρτη είναι το Champions League. Αυτά για την μεγάλη κατηγορία. Τώρα για την Super League 2, δύο προσφυγές ποδοσφαιριστών της Καβάλας εκδικάστηκαν στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ. Κατσουλίδης και Μπρέγκου κινήθηκαν για να εξασφαλίσουν τα δουλευμένα από την εγγυητική επιστολή των 150.000 που είχε καταθέσει ο σύλλογος με τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα της Super League 2. Δύσκολα τα πράγματα για την Καβάλα, η οποία, υπενθυμίζουμε, υποβιβάστηκε. Και μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Σίγουρα θα υπάρχουν αρκετές αλλαγές στο ρόστερ. Αυτά όσον αφορά την Super League 2, εκεί όπου κατά πάσα πιθανότητα θα βρίσκεται ο Πανθρακικός από την επόμενη χρονιά, σε μια κατηγορία που πλέον θα είναι ενοποιημένη σε ένα όμιλο με 16 ομάδες. Ο Πανθρακικός, ο οποίος την Κυριακή θα υποδοθεί την Ελασσόνα και ο Απόλλων Καλαμαριάς στον Εθνικό Νέο Κεραμιδίο, τον Πανθρακικό τον ενδιαφέρει να πάρει έναν βαθμό. Έχουμε εξελίξει στην Ξάνθη. Αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του τεχνικού διευθυντή ο Παναγιώτης Καμαράκης, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει επί σειρά ετών στον σύλλογο, πρωτοστάτησε στην αναγέννηση του συλλόγου από το βιοτοπικό. Έβγαλε και μια ανακοίνωση ευχαριστώντας τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο και τους συνεργάτες, τους ποδοσφαιριστές και τον κόσμο της Ξάνθης. Αποχωρούν πλήρη συνείδηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Νιώθω ικανοποίηση που τίμησα τη φανέλα του Όξου με όλες τις δυνάμεις ως ποδοσφαιριστής, αλλά και σαν παράγοντας με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της ομάδος. Εύχομαι στην ομάδα μας να επιστρέψει σύντομα εκεί που πραγματικά ανήκει, αναφέρει ο κ. Χαμαράκης στην ανακοίνωσή του.

0: Λοιπόν, εμείς χρωστάμε από χθες γιατί δεν προλάβαμε τις δηλώσεις του αρχηγού του Πανθρακικού, του Χουσέιν Μουμίν, μετά τη μεγάλη νίκη με 2-0 επί του Απόλλων Καλαμαριάς με τον Πανθρακικό να φτάνει το 9 βαθμούς. Θα τον ακούσουμε.
1: 3 στα 3 και η ομάδα με το 1,5 πόδι Super League 2.
2: Ναι, όπως είπες, 3 στα 3. Ξεκινήσαμε ιδανικά. Τώρα ουσιαστικά την επόμενη αγωνιστική που παίζουμε και μέσα στην έδρα μας με την Ελασσόνα, θέλουμε να τελειώσουμε με αυτή την υπόθεση και να τελειώσει έτσι ωραία και όμορφα αυτή η χρονιά.
1: Το παιχνίδι σε σχέση με αυτό με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, εσείς το κάνατε να φαίνεται πιο εύκολο ή ήταν πιο εύκολο, γιατί έτσι το είδαμε εμείς από την
2: Ναι, επειδή ήρθε πιο νωρίς το γκολ, νομίζω ήταν πιο εύκολο. Όλα έγιναν πιο εύκολα. Στο προηγούμενο παιχνίδι άργησε να μπει το γκολ και υπήρχε πίεση μέχρι το τέλος. Σε αυτό μας βοήθησε το γρήγορο γκολ και έτσι φάνηκε πιο εύκολη η νίκη μας.
1: Η ομάδα παρά τα συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί είχε και το κύπελο, μην ξεχνάμε, δείχνει αξιοσημείωτη αντοχή. Αυτό πού το αποδίδεις?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε καλή και σταθερή πορεία, αν εξαιρέσουμε το κύπελο που ήταν το θέλαμε, αλλά δυστυχώς δεν πήγε καλά για μας αυτός ο αγώνας. Σε γενικές γραμμές όμως δείξαμε όλη τη χρονιά σταθερότητα και πιστεύω είμαστε άξιοι εδώ που βρισκόμαστε.
1: Τώρα, επόμενο παιχνίδι με την Ελασσόνα θα είναι η Φιέστα?
2: Θέλουμε να ελπίσουμε ότι πάλι θα έχει κόσμο. Να δώσουμε και εμείς το καλύτερο μας σε αυτό, έτσι όλοι μαζί να το γιορτάσουμε μαζί. Αυτός είναι ο σκοπός μας.
1: Μιας και ανέφερες κόσμο, τα τελευταία παιχνίδια βλέπουμε γεμάτη όλη τη σκεπαστή κερκίδα, κατάμεστη. Αυτό δείχνει και τη δίψα του κόσμου για να ανέβει η ομάδα.
2: Η αλήθεια είναι ότι όλη η χρονιά ο κόσμος μας στήριξε, ήταν δίπλα στην ομάδα. Τώρα στα τελευταία παιχνίδια λογικό έρχεται έτσι παραπάνω κόσμος στο γήπεδο. Το θέλουμε έτσι και στο τελευταίο μάτς. Μακάρι το ευχόμαστε να έρθει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται και όλοι μαζί να γίνουμε ένα.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα και να πάμε στα τοπικά πρωταθλήματα. Ξεκινήσουμε την Επιστράκης, όχι όμως με το πρωτάθλημα, καθώς η Ακαδημία του ΠΑΟΚ Κομωτινής σε συνδιοργάνωση με την Επιστράκης διοργανώνει το δεύτερο τουρνά ποδοσφαίρου Θάνος Κοτσίδης, το μικρό Θάνος, ο οποίος έφυγε από την ζωή πριν από λίγα χρόνια, αφιερωμένο στη μνήμη του Θάνου που έφυγε το 2024. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει ένα τουρνά ποδοσφαίρου το οποίο θα γίνει στις 10 Μαΐου στα γήπεδα της ΕΠΣ. Θα πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα για αυτό το τουρνά. Τώρα από εκεί και πέρα εμείς να πάμε και στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Θράκης, εκεί όπου πλέον τρεις ομάδες διεκδικούν το πρωτάθλημα στις αγωνιστικές που απομένουν. Με τη δύναμη Αμαράντο να κερδίζει με 3-0 το Μέγα Αλέξανδρο Ιάσμου στο ντέρμπι και την Πρωτοπόρο Δόξα Νέου Συντροχωρίου να έχει νέα απώλεια βαθμών από την αναγέννηση Παγκουρίων. Έχανε 0-1, 1-1 σοφάρισε το παιχνίδι, έγινε στους 65 βαθμούς, 64 έχει δύναμη Αμαράντο, 61 ο Ιάσμος, αλλά είναι με παιχνίδι λιγότερο αν κερδίσει πάει στους 64. Και η ελπίδα Σαπών είναι στους 44, στους 40 είναι η φιλία και αναγέννηση Παγκουρίων 38. Πούμε ότι την τελευταία αγωνιστική έχουμε δύναμη Αμαράντων, Δόξα Νέου Συντροχωρίου, μετά από δύο αγωνιστικές θα παίξουν μεταξύ τους και μένει να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής και η ομάδα η οποία θα ανέβει στην ΓΑΜΑ Εθνική την επόμενη χρονιά. Από εκεί και πέρα αποφασίστηκε ότι ο τελικός του κυπέλου της ΕΠΣ Ξάνθης, για να πάμε και εκεί, θα γίνει στο γήπεδο του ΑΟΚ, Παύλος Μελάς Κουτσού και Άτλας Σελήνου. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό και να θυμίσουμε ότι ο τελικός της ΕΠΣ Θράκης είναι στα πλαίσια των Ελευθεριών στις 14 Μαΐου. Εκεί πέρα όλα τα έσοδα δίνονται κάθε χρόνο για φιλανθρωπικό σκοπό. Μένει λοιπόν να δούμε τους τελικούς κυπέλου, οι οποίοι σιγά σιγά ήδη έχει γίνει στον Εύρο, τους τελικούς κυπέλου που θα έχουμε στην περιφέρεια όπως και στην Δράμα έχει γίνει. Τώρα στην ΕΠΣ Ξάνθης έχουμε Ασπίδα Ξάνθης Άρη Σαββάτου 0-2 και ο πρωταθλητής και μαθηματικά Παύλος Μελάς Κουτσού κέρδισε με 4-0 μέσα στη Βιστονίδα, έφτασε τους 55 βαθμούς τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, τους 45 είναι το Άββατο, 40 η Ασπίδα Ξάνθης, 31 η Βιστονίδα. Ο Παύλος Μελάς Κουτσού την επόμενη χρονιά, αδιάφορα τα παιχνίδια τις επόμενες αγωνιστικές, θα είναι στην ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Στον Εύρο τώρα είχαμε την Κυριακή απώλεια βαθμών για την Αλεξανδρούπολη, ήρθε 0-0 με τον Εθνικό, ενώ το Σάββατο Άρτας Καστανέων με χάτρικ του Πασχαλίδη κέρδισε 3-0 τον Εύρο Σουφλίου και έτσι είναι 2 βαθμούς μπροστά. Αθλητικός όμιλος Αρίστινου με Αθλητική Ένωση Δημοτήχου 1-4 το άλλο παιχνίδι. Ο Άρδας Καστανέων έχει 28 βαθμούς, 26 η Αλεξανδρούπολη. Παίζουν μεταξύ τους ο Άρδας Καστανέων για 2 αποτελέσματα. Η Αλεξανδρούπολη θέλει μόνο την νίκη, η φετινή φιναλίστ του κυπέλου της ΕΠΣ Εύρου. Φινάλε είχαμε στην Δράμα, όπου εδώ καιρό ξέρουμε τον πρωταθλητή, η Νέα Μισός, η οποία κέρδισε με 1-3 μέσα στο Μέγα Αλέξανδρο Αγίου Αθανασίου. Δόξα Βόλακα Αίας Αρκαδικού 4-1, Πανδραμαϊκός Δόξα Πετρούσας 1-1, Αμπελόκηπε Αιτός Βαθιτόπου 0-0, Καλαμπάκι Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου 2-3, Ορφέας Χωριστής Προσοτσάνη 3-0 και Άρης Μικροχωρίου τους Φίλιππη Δοξάτου 3-0 χωρίς αγώνα. Ορφέας Χωριστής, Φίλιππη Δοξάτου και Αίας Αρκαδικού υποβάζοντας τα μπαράζ Αιτός Βαθύτοπου. Αυτά για την πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Δράμας. Στις ΣΕΡΕΣ τώρα, με νίκες συνέχισαν οι δύο διεκδικητές του πρωταθλήματος. Η Θεία Λεσσαρών κέρδισε 0-3 μέσα στην έδρα, μέσα στο Άννα Μητρούση, ενώ ΣΕΡΕΣ 1800 Απόλλων Παραλιμνίου 0-2. Στην βαθμολογία προηγείται η Θεία Λεσσαρών με 80 βαθμούς, 78 έχει ο Απόλλων Παραλιμνίου, 51 Άννα Μητρούση και στους 50 είναι η ΣΕΡΕΣ 1800. Και να πούμε ότι την επόμενη αγωνιστική έχουμε το μεγάλο τέρμπι, που κατά πάσα πιθανότητα θα κρίνει και το πρωτάθλημα.
Απόλλων Παραλιμνίου, Θεία Λασσαρών, μόνο νίκη θέλουν οι γηπεδούχοι. Το άλλο παιχνίδι είναι 4.800 άνω Μητρούς. Στην Καβάλα τώρα, ο Άρης Πηγών Ορφέας Ελευθερούπολης 0-0, 23η αγωνιστική για την ΕΠΣ Καβάλας, Παγκαίο Βύρεων Καβάλας 1-2, Κεραμωτή Μακεδονικός Αγιάς Μωδός 0-1, Μακεδονικός Αμισχανιών Βυζάντιο Κοκκινοχώματος 1-1, Αναγέννηση Λιμεναρίων Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου 1-2, ΑΕΚ Καβάλας Δόξα Θεολόγου 3-3, ο Βρασβέας Νέας Περάμου 3-0 χωρίς αγώνα του Κεραμνό Καλλιράχης, ο Ορφέας Ελευθερούπολης πρωταθλητής με 57 βαθμούς, 51 έχει ο Βύρον, 44 ο Άρης Πηγών, αυτή είναι η πρώτη τριάδα. Αυτά για το ποδόσφαιρο, τώρα για το μπάσκετ να πούμε ότι αύριο είναι το μεγάλο παιχνίδι με τις περιπέρειες μεταξύ του ΓΑΣ και της Ελευθερούπολης, τελευταίο παιχνίδι στις 7 η ώρα στο κλειστό γυμναστήριο του Δευτέρου Λυκείου. Ο νικητής πηγαίνει στους τελικούς για να αντιμετωπίσει τη Χάντ με έπαθλο την άνοδο στην Elite League, την παλιά Α2. Η Ελευθερούπολη, η οποία δεν προλάβαμε να πούμε χθες, έβγαλε και ανακοίνωση κατά της διαιτησίας, ανήρθησε και βίντεο με κατά την άποψή της τα διαιτητικά λάθη τα οποία υπήρχαν. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο αθλητής μας, ο Κεκουογέν, πρόλαβε να αγωνιστεί 9 λεπτά, του χρέωσαν 5 φάουλ και κέρδισε 0. Ζήτησε ανακαίνωση γηπέδου γιατί δημιουργήθηκε στην κερκίδα σύραξη. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Δόθηκαν χωρίς λόγο τεχνικές ποινές σε παίκτες και κυρίως στον πάγκο της Ελευθερούπολης. Για πολύ περισσότερα θα επανέλθουμε οπτικό υλικό. Η ανοχή μας τελείωσε, αναφέρει η ανακοίνωση της Ελευθερούπολης. Περιμένουμε με ενδιαφέρον το παιχνίδι στο κλειστό του Δευτέρου Λυκείου, όπου να πούμε ότι στο πρώτο παιχνίδι το οποίο έγινε μεταξύ των δύο ομάδων που κέρδισε η Ελευθερούπολη είχαμε μια υπέροχη ατμόσφαιρα, καθώς ήταν και κάποιοι οπαδοί της Ελευθερούπολης στο γήπεδο. Στο κλειστό γυμναστήριο μάλλον, όχι στο γήπεδο. Και έχουμε επίσης και τους τελικούς Μεντ Γαλάτιστα για την National League 2, οι οποίοι ξεκινούν αύριο στις 6, είναι το πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ο Γιώργος Αβρέμιβης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώργος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Να σας αποχαιρετήσουμε, τα λέμε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανησυχία για πιθανή αποχώρηση της Ryanair από την Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Τηλεδιάσκεψη το απόγευμα στο Δημαρχείο με στελέχη της εταιρείας. Σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου. Ζημιές σε καλλιέργειες από τις χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο. Μετά από 3 χρόνια δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα έως τη Φλόρινα. Εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κέραμε στον Εύδυλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και όπως είπαμε έντονη ανησυχία προκαλεί στην Θεσσαλονίκη πληροφορίες οι οποίες ότι η Ryanair εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Η Λία Χριστάρα έχει το ρεπορτάζ. Λία.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία υπάρχει ένα παραντεφέρ μεταξύ της εταιρείας, της Ryanair και της Fraport, της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Ότι δηλαδή λόγω αύξησης των τελών η Ryanair προτίθεται να φύγει μετά το τέλος της σεζόν, δηλαδή τον Οκτώβριο. Από εκεί πέρα έχουν θορυβηθεί όλοι οι φορείς. Εδώ χθες είχαμε μία σύσκεψη στο Δημαρχείο. Ο κύριος Αγγελούδης μίλησε και με την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Χατζηβασιλείου, αλλά και με ξενοδόχους και το επαγγελματικό επιμελητήριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να παραμείνει, καθώς είναι πολλοί προορισμοί που φέρνει η Ryanair στην Θεσσαλονίκη. Τις 4 έχει συνάντηση με στελέχη της ελλαδικής εταιρείας.
0: Τώρα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι η Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, η εταιρεία έχει αποχωρήσει στο παρελθόν και από άλλα αεροδρόμια της ελληνικής περιφέρειας, ακόμη και της Γερμανίας που διαχειρίζεται η Fraport για οικονομικούς λόγους. Η προσφυγή που έκανε πάντως στην αρχή πολιτικής αεροπορίας... Συγγνώμη, αλλά συμβαίνουν και αυτά τα πρόοπτα. Όπως λέγαμε λοιπόν, η προσφυγή που έκανε πάντως στην αρχή πολιτικής αεροπορίας για αυξημένα τέλη στο αεροδρόμιο της Ρόδου απορρίφθηκε. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Βίκη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα μετέχουν ο κύριος Αγγελούδης με την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον Οργανισμό Τουρισμού και υπηρεσιακούς παράγοντες για να μιλήσουν απευθείας με την εταιρεία. Υπήρξε επικοινωνία και με το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Στάλει επιστολή στη Fraport για ενημέρωση αν έχουν γνωστοποιηθεί προθέσεις τη Ryanair. Στάλει επιστολή και στην Υπουργό Τουρισμού, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γίνει διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης για να υπάρξει συντονισμός. Το θέμα έχουν φέρει στη Βουλή και 3 βουλευτές Θεσσαλονίκης με ερωτήσεις τους. Τώρα, η Ryanair συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι χρεώσεις στα αεροδρόμια της Fraport συνδέονται με τον πληθωρισμό. Να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο με αυτό που ακούγεται για τη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η Ryanair και στο παρελθόν στα αεροδρόμια Χανίων, Ρόδου και ΚΟ και επανήλθε, ενώ είχε φύγει και από το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Πρόσφατα η αρχή πολιτικής αεροπορίας απέρριψε προσφυγή της Ryanair για τις αυξήσεις στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου και παρότι μιλάμε για νησιωτικό προορισμό, η απόφαση λειτουργήσε ως πιλότος για τις κινήσεις της εταιρείας. Η προσφυγή είχε κατατεθεί 18 Φεβρουαρίου και αφορούσε την απόφαση της Fraport να αυξήσει το τέλος επιβατών από 15,5 σε 15,95 ευρώ για την περίοδο Απριλίου μέχρι το τέλη Μαρτίου του 2027. Η αρχή έκρινε ότι η τιμολογιακή πολιτική της Fraport είναι συμβατή με τη σύμβαση παραχώρησης και ότι τα έσοδα ανά επιβάτη παραμένουν κάτω από το επιτρεπόμενο όριο. Η Ryanair διατηρεί από το 14 βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο οποίο σταθμεύει 3 Boeing 737-197 θέσεων και απασχολεί πάνω από 200 άτομα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της εταιρείας θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες για να ενημερώσουν τους υπαλλήλους. Στο παρελθόν, με αφορμή το αεροδρόμιο Αθηνών, ο εμπορικός διευθυντής Ryanair, Jason McGuinness, είχε δηλώσει ότι η ανεκδίκητη προσπάθεια του Αερολιμένα Αθηνών και της Fraport Greece να οικειοποιηθούν τη μείωση των φόρων αερομεταφορών από το ελληνικό δημόσιο από το 2024 είναι εξωφρενική και έρχεται σε αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση του τουρισμού. Είναι άδικο να επιτρέπεται στα γερμανικά μονοπόλια να εκτρέπουν το όφελος από τις περικοπές των φόρων στην Ελλάδα μακριά από τους Έλληνες επιβάτες στα κεντρικά τους γραφεία στη Γερμανία. Η Ryan σημειωτέων έχει κλείσει βάση και στη Γερμανία λόγω αυξητελών. Στη Θεσσαλονίκη μοναδικός προορισμός μετά τον Οκτώβριο είναι το Λονδίνο και να πούμε ότι η Fraport είναι δημόσια γερμανική επιχείρηση με έδρα τη Φραγκφούρτη. Τώρα στην Ελλάδα στη Fraport Greece κατέχει μάλλον το 73,4%, ο όμιλος Κοπελούζου το 13,6% και το 10% έχει το Fund Marguerite με έδρα το Λουξεμβούργο. Η Ryanair είναι Ιρλανδική Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Βίκη. Καταστροφικό εντωμεταξύ σενάριο για την περιοχή. Χαρακτήρισε την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης Χρήστος Παπαδόπουλος, μιλώντας στον 102 FM της R3. Όπως είπε ο ίδιος, οι αντιδράσεις θα είναι αλυσιδωτές για την περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
3: Από 33 προορισμούς, εάν πέσουμε στους 3, το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σκέψη για να καταλάβει κανείς πόσο καταστροφικό θα είναι αυτό για όλο τον κόσμο. Ακόμα και για αυτούς οι οποίοι δεν ασχολούνται με τον τουρισμό, γιατί θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση. Η Fraport, η οποία είναι υπεύθυνη για το αεροδρόμιο Μακεδονία, ζητάει αύξηση στο κόστος της στάθμευσης, ας το πούμε έτσι, των αεροσκαφών της Ryanair. Είναι στην ουσία ιδιωτικών συμφερόντων, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει βάσει νόμου. Η Ryanair έχει κάποιες διευκολύνσεις στα αεροδρόμια που πηγαίνει, γιατί διαπραγματεύεται πάρα πολύ σκληρά στα πλαίσια του ότι είναι χαμηλού κόστους. Οπότε αυτές τις αυξήσεις η Ryanair δεν μπορεί να τις αποδεχθεί, διότι αν δεχθεί αύξηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, πρέπει τότε να δεχθεί αυξήσεις και σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ευρώπης. Εάν γίνει κάτι υπέρ της Ryanair, τότε θα έρθει πολύ σωστά και η Aegean και η Sky Express, ελληνικές εταιρείες, θα πούν γιατί αυτοί πληρώνουν 5 ευρώ και εμείς πληρώνουμε 15 ευρώ και θα έχουν απόλυτο δίκιο. Εδώ πρέπει να δοθεί πολιτικά μια λύση για να μην χαθεί αυτό το τεράστιο κομμάτι τουρισμού.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Επιφυλακτική τώρα για την τήρηση των νέων υποσχέσεων και δεσμεύσεων που έλαβαν χθες από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, επέστρεψαν από την Αθήνα οι αγρότες της περιοχής του Εύρου που συμμετείχαν στη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη. Να πάμε στην Μαρία Μανάκα από την Έρθω Ρεστιάδας και Μαρία, να θυμίσουμε ότι οι αγρότες είχαν αποφασίσει τουλάχιστον την προηγούμενη εβδομάδα να κλείσουν το τελωνείο των κήπων, μια κίνηση την οποία δεν την έκαναν ως δείγμα καλής θέλησης, καθώς προέκυψε αυτή η συνάντηση τη Δευτέρα.
4: Ναι, είχαν αποφασίσει τον πλήρη αποκλεισμό του τελωνείου των κήπων από το περασμένο Σάββατο. Το ραντεβού βέβαια είχε οριστεί μετά την ανακοίνωση αυτής της πρόθεσης του αγροτικού κόσμου του Νοτίου Εύρου να προχωρήσει στον πλήρη αποκλεισμό. Όπως είπε σωστά και εσύ, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν έτσι μια τελευταία ευκαιρία στο διάλογο. Η συνάντηση, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Προέδρου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, του κ. Αλεξανδρή, σήμερα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, είχε και στιγμές έντονης αντιπαράθεσης, τις οποίες οι αγρότες δεν έκρυψαν την οργή τους για τις καθυστερήσεις που διαπιστώνουν στην πληρωμή των αποζημιώσεων που τους οφείλονται, αλλά και για τις διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να καταστούν δικαιούχοι των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων ή κτηνοτρόφοι που εμφανίζονται ανενεργοί λόγω της ανάτωσης των ζώων τους. Μεταξύ των προσχέσεων που έλαβαν ήταν ότι μέσα στο επόμενο 20ήμερο θα καταβληθούν οι ενισχύσεις de minimis για τις αδιάθετες λόγω ευλογιάς παραγωγές μυδικής του 2025 με 40 ευρώ για τα ποτιστικά και 20 ευρώ για τα ξηρικά, ενώ πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα θα δοθεί απάντηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προς τους κτηνοτρόφους. Να πούμε ότι και μέχρι τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Αλεξανδρής, αναμένεται να δοθεί λύση και για τα κυτρινισμένα από το AgriNAP. Όπως σχολίασε ο ίδιος, προς το παρόν είμαστε σε στάση αναμονής, δεν θα προβούν σε κάποιες κινητοποιήσεις μέχρι την ικανοποίηση να δουν αν θα ικανοποιηθούν και κατά πόσο οι δεσμεύσεις που πήραν από τους δύο αρμόδιους υφυπουργούς Ανδριανό και Καβαδά. Πάντως, σχολιάζοντας, είπε ότι κληθήκαμε σε μία περίοδο εισποράς να λύσουμε θέματα που έπρεπε να είναι ήδη λυμένα και έκανε λόγο και για μία άσχημη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο στην περιοχή εξαιτίας της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΒΕ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Εν τω μεταξύ, σύσκεψη είχαμε στην Αθήνα και για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα τενάγη των Φιλίππων. Να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας ενημερώσει. Σάκη.
5: Καλησπέρα, Βίκη, από την Καβάλα. Πράγματι, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική σύσκεψη αυτή που έγινε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα πλημμυρισμένα τενάγη, καθώς φέτος λόγω των πλημμυρών οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να σπείρουν και χρειάζεται να αποζημιωθούν. Αυτά τα ζητήματα τέθηκαν κάτω στο Υπουργείο, το οποίο συμφώνησε ότι θα πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις στους αγρότες. Δεύτερον, συμφώνησε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας για τα διαχείριση των τεναγών Φιλίππων, καθώς τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται κάθε χρόνο, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό όπως φέτος. Και επίσης να βρεθεί μια φόρμουλα έτσι ώστε να εξασφαλιστούν κονδύλια που αγγίζουν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για έργα που θα πρέπει να γίνουν στα τενάγη για να σταματήσουν να πλημμυρίζουν κάθε χρόνο. Από την πλευρά των εκπροσώπων της Καβάλας, ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος τόνισε πως βρήκαν πάρα πολύ καλό κλίμα στην Αθήνα. Το Υπουργείο ήταν θετικό, γνώριζε σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα και θα δρομολογηθούν άμεσα οι λύσεις, Δίκη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα για τον αποκλεισμό των κτηνοτρόφων της αυτόχθονης φυλής των μαύρων χείρων που θανατώθηκαν λόγω της αφρικανικής πανόλης από την οικονομική ενίσχυση που δόθηκε στους κτηνοτρόφους εγωπροβάτων λόγω απώλειας εισοδήματος εξαιτίας της ευλογιάς, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο κτηνοτρόφος από τον Λαγκαδά, Ιωάννης Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης είπε ότι πρόκειται για μία αδικία σε βάρος 20 κτηνοτρόφων της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι έχασαν πάνω από 3.000 ζώα. Ας τον ακούσουμε.
6: Στις 3 Δεκεμβρίου του 2025 βγήκε μια κυβερνητική απόφαση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου αποζημιώνεται η παραγωγή λόγω της έξαρσης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δεν μας βάζουν μέσα στην έκταση αποζημίωση των παραγωγών λόγω απώλειας εισοδημάτων, παρόλο που έχουμε τα ίδια κριτήρια με τους εγωπροβατοτρόφους. Επικοινώνησα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μου είπαν είναι θέμα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Πρωτοψάλτη, και επικοινώνησα και με τον δικηγόρο της Αντιπροεδρίας, τον κ. Χατζηδάκη. Μου είπε ότι αυτοί συμφωνούν να μας εντάξουν να γίνει μια τροποποίηση της κυβερνητικής απόφασης ή να γίνει μια συμπληρωματική διάταξη, αρκεί να συμφωνήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Υπουργείο λέει το μελετάμε, αλλά από τον Δεκέμβριο που βγήκε αυτή η κυβερνητική απόφαση υπέρ των εγωπροβάτων, για μας δεν αναφέρουν τίποτα. Είναι μια αδικία εις βάρος μας. Εγώ έχασα γύρω στα 300 ζώα, αλλά χειρομητέρες σε 20 εκτροφές, περισσότερες είναι το αυτόχθονο μαύρο ελληνικό χείρο, είναι πάνω από 3.000.
0: Παραμένουμε σε ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, καθώς σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου έχουν προκαλέσει φαινόμενα παραμόρφωσης των καρπών, αλλά και ακαρπίας, τα οποία προστίθενται στις ζημιές από το χαλάζι που έπεσε το περασμένο τριήμερο. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, μάλιστα, πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σοβαρές ζημιές υπέστησαν καλλιέργειες δεντρώδεις με αχλάδια, ροδάκινα, νεκταρίνια αλλά και κεράτια. Όχι μόνο βεβαίως λόγω του χαλαζιού που έπεσε το Σαββάτο, αλλά και βεβαίως λόγω της ακαρπίας στα αχλάδια, καθώς επίσης και διαφόρων παραμορφώσεων που έχουν παρατηρηθεί στα υπόλοιπα πυρηνόκαρπα, είτε πρόκειται βεβαίως για ροδάκινα και νεκταρίνια, είτε για τα κεράσια. Αποτέλεσμα βεβαίως όλων αυτών είναι να μην είναι εμπορεύσιμα τα συγκεκριμένα φρούτα και οι παραγωγοί να ζητούν να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ. Γι' αυτό άλλωστε βρέθηκε και ο επικεφαλής κλιμακίου του ΕΛΓΑ, ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Νομουλάρης, ο κ. Σαμαράς, μαζί με τον δήμαρχο, τον κ. Τσικριτζή. Και βεβαίως αυτό που ζητούν οι παραγωγοί είναι να γίνουν άμεσες και πλήρες αποζημιώσεις για το σύνολο των ζημιών που έχουν, είτε πρόκειται για χλάδια, είτε για ροδάκινα, είτε για κεράσια, με δικασίες βεβαίως μέσω του κανονισμού του ΕΛΓΑ και όχι μέσω άλλων προγραμμάτων, τα οποία βεβαίως έχουν ένα μεγαλύτερο χρονικό εύρος μέχρι να καταβληθούν οι αποζημιώσεις, καθώς επίσης και να ενταχθούν όλες οι πληγήσεις καλλιέργειες σε προγράμματα αποζημιώσεων τόσο για τις παθογένειες τους κακούς, αλλά και για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την χαλαζόκτωση. Και μιλάμε για μια περιοχή στην επαρχία Τυρνάβου, όπου τα περιβόλια είναι ουσιαστικά η κύρια απασχόληση στον αγροτικό τομέα, είτε πρόκειται βεβαίως για αχλάδια, είτε πρόκειται για χαροδάκινα και κεράσια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές έχουν προκληθεί από τις χαμηλές θερμοκρασίες και στις μυλοκαλλιέργειες στην Καστοριά. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Με τις θερμοκρασίες το τριήμερο της Πρωτομαγιάς να πέφτουν υπό του μηδενός και συγκεκριμένα σε αρκετά σημεία της περιοχής, σε αρκετές περιοχές. Καταγράφονται θερμοκρασίες έως και μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Οι μυλοκαλλιέργειες περιοχές βρέθηκαν εκτεθειμένες, με αποτέλεσμα ο καρπός, ο οποίος είχε ανθίσει στο 100%, να παγώσει από την πάχνη και τον παγετό και να καεί ολοκληρωτικά. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή φαίνεται από τις πρώτες εικόνες, από ό,τι βλέπουν και οι αγρότες από την εμπειρία τους, διότι χρειάζονται τουλάχιστον 10 ημέρες για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς. Μιλάμε για μια καταστροφή της τάξης του 80% στην παραγωγή. Μια χρονιά πολύ δύσκολη για τους αγρότες. Βεβαίως μιλάμε για τους μυλοκαλλιεργητές, βεβαίως μιλάμε για όλους τους καλλιεργητές της περιοχής, καθώς και η παραγωγή των φασολιών, η φασολοπαραγωγή, που είχαν σπείρει τα χωράφια τους έως και 15 Απριλίου. Είχαν προλάβει να ανθίσουν, με αποτέλεσμα και αυτά να υποστούν σοβαρότατες ζημιές και να χρειαστεί να τα ξανασπείρουν τώρα. Το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει βρεθεί στην Καστοριά σήμερα το πρωί και κατέγραψε τις ζημιές στις φασολοκαλλιέργειες, ενώ αναμένεται αύριο να καταγράψουν και τις καταστροφές και να δουν την ένταση της ζημιάς και στις μυλοκαλλιέργειες περιοχής. Το μόνο ευχάριστο στην συγκεκριμένη περίπτωση να είναι ότι βρίσκονται οι καλλιέργειες αυτές στο στάδιο της άνθησης, με αποτέλεσμα να μπορούν να ενταχθούν σε αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αντιμέτωποι τώρα με μια ολοκληρωτική καταστροφή της φετινής τους παραγωγής βρίσκονται οι αγρότες της Πελοποννήσου, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες του προηγούμενου διημέρου, στις αρχές Μαΐου δηλαδή, άφησαν πίσω τους ανυπολόγιστες ζημιές από παγετό σε τεράστιες αγροτικές εκτάσεις. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Παγωνιά αυτή έκαψε τη νέα βλάστηση και μιλάμε για αμυλιές, αχλαδιές και κυρίως αμπέλια, που έχουμε μεγάλη παραγωγή εδώ στη Μαντινία από τα αμπέλια για κρασί και τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα αναδεικνύει επιτακτικά ο αγροτικός και κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ακαδίας, ο οποίος σημάνει συναγερμό για την άμεση εκτίμηση των πληγμάτων και την ταχύτητα της στήριξης των παραγωγών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, έφτασε η θερμοκρασία μέχρι τους μείον 3,27 βαθμούς Κελσίου, κάτι που κατέστρεψε τα πάντα. Οι πολικές αυτές θερμοκρασίες αποδείχτηκαν μοιραίες, καθώς στην τρέχουσα περίοδο τα φυτά βρίσκονται σε προχωρημένο βλαστικό στάδιο. Όπως επισημαίνεται από το συνεταιρισμό, το κρύο διέλυσε τα γραπτοφόρα όργανα των φυτών, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες, όπως είπα, αμπελιών, κυπευτικών αλλά και δέντρων. και άλλων ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων, γεγονός που θα πλήξει καθοριστικά τον όγκο της φετινής οδειάς. Μπροστά σε αυτή την εφιαλτική κατάσταση, ο αγροτικός συνεταιρισμός ζητά επιτακτικά την άμεση κάθοδο κλιμακίων του ΕΛΓΑ στα χωράφια. Οι εκπρόσωποι των αγροτών διεκδικούν τη γρήγορη έναρξη των αναγγελιών ζημιάς και την ταχεία δρομολόγηση των εκτιμήσεων, ώστε οι πληγέντες να λάβουν το συντομότερο δυνατόν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται για να επιβιώσουν οικονομικά. Ο Δήμος απαιτεί ταχύτητα, υπευθυνότητα και πλήρη καταγραφή των απολειών από τον ΕΛΓΑ, καθιστώντας σαφές πως η άμεση οικονομική στήριξη των παραγωγών δεν αποτελεί απλώς αίτημα, αλλά ζήτημα επιβίωσης για την περιφέρεια. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλή. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Μετά από 3 χρόνια δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα στη Φλόρινα. Στο πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο που έγινε σήμερα από την Έδεσα επιβιβάστηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Να πάμε εμείς στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
10: Ξεκίνησε λοιπόν το δοκιμαστικό δρομολόγιο να έρχεται προς την περιοχή του Αμιντέου και της Φλόρινας μετά από 3 ολόκληρα χρόνια από την Έδεσα μέχρι και εδώ, που γινόταν η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών με λεωφορεία του ΟΣΕ, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης της σιδηροδρομικής γραμμής και επισκευής διαφόρων σημείων που είχαν υποστεί βλάβες λόγω της παλαιότητας της σιδηροδρομικής γραμμής αλλά και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στις 2 αυτές περιοχές. Ωστόσο, σήμερα όμως έγινε πραγματικότητα το πρώτο δρομολόγιο, όπως είπες και εσύ, παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος επισκέφθηκε τις 2 περιοχές του Αμιντέου και της Φλόρινας, συνομίλησε με φορείς και κατοίκους, ενώ επεσήμανε και το γεγονός της αναγκαιότητας λειτουργίας άμεσα αυτής της γραμμής μέχρι και τέλη του Μάη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε δηλώσεις του. Οι κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής ζητούν την επέκταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης και προς την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και κατ' επέκταση προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως επίσης και τη λειτουργία και της εμπορικής αμαξοστοιχίας προκειμένου να γίνεται και μεταφορά προϊόντων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ανησυχία επικρατεί στην περιοχή της Ροδόπης για αύξηση των τιμών της βενζίνης λόγω των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο που έχουν επιφέρει νέα άνοδο των τιμών, η οποία έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στη χονδρική αγορά καυσίμων. Ρεπορτάζ για το θέμα έχει κάνει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, υπήρξε μία ανησυχία δεδομένων των εξελίξεων των τελευταίων 24 ώρων. Αναφορικά με τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και την έφραστη εκεί εκεχηρία. Ωστόσο, τελικώς δεν υπήρξε κάτι εξαιρετικά αξιοσημείωτο, διότι οι τιμές ακολουθούν την ανωδική πορεία των τελευταίων 2 εβδομάδων και αυτό θα πρέπει να πούμε ότι οφείλεται εμπολής στην πλάτη που βάζουν οι πρατηριούχοι, προκειμένου να μην μεταφέρουν τις αυξήσεις των διελιστηριών από όπου προμηθεύονται στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, η τιμή της αμόλυβδης ανά λίτρο κυμαίνεται γύρω στα 2 ευρώ και 8 λεπτά, σταθερά δηλαδή άνω των 2 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης γύρω στο 1,80 κατά μέσο όρο, αν και μπορεί να το βρει κάποιος και λίγο φθηνότερα. Θα πρέπει να πούμε ότι πολλοί κόσμος μετακινείται στη Βουλγαρία, στη γειτονική Βουλγαρία, διότι το καύσιμο είναι κατά μισό ευρώ περίπου πιο φθηνό. Όσον αφορά το Fuel Pass, όλοι λένε, με όσους συζητήσαμε, καλοδεχούμενο, αλλά όλοι επίσης εκφράζουν την προσδοκία να αυξηθεί, να δοθεί μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης. Προσώρας αυτά και όλοι φαίνεται να εύχονται να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή προκειμένου να αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές. Ενώ θα πρέπει επίσης να πούμε ότι αν και θα περίμενε κανείς να υπάρξει μείωση της κίνησης, εν τότε υπάρχει αύξηση της κατανάλωσης, όπως μιλήσαμε έτσι με τον πρόεδρο των Βενζινοπόλων Ροδόπης, και αυτό οφείλεται κυρίως στην έναρξη των γεωργικών εργασιών λόγω της εποχής, αλλά και επειδή ο καιρός πια βελτιώθηκε, άνοιξε, περισσότερος κόσμος κινείται με το αυτοκίνητο σε διάφορους προορισμούς γειτονικούς προς το παρόν, μέχρι να δει το καλοκαίρι να δούμε εκεί τι θα γίνει με τους μακρινούς προορισμούς των διακοπών.
0: Να δούμε. Εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με αιχμή τώρα μια φαινομενικά τεχνική συζήτηση για την ενέργεια, δημιουργείται ένα ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό ζήτημα που αγγίζει άμεσα τους πολίτες. Το κόστος του ρεύματος, τα οικονομικά της, ΔΕΗ ΑΜΒ και το μέλλον των δημοτικών υπηρεσιών. Να πάμε

ενεργειακές κοινότητες ως ένα σημαντικό έργο που μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη και δωρεάν ρεύμα για ευάλωτες ομάδες, συνέβησε αυτό το έργο με τη ρύθμιση των οφειλών της ΔΕΗ. Υποστήριξε ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τη ΔΕΗ, βάσει οποίας χρέη που ανέρχονται σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω, μειώνονται σε περίπου 7,5 εκατομμύρια και αποπληρώνονται σε βάθος 25 ετίας. Και παραδέχθηκε τη δημιουργία των χρεών προς τη ΔΕΗ με αποφάσεις τωρινών αλλά και προηγούμενων διοικήσεων. Ωστόσο, σήμερα ο επικεφαλής αντιπολίτευσης, ο κ. Νίκος Παπαπέτρος, έδωσε μια τελείως διαφορετική εικόνα, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τι συμβαίνει. Όπως μας εξήγησε, οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου ένας Δήμος μπορεί να παράγει και να διαχειρίζεται ενέργεια, μειώνοντας το κόστος. Λοιπόν, το μοντέλο το οποίο επιλέγεται είναι το net billing, που προβλέπει ότι η παραγόμενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο και επαναγοράζεται σε τιμές αγοράς. Κατά τον κύριο Παπαπέτρο, αυτό σημαίνει ότι το αφήγημα περί δωρεάν ρεύματος σε ευάλωτες ομάδες, που λέει ο Δήμαρχος, είναι υπερβολικό, ενώ επιπλέον

0: πώληση ακίνητα στη Χαλκιδική με την προσδοκία να αλλιεύσουν ενδιαφέροντες οι οποίοι θα πέσουν στην παγίδα τους και θα πάρουν προκαταβολές. Όπως είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Χαλκιδικής Κωνσταντίνος Καρούλης, για να προστατευτούν οι πολίτες που θέλουν να προχωρήσουν σε αγορά ακινήτου, θα πρέπει πρώτα να ζητούν την άδεια του μεσίτη και να μην δίνουν προκαταβολή με μετρητά. Ας τον ακούσουμε.
1: Έχουμε κάποιες αναφορές, κάποιες καταγγελίες, επειδή τυχαίνει να είμαι και μέλος του ΔΟΣΟΥ και στην Επιτροπή του Επιμελητηρίου για την παραμεσητεία. Είχαμε πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, δύο τέτοιου είδους καταγγελίες που αφορούσαν ακριβώς σε ανθρώπους που είχαν δώσει προκαταβολές. Απλώς όταν γίνεται μια καταγγελία και έρχεται κάποιο όνομα, το οποίο πρέπει να είναι επώνυμη η καταγγελία, εκεί εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν αυτός ο άνθρωπος είναι κάπου καταχωρημένος. Δηλαδή, πού πρέπει να είναι, στο Μητρό του ΓΕΜΗ και ίσως να είναι και μέλος του Συλλόγου Μεσητών. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε πουθενά αυτό το όνομα το οποίο αναφέρθηκε. Οπότε εκεί σταματάει και η αρμοδιότητα τόσο του Επιμελητηρίου όσο και του Συλλόγου Μεσητών. Είμαστε πάνω από 50 μέλη. Σύνολο οι ΚΑΒ που έχουν μεσητική υπηρεσία μέσα στη Χαλκιδική είναι πάνω από 700 επιχειρήσεις, είτε σαν φυσικά πρόσωπα είτε σαν νομικά πρόσωπα. Άρα είναι μεγάλος όγκος. Τα θέματα και τα προβλήματα δημιουργούνται από άτομα τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα όμως σε αυτές τις καταστάσεις. Για να προφυλαχθεί κάποιος από οποιοδήποτε μεταγενέστερο πρόβλημα προκύψει, μπορεί απλά να ζητήσει την άδεια του μεσίτη ή το γεμί του. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν συζητάω βέβαια το πολύ πιο απλό να ζητήσει ένα τίτλο ιδιοκτησίας πριν να δώσει οποιαδήποτε προκαταβολή.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κεραμέ, στον Εύδηλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή και ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τις πρωινές ώρες εχθές ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Εύδηλου για τον εντοπισμό μιας σωρού γυναίκας. Ήταν άγνωστα τα λοιπά στοιχεία της και μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σε βραχώδη ακτή στην παραλία Κεραμέ του Ευδήλου μετέβησαν εκεί στελέχη του λιμενικού σώματος, εντόπισαν τη σωρό σε δύσβατο σημείο. Με τη συνδρομή κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ραχών μεταφέρθηκε η σωρός σε σημείο με οδική πρόσβαση και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ικάριας. Η σωρός αναγνωρίστηκε από εκεί ο πρόσωπο, είναι υπήκοος Αργεντινής, όπως σωστά είπε, για 40χρονη γυναίκα, και από τον λιμενικό σταθμό τώρα Ευδήλου που διενεργεί την προανάκριση. Έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων από την ιατροδικαστική υπηρεσία ΣΑΜΟ Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη ΣΥΜΗ υπόθεση ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος 4 ανηλίκων από 27χρονο άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής που διέμενε όμως μόνιμα στο νησί. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Χριστίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Ο 27χρονος Αιγύπτιος φέρεται να προέβει σε ασεβείς χειρονομίες και έτσι συνελήφθη. Το αυτοφορόμενο μελές πλημελιωδικείο Ρόδους, το οποίο οδηγήθηκε, αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο και να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 20 Μαΐου του 2027. Το γεγονός αυτό εξόργησε τους κατοίκους του νησιού που συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους και ζητώντας την απομάκρυνσή του από τη ΣΥΜΗ. Ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ανέφερε ότι μετά την επιστροφή του κατηγορούμενου στο νησί, συγκεντρώθηκαν περίπου 150 έως 200 κάτοικοι έξω από το αστυνομικό τμήμα. Στη ΣΥΜΗ δεν χωράνε αυτά τα πράγματα, είπε. Είναι μια μικρή κοινωνία που παρέχει ασφάλεια. Επισήμανε δε ότι ο κατηγορούμενος θα απομακρυνθεί από το νησί, προκειμένου να μην οξυνθούν περαιτέρω τα πνεύματα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Δύο τώρα από τους τέσσερις συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία χθες σε σχέση με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά που πραγματοποιούσε απάτες μέσω τηλεφώνου. Άλλα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όμως όρους. Στο μεταξύ, ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη στο Ρέθυμνο διότι στο σπίτι του βρέθηκαν κάθε λογής όπλα. Και για τις δύο αυτές ειδήσεις θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Τίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία η ανακριτική διαδικασία χθες στην Εισαγγελία Χανίων με τους 4 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά για τις τηλεφωνικές απάτες, είτε μέσω με το πρόσχημα του ΒΒΕ είτε με το πρόσχημα του λογιστή που είχε εξαπατήσει αρκετό κόσμο εδώ στα Χανιά. Τελικά εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν 2 εκ των 4 ως προσωρινά κρατούμενος, ενώ στους άλλους 2, ενώ οι άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ένας εκ των 2 όμως, από αυτούς δηλαδή που αφέθηκαν ελεύθεροι, είναι και αυτός προσωρινά κρατούμενος για άλλη υπόθεση που στην πορεία αποδείχθηκε ότι την είχε πράξει. Οπότε αναμένεται και η δίκη, ο ορισμός της δίκης δηλαδή για τους συγκεκριμένους 4. Να πούμε βέβαια, Βίκη, ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνταν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για απάτη κατά συναυτοργία και κατά εξακολούθηση, ενώ την ίδια στιγμή η αστυνομία είναι σε αναζήτηση ακόμα 2 ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ΣΕΡΤ, αυτό αναμένεται να γίνει σε άμεσο χρόνο από σήμερα, δηλαδή σε επόμενες μέρες ίσως έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά την σύλληψή τους. Πάμε τώρα και στο Ρέθινο, που πολύ σωστά είπες και εσύ ότι είχαμε τη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα ελληνικής καταγωγής από τους αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Ρεθύμνου, οι οποίοι έκαναν έρευνα στο σπίτι, στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής: ένα αεροβόλο πιστόλι, 6 γεμιστήρες πιστολιού, 128 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 2 πλαστικές λαβές πιστολιού, βάσεις γεμιστήρων, ένα σκοπευτικό τύπου Red Dot για πιστόλι, φακός προσαρμόζεται σε πιστόλι και 111 κάλικες. Όπως καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή, ήταν πλούσιο το μενού σε εισαγωγικά, αυτό που είδαν δηλαδή μπροστά τους στα μάτια τους οι αστυνομικοί στο σπίτι του συγκεκριμένου. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη ζημιά υπέστη ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη Γαστούνη Ηλίας πριν από λίγους μήνες, καθώς άγνωστοι έσπασαν και έκαψαν το νέο μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την Έρτα Πύργου. Μπάμπη.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ο περιπτεράς ο οποίος είχε πέσει μαζί με το γιο του θύμα ξυλοδαρμού πριν από μερικές εβδομάδες από Ρωμά, οι οποίοι πήγαν στο περίπτερό του στη Γαστούνη, στο κέντρο της Γαστούνης, για να υπερασπιστούν, σε εισαγωγικά η λέξη, τον ανήλικο νεαρό που τον είχε πιάσει ο περιπτεράς να τον κλέβει και είχε ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο περιπτεράς αυτός μπαίνει σε νέες περιπέτειες. Έκλεισε, να πούμε, το περίπτερό του, γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις στη συνέχεια από τους Ρωμά. Και προσπάθησε να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα στην ζωή του, να ανοίξει ένα κατάστημα. Το κατάστημα όμως σήμερα το πρωί τα ξημερώματα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία. Διερευνούν έρευνες τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και η αστυνομία. Δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο, γιατί βρέθηκε και η τζαμαρία του καταστήματος, το οποίο ήταν έτοιμο να λειτουργήσει τις επόμενες μέρες. Η τζαμαρία του καταστήματος βρέθηκε σπασμένη. Τώρα εξετάζουν οι αρχές αν πρόκειται το σπάσιμο να προήλθε πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ή ήταν αποτέλεσμα της πυρκαγιάς. Αυτό είναι το ένα περιστατικό που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Το δεύτερο περιστατικό έχει να κάνει με το λιμάνι της Κυλλήνης, όπου δράστης ή δράστες σήμερα το πρωί έσπασαν τα εκδοτήρια των εισιτηρίων, μπήκαν μέσα και είναι άγνωστο μέχρι τώρα ποια ήταν η λία τους. Ωστόσο, ήταν οργανωμένοι μάλλον πιθανότατα οι δράστες, γιατί στον περιβάλλοντα χώρο πήγαν, ήξεραν πού είναι οι κάμερες ασφαλείας, τις εξουδετέρωσαν και μπήκαν μέσα στα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Αυτή η κλοπή πρέπει να έχει συμβεί μεταξύ 2.30 το πρωί με 5 το πρωί. Είναι οι ώρες όπου στο λιμάνι της Κυλλήνης δεν υπάρχουν επισκέπτες, δεν υπάρχει κίνηση γενικότερα. 2.30 έφυγε καράβι το οποίο πήγαινε στα Ιόνια νησιά φορτωμένο με καύσιμα. Και από εκεί και πέρα έρχονται οι Ιταλίκες και οι πρώτοι επισκέπτες μετά τις 5 ώρα το πρωί για να επιβιβαστούν στα πρώτα δρομολόγια για τα νησιά του Ιωνίου. Άρα οι αρχές πιστεύουν ότι η κλοπή έγινε μεταξύ 2.30 το πρωί και 5.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφέρθηκε στα ηλεκτρικά πατίνια και εξέφρασε μάλιστα έντονο προβληματισμό για την ασφαλειά τους, ειδικά μάλιστα όταν χρησιμοποιούνται από ανηλίκους. Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
3: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από αυτό που είπες. Ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, εξέφρασε βέβαια και την προσωπική του άποψη για την απαγόρευση των πατινιών, αλλά πέραν τούτο, όπως είπε χαρακτηριστικά και μετά από τα πρόσφατα ατυχήματα των παιδιών, των ανηλίκων με πατίνια, αλλά και τους συνεχείς ελέγχους από την αστυνομία με τη διαπίστωση των πολλών παραβάσεων, αυτό το οποίο ουσιαστικά προανήγγειλε είναι η αλλαγή της νομοθεσίας. Μεταξύ αυτής θα προχωρήσει και ακόμη δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, είναι πιθανότατα και η καθιέρωση πεζοδρομίων προκειμένου να κινούνται τα πατίνια και βεβαίως να υπάρχουν οι νόμοι οι οποίοι θα ελέγχονται, εξαρτηρούνται και από την τροχέα με το κράνο στο όριο ταχύτητας. Ο ανήλικος πάντως απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και από εκεί θα υπάρξει και μια νέα ρύθμιση, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Οπότε περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε περισσότερα λεπτομέρειες για την αλλαγή αυτής της νομοθεσίας. Εγώ θα θυμίσω ότι αυτή η παρέμβασή του ήρθε μετά από τα ατυχήματα, τα οποία μάλιστα είχαμε στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Να σας πω ότι πέραν από το χαμό ενός 13χρονου παιδιού στην Ηλία, είχαμε στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο της Πάτρας ένα 11χρονο παιδί από την Κυπαρισία και σύμφωνα με τις πληροφορίες το παιδί αυτό δεν επέβαινε σε κάποιο ηλεκτρικό πατίνι. Βρισκόταν σε ένα πάρκο και έπεσε πάνω το ένα συνομήλικό του που κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό πατίνι. Ευτυχώς όμως η ζωή του δεν κινδυνεύει και είχαμε και προημερών ένα ακόμη παιδάκι που τραυματίστηκε στην περιοχή του Ρίου, ενώ έπαιζε με το πατίνι. Ανήλικο και αυτό, πήρε όμως εξιτήριο, ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, δεν κινδύνευσε. Ουσιαστικά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που έχει ανοίξει σχετικά με την διαδικασία που αφορά και τον νόμο που διέπει τους ανηλίκους για τη χρήση του πατινιού, αλλά γενικότερα για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στις πόλεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Να αφήσουμε το αστυνομικό δελτίο τώρα και να παραμείνουμε στην Πελοπόννησο. Καθώς περνά η περιοχή, η περιφέρεια, δυναμικά στο επίκεντρο του Διεθνούς Τουριστικού Ενδιαφέροντος, φιλοξενεί μια σημαντική διοργάνωση που φέρνει στην περιοχή κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου και εκπροσώπους μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα!
4: Και Βίκυ, πρόκειται για το Adventure Week Πελοποννήσου 2026, μια διεθνή πρωτοβουλία που υλοποιείται από την περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Adventure Travel Trade Association, έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς παγκοσμίως στον χώρο του adventure τουρισμού του. Τώρα, μέχρι τις 13 Μαΐου, 18 εξειδικευμένοι tour operators από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, μαζί με 12 δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου, θα γνωρίσουν από κοντά τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Ανάμεσά τους, συνεργάτες κορυφαίων διεθνών μέσων, όπως για παράδειγμα το National Geographic, το CNN Travel, το Lonely Planet, το BBC Travel, το Condé Nast Traveler και το Travel and Leisure. Οι συμμετέχοντες τώρα θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από εμπειρίες στη φύση και τον αγροτουρισμό έως τη γαστρονομία, την ιστορία και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα ολόκληρης της Πελοποννήσου. Κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση κατέχει η πρωτοβουλία Πελοποννήσου Trail σε ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοματιών που συνδέει φυσικά τοπία, παραδοσιακούς οικισμούς και σημαντικά πολιτιστικά μνημεία σε ολόκληρη την περιφέρεια. Τώρα, στρατηγικός συνεργάτης της διοργάνωσης είναι και ο ΕΟΤ, όπως αντιλαμβάνεσαι, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνεται στην ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη εναλλακτικών βιώσιμων προορισμών. Ο στόχος τώρα του Adventure Week, Βίκυ, είναι να τοποθετήσει την Πελοπόννησο στο διεθνή χάρτη ως ένα προορισμό που συνδυάζει αυθεντικότητα, βιωσιμότητα και υψηλής ποιότητας εμπειρίες, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας για τις τοπικές επιχειρήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ισχυρό μήνυμα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας έστειλε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων από την ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο περιθώριο της οποίας είχε και συνάντηση με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
5: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο κ. Τρεπεκλής, με συμμετέχοντας στην ημερίδα, χαρακτήρισε την πολιτιστική κληρονομιά ζήτημα ταυτότητας, ιστορικής ευθύνης και αναπτυξιακής στρατηγικής, δίνοντας έφαση στην ανάγκη σταθερής χρηματοδότησης και καλύτερης διαχείρισης των μνημείων. Ιδιαίτερη αναφορά στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, φυσικά. Παράλληλα, ζήτησε την ενίσχυση της λειτουργίας του φορέα διαχείρισης, ώστε να αντιμετωπίζονται πιο άμεσα τα προβλήματα. Στο περιθώριο Βίκυ, όπως είπε στη σημερίδα, ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού. όπου έθεσε και το ζήτημα του καθυστερήσεως στην αποκατάσταση του Αχιλλείου, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα του δεύτερου μουσείου της χώρας σε επισκεψιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά προβληματική. Η κυρία Μεντώνη συμφώνησε με την άποψη αυτή του Περιφερειάρχη και τόνισε ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση βαραίνει αποκλειστικά την ΕΤΑΔ. Την ίδια ώρα, στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27, εντάξει και η αποκατάσταση της γέφυρας του παλιού φρουρίου με προϋπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο στοχεύει στη στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού μνημείου, ενισχύοντας την ασφάλεια και την επισκεψιμότητά του. Μάλιστα. Θυμίζουμε ότι πάρα πολλές συναυλίες ή εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι, υπάρχει απογορευτικό πόσα άτομα θα περνάνε από τη συγκεκριμένη γέφυρα, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη στατικότητά της.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Μετά από μια μακρόχρονη προσπάθεια που κράτησε σχεδόν 8 χρόνια, η Σάμος εισέρχεται δυναμικά στη βρετανική τουριστική αγορά με την πρώτη απευθείας πτήση της Jet2 από το Μάντσεστερ την 1η Μαΐου. Περισσότερα από το Χαρί Ζαβουδάκη. Χαρί.
6: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, είχαμε εξάρτηση από τη γερμανική αγορά και τώρα πάμε να κάνουμε τη στροφή μας. Μετά από αρκετά χρόνια, όπως είπες, 8 ολόκληρα χρόνια, όπως είπε λοιπόν και ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Κασμιλής, το νησί ήταν για δεκαετίες συνδεδεμένο κυρίως με τη γερμανική πελατεία, κάτι που καθιστούσε δύσκολη τη διαφοροποίηση. Μέσα από διαρκείς λοιπόν επαφές και συντονισμένες κινήσεις των Δήμων Ανατολικής Δυτικής Σάμου, τους επαγγελματίες του κλάδου, κατέστη τελικά εφικτό να ανοίξει ο δρόμος για την βρετανική αγορά. Το νέο πρόγραμμα τώρα της Jet2 προβλέπει 5 πτήσεις την εβδομάδα από Μάντσεστερ, Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, με στόχο την προσέλκυση άνω των 20.000 επιπλέον επισκεπτών σε σχέση με πέρυσι. Καταλαβαίνετε ότι όταν αυτό το πράγμα αλλάξει, όταν έχουμε δηλαδή αυτούς τις 20.000 ή καταφέρουμε να πετύχουμε αυτόν τον αριθμό, που έτσι τουλάχιστον προγραμματίζεται, εμείς θα έχουμε αυξήσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό την τουριστική κίνηση. Αν και οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν από το 2017, δεν είχαν αποδώσει, φέτος περιμένουμε ότι θα είναι τα πράγματα όπως τα έχουμε υπολογίσει. Ωστόσο, οι διεθνείς συγκυρίες εξακολουθούν να δημιουργούν και να επηρεάζουν κάποια προβλήματα στη ζήτηση. Η πληρότητα κινείται περίπου στο 80%, δείχνοντας θετικές προοπτικές. Να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε, μπορεί να μην έχουμε μεγάλη ζήτηση στις κρατήσεις, αλλά όμως να παρουσιάζουν δηλαδή κάποια μικρή επιβράδυνση. Ωστόσο, ό,τι έχει κρατηθεί δεν αλλάζει μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν δίνει μια νότα αισιοδοξίας για τους τουριστικούς πράκτορες που περιμένουν πολλά πράγματα και από αυτή τη νέα είσοδο αυτή της αγοράς.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Η ανάπλαση παραλίας του Αργασίου με προϋπολογισμό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά πλέον αποφασιστικά, σύμφωνα με το βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Ακτύπη, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του ειδικού κλιμακίου της Μονάδας Αξιολόγησης Πράξεων του Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, που όπως τονίζει, επιβεβαίωσε αυτό που διεκδικούσαμε όλο αυτό το διάστημα, ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα όριμο έργο από τα πιο προχωρημένα πανελλαδικά. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκη. Αυτό που αναφέρει ο βουλευτής απομένει να φανεί στην πράξη. Μιλάμε για την περιοχή του Αργασίου, μια από τις πλέον τουριστικές περιοχές του νησιού που αντιμετωπίζει τα δικά της ιδιαίτερα προβλήματα και για διάφορους λόγους εκεί η παραλία κοντεύει να εξαφανιστεί. Έτσι λοιπόν πρόκειται για ένα έργο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ που δίνει σύμφωνα με τον βουλευτή Ζακ ουσιαστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της διάβρωσης της ακτογραμμής, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της παραλίας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ο βουλευτής Ζακ επισημαίνει πως για να φτάσουμε εδώ ξεπεράστηκαν σημαντικά εμπόδια, ανανεώθηκαν περιβαλλοντικοί όροι που είχαν λήξει, ολοκληρώθηκαν σύνθετες διαδικασίες με την κτηματική υπηρεσία και τακτοποιήθηκαν εκκρεμότητες που για χρόνια κρατούσαν το έργο πίσω. Αυτές είναι διαχρονικές διαδικασίες που δεν φαίνονται, αλλά χωρίς αυτές κανένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς έχει καθυστερήσει όλη η διαδικασία. Επίσης, αναφέρω ότι με επιμονή, συνεχή πίεση και καθημερινή παρακολούθηση, φέραμε το έργο στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία με τον Δήμο ήταν καθοριστική, καθώς ο φορέας υλοποίησης του έργου της ανάπλασης της παραλίας είναι ο Δήμος Ζακύνθου. Μεθοδικά και συντονισμένα, ο Δήμος από τη μία πλευρά και εμείς από την άλλη, αναφέρει ο κ. Σακτύπη, σε κεντρικό επίπεδο, προχωράμε λύνοντας προβλήματα που για χρόνια παρέμειναν άλυτα.
0: Μάλιστα.
7: Να δούμε αυτό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα μία από τις 19 κινητές μονάδες ψυχικής υγείας που πρόκειται να δημιουργηθούν σε ολόκληρη την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ, της άνοιας και συναφών νόσων, θα υλοποιηθεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας και η Ιάσονα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στον Άγιο Νικόλαο, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, δεν λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική και γι' αυτό άλλωστε έχουμε την κινητή ίσως μονάδα.
8: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Την έχουμε γιατί είναι πραγματικά μια υπηρεσία πολύ σημαντική, η οποία και μιλάμε για μια περιοχή ουσιαστικά ακριτική, δηλαδή μακριά από τα κέντρα.
0: Ναι, ναι.
8: Το ότι όμως δεν έχουμε ψυχιατρική κλινική, αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι γνωστό ότι όλη η Ελλάδα έχει αρκετά περιστατικά, είναι κατακαιρματισμένη η ψυχική υγεία. Οπότε υπάρχει ένα θέμα, γιατί θα έχουμε κινητή μονάδα αλλά δεν θα έχουμε ψυχιατρική κλινική. Βέβαια στον οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπεται αυτό. Ελπίζουμε να κινηθεί ανάλογα το κράτος και να δημιουργηθεί και η ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου που είναι αναγκαία. Σημαντικό όμως αυτή η κινητή μονάδα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα γίνεται νοσηλεία κατοίκων, θα μπορούν να εξυπηρετούνται άνθρωποι, συμπολίτες μας που έχουν άνοια Αλτσχάιμερ και συναφείς αρρώστιες. Και βέβαια, όπως έχει πια εξελιχθεί η κοινωνία μας, δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες και το προσφέρονται από το δημόσιο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουν όλοι πρόσβαση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης που θα αναγερθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
9: Καλό μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του νέου Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για την εκπαιδευτική κοινότητα. Καθώς ήταν ένα χρόνιο αίτημα, το Μουσικό Σχολείο Μυτιλίνης, το οποίο λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια κάτω από υποδύσκολες συνθήκες, και η διευθύντρια του μουσικού εξέφρασε την ικανοποίησή της, διότι είχαν πάντα ένα πρόβλημα με το στεγαστικό του σχολείου. Να σας πω ότι το έργο που θα ενεργηθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια αφορά ένα σύγχρονο συγκρότημα, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χρυσόφας σήμερα στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε, δυναμικότητας 250 μαθητών. Και σίγουρα και η τοποθεσία είχε έναν ισχυρό συμβολισμό, καθώς μετατρέπει έναν χώρο με βαρύ παρελθόν, όπως όλοι ξέρουμε, σε έναν χώρο παιδείας και πολιτισμού. Μάλιστα. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Τομείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και η Δημοτική Αρχή στοχεύει στην ολοκλήρωσή της μέσα στην επόμενη διετία. Παράλληλα, να σας πω ότι προβλέπεται και ανάπτυξη και άλλων εκπαιδευτικών δομών στην περιοχή. Όπως για παράδειγμα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες για να γίνει μελέτη για το ειδικό σχολείο, αλλά έχουν γίνει και δεσμεύσεις για εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα να πάμε σε μια, θα λέγαμε, αθλητική είδηση. Ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΑΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
10: Καλησπέρα σας. Αυτό, όπως το είπα, η ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και περνώντας για πρώτη φορά στα μεγάλα σαλόνια. Μια επιτυχία που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο αλλά και για ολόκληρη την πόλη, η οποία στήριξε την προσπάθεια από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή. Η φετινή πορεία της ομάδας χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα, προσήλωση και ομαδικό πνεύμα, στοιχεία που οδήγησαν στην επίτευξη ενός νέου μεγάλου στόχου και δικαίωσαν τους σκόπους των παικτών, του προπονητικού επιτελείου αλλά και της διοίκησης. Χθες το απόγευμα, σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιωαννίνων η εκδήλωση βράβευσης με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να τιμήσει αυτή τη σημαντική διάκριση. Το παρόν λίγο νωρίτερα στο μεσημέρι έδωσε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος συνεχάρει την ομάδα για την ιστορική της επιτυχία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω. Ναι. Αλεξάνδρα.
11: Ναι. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε και με τη βράβευση από το Δήμο Ιωαννιτών μέσα σε ένα θερμό χειροκρότημα και έντονη συγκινησιακή φόρτιση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εμπνευσμένη τώρα από τη ζωή και το έργο του ποιητή και σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνη, είναι η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τόμπρη. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τη δολοφονία του κορυφαίου Ιταλού δημιουργού, στον οποίο είναι αφιερωμένη αυτή η παράσταση, που έχει τίτλο «Όστια, αυτό είναι το σώμα μου» και είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ για σολίστες και πρωταγωνιστές. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα θεατρική προσέγγιση του σπουδαίου και πολύπλευρου έργου ενός πολυτάλαντου ανθρώπου μέσα από τις αφηγήσεις 5 γυναικών σε κείμενο και σκηνοθεσία του Ανδρέα Μαντά. Η παράσταση προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση του ποιητικού σύμπαντος του Παζολίνη, όπου ο λόγος, η εικόνα και το σώμα συνυπάρχουν, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση ανάμεσα στην ποίηση και τη σκηνική δράση. Μια αφήγηση που εστιάζει σε ό,τι έχει να κάνει με τις ρίζες των ανθρώπων, θα λέγαμε, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Να πούμε, Βίκη, ότι στη σύντομη ζωή του, ο Πιέρ Πάολο Παζολίνη ίσως ήταν ο μοναδικός δημιουργός που κατάφερε μια απόλυτη σύνδεση ανάμεσα στο λογοτεχνικό και το κινηματογραφικό του έργο, προεκτείνοντας το ένα μέσα στο άλλο σε σημείο που να καταργούνται τα όρια ανάμεσα στην τέχνη του λόγου και την τέχνη της κινούμενης εικόνας. Και βέβαια, σχεδόν όλες οι ταινίες του περιέχουν κοινωνικά και πολιτικά σχόλια για τα λαϊκά και αστικά στρώματα, περιγράφοντας μια κοινωνία που δεν μπορεί παρά να δημιουργεί άτομα γεμάτα τραύματα που συγκεντρώνονται για να συζητήσουν σε ένα λάθος πλαίσιο με λάθος μέσα. Επιβεβαιώνοντας ίσως την εκτίμηση του Φρόιντ ότι ο πολιτισμός των ανθρώπων μπορεί τελικά και να είναι η κύρια πηγή της δυστυχίας τους. Απόψε λοιπόν στις 9 για μία και μοναδική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 ευρώ και μειωμένο στα 14. Μπίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
13: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές πιθανό να σημειωθούν αύριο το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4, στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μπομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Ποιος έχει κουράγιο να μείνει. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Αλήθεια τώρα, θέλετε να μιλήσουμε πάλι για πόλεμο? Εντάξει λοιπόν, να μιλήσουμε για πόλεμο, αλλά όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Όχι, εκεί είμαστε γνωστή κατάσταση, είμαστε μπροστά σε ένα τέλειο αντίέξοδο, όπως λένε οι ειδικοί. Είμαστε σε μια κατάσταση ηρεμίας πριν την καταιγίδα που όλοι λίγο πολύ περιμένουν. Αλλά ας μην μείνουμε μόνο στα συναυτορμού σήμερα, να μιλήσουμε και για τον άλλο πόλεμο στην πολιτική ζωή της χώρας, η οποία έχει πάρει φωτιά. Εκεί να δείτε πόλεμο που δεν έχει τέλος μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για προανακριτική, όπως ζητάει η αντιπολίτευση για το ΠΚΠ. Και όλα αυτά σε μια φορτισμένη μέρα, 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στη Μαρδίν στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 5 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκ News Radio 105,8 στις 2 να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλενα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ιστορική ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου τοποθετήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μίλησε μεταξύ άλλων για το θαύμα του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή Συνόδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, επιθυμεί ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Dan Jorgensen, σημειώνοντας ότι από την έναρξη του εσυγκούρου στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο Στενό του Ορμούς. Στα 113 δολάρια σήμερα το Brent στις διεθνείς αγορές. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Παρατείνεται ως την Κυριακή η κράτηση των δύο ξένων ακτιβιστών που επέβαιναν στο Λίσκο για την ειρήνη, με προορισμό τη Γάζα μετά από απόφαση Ισραηλινού δικαστηρίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Δεύτερη μέρα λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι, της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια, δηλαδή τέτοια μέρα το 1999, για δεύτερη φορά, απευθύνθηκε και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Θα πάμε και στη Βουλή να ακούσουμε τι είπε ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως με το μεγάλο θέμα που απασχολεί τους πάντες και έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καθώς μετά το συνεχιζόμενο αποκλεισμό, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Νότου Ορμούς, πυκνώνουν οι δυσίωνες προβλέψεις για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σήμερα πάντως υποχωρούν ελαφρά οι τιμές του πετρελαίου, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα μέχρι πριν από λίγη ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς από την άκουση από τη σκιά της έντασης στο πεδίο έχουμε σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές έχουν γυρίσει από το πρωί σε αρνητικό πρόσημο, ωστόσο παραμένουν σταθερά πολύ ψηλότερα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, για την ακρίβεια 113 δολάρια, σημειώντας πτώση της τάξης του 1%, ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση ενισχύεται περισσότερο από 8%. Αναλυτές αποδίδουν τη σημερινή αποκλιμάκωση όχι τόσο στην εικόνα στο πεδίο, όσο σε κατοχύρωση κερδών μετά την εκτείναξη κατά 6% της χθεσινής συνεδρίασης, Γρηγόρη, και χαρακτηρίζουν επίσης την όποια διέλευση πλοίων που γίνεται με το σταγονόμετρο, περισσότερο για μεμονωμένα περιστατικά παρά για πλήρη επαναλειτουργία της κρίσης για τον ενεργειακό εφοδιασμό αρτηρίας των στενών του Ορμούς. Παράγοντες δε της ναυτιλιακής αγοράς εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, Γρηγόρη, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ελευθερίας, και ο βασικός λόγος είναι ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους βασικές λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα εκ νέου ασφαλούς διέλευσης μέσω του Ορμούς. Ο Γιάκομπ Λάρσεν, Γρηγόρη, στέλεχος της Διεθνούς Ναυτιλιακής Ένωσης BIMCO, υπογραμμίζονται συνέχεια έλλειψης αφήνειας σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Είπε επίσης ότι η σύσταση προς τους πλειοκτήτες παραμένει σαφής, συνεχής και ενδελεχής αξιολόγηση κινδύνου για κάθε διέλευση, με γνώμονα την προστασία των πληρωμάτων και των πλοίων σε μία από τις πλέον ευαίσθητες γεωπολιτικά θαλάσσιες ζώνες του κόσμου. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, ψηλόβαθμα στελέχη πετρελαϊκών εταιριών όπως Chevron και ExxonMobil προειδοποιούν ότι οι ελλείψεις στην πυθυσική προσφορά πετρελαίου, δηλαδή στην πραγματική αγορά, τώρα θα αρχίσουν πλέον να γίνονται εμφανείς σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι η αγορά δεν είχε προφήσει πλήρως τον αντίκτυπο του αποκλεισμού των στενών. Πυκνώνουν δε οι εκτιμήσεις για τη στενότητα στα αποθέματα όχι μόνο αργού Γρηγόρη αλλά και των υποπροϊόντων όπως είναι το ντίζελ, η κυροζίνη ή ακόμα και η ναύτα που χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων άμεσης κατανάλωσης όπως είναι οι πλαστικές συσκευασίες, τα ελαστικά, τα λιπάσματα, τα χρώματα, τα φάρμακα και τα απορρυπαντικά, εννοώντας εμέσως πλην σαφώς ότι σε αυτά θα δούμε και νέα ανατίμηση στις επόμενες και τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα μάλιστα με την Goldman Sachs, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου πλησιάζουν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 ετών, προκαλώντας ανησυχία για την ταχύτητα εξάντλησης των συγκεκριμένων προμηθειών. Μάλιστα, ο Επίτροπος Ενέργειας, Dan Jorgensen, μίλησε για μια ασταθή κατάσταση με το μέλλον να είναι αβέβαιο, γεγονός που απαιτεί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος, προετοιμασία για όλα τα πιθανά σενάρια που μπορούν να προκύψουν σε προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού. Ο ίδιος επισήμανε: δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το στάδιο, αλλά θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών, αφήνοντας ανοιχτό Γρηγόρη το ενδεχόμενο ανακατανομής των αεροπορικών καυσίμων εσωτερικά μεταξύ των κρατών μελών.
0: Κάτι που θα έχει επιπτώσει και στα δρομολόγια και στις μεταφορές και στις μετακινήσεις όλες. Από ότι με βάση αυτά που μας λες μέχρι στιγμής, Κωνσταντίνα, δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει πτυχή της καθημερινότητας που να μένει αλόβητη από αυτά, από τα στενά του ορμούς, να το θέσουμε έτσι.
2: Είναι χαρακτηριστικά άλλωστε και οι δηλώσεις σε ψηλόβαθμων αξιωματούχων, αρχής γενομένης βεβαίως και από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον δικό μας υπουργό οικονομικών, αλλά και τον κύριο Ντομπρόφσκι, στον αρμόδιο επίτροπο, ο οποίος μίλησε για ένα σοκ στασιμο πληθωρισμού, πλέον με το οποίο και τα αντιμέτωπη η ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα, να πούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά στη λιανική, εδώ στην ελληνική αγορά. Στην αμόλυβδη καταγράφεται μία άνοδος μεγαλύτερη των 3 λεπτών ανά λίτρο σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα. Να πούμε ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο, πάνω δηλαδή από τα 2,08 ευρώ ανά λίτρο, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Για δε το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο μας ενδιαφέρει απολύτως σε σχέση με τις ανατιμήσεις των προϊόντων, διότι είναι το μεταφορικό καύσιμο για όλα τα κρίσιμα προϊόντα, για όλες τις μεταφορές. Αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα, στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βέβαια εδώ ότι παραμένει σε ισχύ η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Παράγοντες δε της αγοράς καυσίμων, εδώ της ελληνικής αγοράς καυσίμων, αναμένουν περαιτέρω αύξηση τις επόμενες μέρες, με δεδομένο ότι στις προηγούμενες συνεδριάσεις οι διεθνείς τιμές είχαν ανέλθει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, Γρηγόρη.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες μας μετέφερες. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και περιμένουμε, όπως όλος ο κόσμος δηλαδή, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τι θα προκύψει και από αυτή την κρίση. Κρατάμε αυτό που μας είπε κύριε Κωνσταντίνα Δημητρούλη, αυτό που είπε ο Κυριάκος Πυρακάκης, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ο πρόεδρος του Eurogroup στις Βρυξέλλες, επισήμανε την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Υπογράμμισε δε ότι η ευθύνη μας απέναντι τους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής του συνοτορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Το ένα σημείο είναι αυτό, και το άλλο είναι βέβαια αυτό που επίσης ακούσαμε πριν από λίγο, την έκκληση και την προειδοποίηση πιο σωστά του Επιτρόπου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Dan Jorgensen, ότι μπορεί να έχουμε μπροστά μας μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, λέγοντας ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσσεων στο στενό του ορμούς. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Πυρακάκης είπε ότι απαιτούνται στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης και όχι μόνιμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Τώρα, την ίδια ώρα, νέα έκτατα μέτρα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης μας, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι σχεδιάζει φωνάζουν λοιπόν στο οικονομικό επιτελείο.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που ανέφερες και εσύ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του fuel pass. Σε εκκρεμότητα παραμένει, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το power pass, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν πολλά νοικοκυριά υπό το βάρος των λογαριασμών ρεύματος. Για το συγκεκριμένο μέτρο διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις, θα έλεγα, στο πετρέλαιο Brent, που όπως ακούσαμε και την Κωνσταντίνα συνεχίζονται, mm-hmm. και την προηγούμενη εβδομάδα άγγιξαν ακόμα για τα 126 δολάρια το βαρέλι, επηρεάζουν όλα τα μέτωπα της οικονομίας. Και όλο αυτό όταν οι αναθεωρημένες προς τα κάτω εκτιμήσεις για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση πρόοδου του μεσοπρόθεσμου διαρθρωτικού σχεδίου, βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent θα διαμορφωθεί μόλις στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος. Μια υπόθεση που με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Ανάλογα με τις εξελίξεις, το πιθανότερο είναι ότι θα πάμε από αναθεώρηση σε αναθεώρηση όσον αφορά στα βασικά μεγέθη της οικονομίας. Η κυβέρνηση πάντως, ανάλογα βέβαια πάντα με τις εξελίξεις, προφήτης δεν μπορεί να γίνει κανείς για να ξέρουμε τι θα συμβεί, είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικοκυριών και πέρα από τα 200 εκατομμύρια ευρώ να προχωρήσει σε μέτρα όσο αφήνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Υπάρχει και το 1 δισεκατομμύριο βέβαια το οποίο είναι στον κουμπαρά στην άκρη, θα λέγαμε, για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αλλά δεν αποκλείει να δούμε και άλλες κινήσεις πολύ νωρίτερα από τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για συνολικά 170 εκατομμύρια. Άρα υπάρχει περιθώριο και για κάτι ακόμα. Θα δούμε ποιο μέτρο θα είναι αυτό που θα αποκριθεί. Κλείνοντας, να πούμε ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που βρέθηκαν βέβαια χθες στο επίκεντρο της συνεδρίας του Eurogroup, κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στον κόλπο, επηρεάζοντας για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Και βέβαια κάποιοι εξέφραζαν φόβους ότι είμαστε πλέον μπροστά σε ύφεση στην Ευρωζώνη. Γρηγόρη.
0: Πρέπει να είμαστε μάλλον έτοιμοι, όπως είπε και ο Σπυρακάκης, για όλα τα σενάρια και όλα τα ενδεχόμενα. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και σένα και τις πληροφορίες. Και όλα αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις εξελίξεις στο έπι του πεδίου στη Μέση Ανατολή. Τι έχουμε εκεί? Η ανταλλαγή πυρών, Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και η επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κλιμακώνει την ένταση στην Ατουρμούς, απειλώντας την έθραστη κεχηρία. Ωστόσο, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης περιγράφουν την κατάσταση σήμερα σαν την ηρεμία πριν από την καταιγίδα, με τις δύο πλευρές να θεωρούν ότι προς το παρόν η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Στο μεταξύ, στο Πεκίνο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η περιγραφή που διαβάζουμε και ακούμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που λένε ότι είναι σαν να έχουμε μια ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Σαν όλοι να προξευθούν ότι περιμένουμε την καταιγίδα και είναι θέμα ημερών να ξεσπάσει η καταιγίδα αυτή, Έλενα.
4: Ναι, Γρηγόρη, αλλά ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Χθες, περίπου αυτή την ώρα, είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, με το Ιράν να υποστηρίζει ότι έχει χτυπήσει αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Το αρνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, γεγονός είναι, όπως φαίνεται, ότι στόχευσαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καταστρέφοντας 6 μικρά ιρανικά πλοιάρια που ενδεχομένως προσπαθούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά πλοίων που επιχειρούν να διέλθουν τα στενά του Ορμούς. Και επίσης, πολύ σημαντική εξέλιξη ήταν αργότερα και η επίθεση με πυράβλους αλλά και ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο πολύ σημαντικό λιμάνι της Φουτζάιρα, και πολύ σημαντικό είναι γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τα στενά του Ορμούς ως προς τις εξαγωγές του πετρελαίου. Το Ιράν αρνείται ότι έκανε αυτό το χτύπημα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή για την επανάληψη των εχθροπραξιών. Προς το παρόν πάντως, όπως είπες, και η μία και η άλλη πλευρά, παρά τη ρητορική, θεωρούν ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε ισχύ. Επισήμως δεν έχει υποθεί το αντίθετο, και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δεν θέλησε να απαντήσει. Αλλά πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, και κάλεσε μάλιστα τις ΗΠΑ να μην παρασύρονται από κακοθελητές για να συρθούν πάλι σε μια σύραξη, χαρακτηρίζοντας επιχείρηση αδιέξοδο την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, που να θυμίσουμε πολύ γρήγορα ότι ουσιαστικά είναι η παροχή πληροφοριών, από ό,τι φαίνεται, από τις ΗΠΑ, από το στρατό των ΗΠΑ προς εμπορικά πλοία για να περάσουν με ασφάλεια τα στενά του Ορμούς από περιοχές που δεν είναι ναρκοθετημένες. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι πέρασαν 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Πολύ σημαντικό επίσης να πούμε ότι, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, θα μεταβεί στην Κίνα για διαβουλεύσεις, καθώς και η Κίνα έχει το ρόλο της, τον πολύ σημαντικό ρόλο της σε αυτή την κρίση, και σίγουρα αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολύ αυτή εύθραυστη εκεχηρία, με το διακύβευμα βέβαια να είναι η παγκόσμια οικονομία.
0: Περιμένουμε λοιπόν όλοι, όπως περιμένουν σε όλο τον κόσμο, όπως περιμένουν και στο Ισραήλ. Πάμε εκεί ευθύς αμέσως, πάμε στο Τελαβίου και στον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, γιατί σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούς. Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι λένε οι άνθρωποι εκεί στο Ισραήλ?
5: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε δεν είναι μόνο η ύψιστη επιφυλακή η οποία έχει τεθεί, μπορούμε να πούμε, από την περασμένη Παρασκευή. Τότε μάθαμε για πρώτη φορά ότι επανέρχεται το υψηλό επίπεδο συναγερμού στις ένοπλες δυνάμεις εδώ στο Ισραήλ, και από εκείνη τη μέρα δεν έχουν σταματήσει, θα λέγαμε, να επαναλαμβάνουν ότι το επίπεδο δεν έχει πέσει και ότι παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Πάντως, από εχθές το βράδυ, Ισραήλ και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία, όπως μαθαίνουμε, με τους Εμμυρατινούς να φέρονται αποφασισμένοι να μην αφήσουν αναπάντητη αυτή την πρόκληση μετά την επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Από το Ισραήλ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ανώτερες Ισραηλινές πηγές ξεκαθάριζαν για ακόμη μια φορά ότι είναι προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο, είτε αμυντικό είτε επιθετικό. Αν το Ιράν, μάλιστα λένε, επιτεθεί στο Ισραήλ, θα πληρώσει οδυνηρό τίμημα. Είναι κουβέντες, Γρηγόρη, που τις έχουμε ακούσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και είναι αρκετά επαναλαμβανόμενες, θα έλεγα. Προς το παρόν, οι εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν περιορίζουν το περιστατικό στην ζώνη, θα λέγαμε, του Περσικού κόλπου και της Αραβικής θάλασσας, και αυτό το είχαν επισημάνει και από νωρίς οι Ισραηλινοί όταν σχολίαζαν τα τεκτενόμενα στο στενό του Ορμούς και την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιχείρηση ελευθερία. Πάντως, η πυραυλική επίθεση των Ιρανών κατά μιας συμμάχου χώρας του Ισραήλ θέτει τα αντανακλαστικά εδώ στο Ισραήλ σε πλήρη ετοιμότητα. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ κατά τη διάρκεια διάρκεια του πολέμου είχε αποστείλει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και παραμένουν εκεί στις στοιχείες των αντιεροπορικών αντιβαλιστικών συστημάτων, το γνωστό Iron Dome. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η συνεργασία αυτή συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Και ίσως, Γρηγόρη, εκείνο το οποίο συζητάτε
0: τελευταίες
5: ώρες είναι μια, θα λέγαμε, αραβική συμμαχία απέναντι στο Ιράν, ωστόσο προέχει ακόμη και για αυτή την κίνηση, αν πρόκειται για μια επιθετική κίνηση κατά του Ιράν, προέχει το θετικό νεύμα των Ηνωμένων Πολιτειών και από τις χώρες του κόλπου.
0: Περιμένουμε λοιπόν και εμείς. Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι σε όλα τα μεγάλα τουλάχιστον διεθνή μέσα ενημέρωσης η κατάσταση περιγράφεται ως η ηρεμία πριν από την καταιγίδα και για τις δύο πλευρές. Είμαστε μπροστά στο τέλειο αδιέξοδο, όπως εκτιμήσει ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μία αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που είναι προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούζ.
0: Συνεπώς ένα διατάφτα, ας πούμε.
6: Το διατάφτα είναι ότι, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
0: Αυτό είναι.
6: Πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προκύψει αυτή η ανατροπή.
0: Τώρα, μέσα και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του κόλπου αρχίζει τη διήμερη επίσκεψή του ο Πρωθυπουργός με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπού Ντάμπι, που θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον Σέιχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερνιού στο Αμπού Ντάμπι, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Η συνάντηση με τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν έχει στόχο την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Θυμίζουμε, Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα το 2020 συνδέονται με συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που προβλέπει και ρήτρα μηδέα συνδρομής. Στο επίκεντρο το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας στα στενά του Ορμούζ, όπου εκεί η πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ελευθερία στην αυσιπλοεία, ενώ για το θέμα της πολεμικής κρίσης ότι θα πρέπει να λειτουργήσει η διπλωματία ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και οι συνέπειες οι οικονομικές αυτής της κρίσης. Από την άλλη, αρμόδιες πηγές μεταδίδουν στο Air News ότι αναμένεται να είναι μια συνάντηση από την οποία θα δοθεί συνέχεια στα θετικά μηνύματα των χωρών του κόλπου προς την Ελλάδα για το σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, δεύτερη μέρα της επίσκεψης στην Αθήνα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και νωρίτερα σε μια ειδική συνεδρία στις Ολομέλες της Βουλής. Μίλησε στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
8: Ευγνωμόνως αποδεχόμεθα την προσγεινωμένη προς το ταπεινόν πρόσωπον μας τιμήν της απονομής του χρυσού μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων, διακηρύσσοντες ότι η τιμή αυτή διαβαίνει επί την μεγάλην εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, την οποίαν διακονούμεν θεία ευδοκία και χάριτη ως προκαθήμενος αυτής επί τριάκοντα και 5 συναπτά έτη. Όσα θα ακούσετε εν συνεχεία εξοχότατη απηχούν και εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ακλόνητον πιστότητά του εις την παράδοση της Ορθοδοξίας και την ανίστακτον μέρημνάν του δια των άνθρωπων και την δημιουργίαν.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολιετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας τάκτο Ρέμα Ραφιά, ο οποίος θα παρακολούθησε το τελετουργικό και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια ιστορική επίσκεψη και μια ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων μετά από 27 χρόνια. Αντρία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Με κάθε επισημότητα η Βουλή των Ελλήνων υποδέχεται πριν από λίγο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. 27 χρόνια μετά την προηγούμενη ομιλία του το 1999 στην Ολομέλεια και πάλι της Βουλής, 35 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Οικουμενικού Πατριάρχη και 65 χρόνια μετά την ένταξη του ιδίου του κυρίου Βαρθολομαίου, δηλαδή στο σώμα της Εκκλησίας. Ο κύριος Βαρθολομαίος εστίασε, θα έλεγα, στην ομιλία με πολλά μηνύματα, εστίασε κυρίως στα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, θα έλεγα, αυτή την περίοδο και έχουν να κάνουν με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, αλλά και γενικότερα για το κλίμα που υπάρχει, έχει διαμορφωθεί και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, λέγοντας, τονίζοντας ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρύτερα συμβολής των στον παγκόσμιο αγώνα για την ειρήνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε την ανάγκη διαθρησκευτική συνεργασία.

0: οποίος διέπεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επίλυσης των Διαφορών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και τόνισε το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διάρκεια των αιώνων και, όπως είπε χαρακτηριστικά, στέκεται απέναντι στο ρατσισμό, τις διαφορές και τις δουλείες και είναι υπέρ της κοινωνικής συνανοχής και ειρήνης. Ενώ έκανε αναφορά και στην ανάγκη και στο οικολογικό ζήτημα, το οποίο χαρακτήρισε κοινωνικό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δηλαδή το περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη να διατηρηθούν οι αρχές, οι αξίες και φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση όλες τις συμβάσεις που υπάρχουν, αλλά και μέσα από το ρόλο της ίδιας της Εκκλησίας. Ο κύριος Βαρθολομαίος δέχτηκε τον δώρο, την τιμή, την απονομή του χρυσού μεταλλίου της Βουλής από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος αναφέρθηκε εν συντομία στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στη διάρκεια στους αιώνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με σκοπό τη διατήρηση της πίστης και της παράδοσης, αλλά και φυσικά και της συνέχισης του ελληνισμού στα πέρατα του χρόνου και του κόσμου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Παρόντες ήταν εκ μέρους του Πρωθυπουργού ο κύριος Χατζηβάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καθώς ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και φυσικά παρόν ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και η πρώην Πρωθυπουργή και πρώην πρόεδρος της Βουλής, ενώ αίσθηση προκάλεσε η απουσία από την Ολομέλεια του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, κ. Γιάκου Μπελόπουλου, και της Προέδρου της Νέας Αριστεράς, της κ. Θέτης Φέρκα, και βέβαια να πούμε ότι ήταν φυσικά παρόντες η πλειοψηφία των βουλευτών, ωστόσο υπήρχαν και απουσίες, τις οποίες όμως φυσικά δεν είναι ο χρόνος και η ώρα να σχολιάσουμε περαιτέρω.
1: Αντέρε Μαρκιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια ιδιαίτερα λοιπόν φορτισμένη και ιστορική συνεδρία της Ολομέλειας, η Βουλή των Ελλήνων υποδέθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, τιμώντας τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας. Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο πραγματικά είναι η παράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης μέχρι την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές αλλά και τα περί τοξικότητας. Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Έχουμε εντωμεταξύ στη Νέα Δημοκρατία όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μεθαύριο Πέμπτη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντακτηνότη Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Χθες τέτοια ώρα μας έλεγε Νότι ότι η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, σύμφωνα μετά όσα ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Το ερώτημα τώρα είναι τι θα κάνουν στο Μαξίμου και πώς θα διαχειριστούν το επόμενο αίτημα της αντιπολίτευσης για εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Διπλοπία μπορεί να πάθει η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση, μάλλον το μέγαρο Μαξίμου, θα έλεγε κανείς, αν ο όρος είναι σωστός, τον επιμένω, διότι υποχρεούται να κοιτάει και έξω και μέσα. Έξω, στην αντιπολίτευση δηλαδή, καθώς απορρίπτει, όπως σωστά είπες, το αίτημα ήδη. Το δήλωσε καθαρά και ξεκάθαρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χτες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάσσεται για την εξεταστική επιτροπή, επανήλθε σήμερα λέγοντας να δούμε. Ενώ για το πρώτο είναι ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις ενοχής, ξεκάθαρο όχι, για την εξεταστική που θέλει να επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Να το δούμε πρώτα, να δούμε γιατί το καταθέτει και πώς το υποστηρίζει, και όταν το καταθέσει θα απαντήσουμε. Αίσθησή μου είναι ότι θα είναι αρνητική και σε αυτήν την κατεύθυνση, διότι η επιχειρηματική συλλογή είναι ότι το ΠΑΣΟΚ.
1: Νότι, αν γίνεται, αν διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, γιατί δεν σε ακούμε, αν μιλάμε με τη Χατζηφυρί, να το σημειώσουμε. Είπες, μας έλεγες λοιπόν. Ότι τώρα καλύτερα. Αν μας έλεγες ότι η αίσθηση σου είναι ότι θα είναι αρνητική και αυτή η απάντηση.
2: Θα είναι αρνητική, γιατί η υποστηρικτική λογική, έτσι όπως διατυπώνεται από την κυβερνητική συλλογή, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι, δεν γίνεται, πρέπει να το διορθώσουμε. Νότι, δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Μέχρι να.

0: διορθώσουμε τη σύνδεσή μας τώρα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και πώς θα αντιμετωπίσει το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές. Για να τον ακούσουμε.
1: Τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7, αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί, η εξεταστική ή ναι, η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα έχουμε 8 και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά shows με κάμερες, με φωνές που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
2: Ναι.
1: Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Mm-hmm. Απ' την άλλη νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νότιο Ιωαννιάδη. Ελπίζω να είναι καλύτερη τώρα σύνδεσή μας. Μας έλεγες ότι η αίσθησή σου, Νότι, είναι όπως θα έχουμε αρνητική τοποθέτηση και αυτή τη φορά. Και αυτή η αίσθηση βγαίνει και από το, αυτό που ακούσαμε το απόσπασμα, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος είπε ότι σε 7 χρόνια, 7 εξεταστικές και προανακριτικές, ίσως να φτάσουν και στις 9.
3: Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα πολύ καλύτερα. Ναι.
3: Φύσαγε, ναι. Εκεί που βρισκόμουν, αλλά ήθελα να προσθέσω, μάλλον ήθελα να πω αυτά που είπε ο κ. Μαρκόπουλος, να ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι πληροφορίες που συλλέγουμε από υψηλά ιστάμενα στελέχη της κυβερνητικής παράταξης είναι ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να διελευκαθεί μια υπόθεση που έχει εξεταστεί, που εκκρεμούν τυχές της σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο, αλλά να στήσει ένα διαρκές δικαστήριο, όπως είπε, να μετατρέψει τη χώρα, είπε στέλεχος, για να συντηρείται ένας θόρυβος, να το πούμε έτσι. Ως εκ τούτου, αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο, το εσωτερικό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι την Πέμπτη υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως το Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός, τα στελέχη της κυβέρνησής του, οι επιτελείς του κόμματος θέλουν τις όποιες γκρίνιες, αν μου επιτρέπετε όρος.
0: Είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα?
3: Δεν ξέρω αν είναι ηλεκτρισμένο, δεν ξέρω αν
0: όρος
3: αποδίδει την πραγματικότητα. Υπάρχει μια γκρίνια.
0: Υπάρχουν βουλευτές
3: οι οποίοι 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και δεν έχουν περάσει από μια θέση υφυπουργού. Υπάρχουν στελέχη τα οποία θεωρούν ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί. Και ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η δυσφορία, η γκρίνια, όπως είπα, για την αξιοποίηση εξωκοινοβουλευτικών στελεχών. Αυτά τα δεδομένα συνθέτουν μια πολιτική εκτίσωση, την οποία παράλληλα με τα άλλα θέματα της τρόχωσης πολιτικής καλύτερα να διαχειριστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η συμβουλή του, η επιτελής του βεβαίως.
0: Θα δούμε, λοιπόν.
3: Έτσι κάπως συντίθεται το πολιτικό σκηνικό.
0: Θα δούμε τι θα προκύψει και την Πέμπτη στη συνεδρία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Νότι, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο κ. Μαρκόπουλος, λοιπόν, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε αν είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και αν υπάρχει αμφισβήτηση στην τελική ανάλυση προς το πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Και ήταν κατηγορηματικός.
1: Όχι, καμία αμφισβήτηση. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε την ενότητά της και τις προηγούμενες ημέρες με την ψηφοφορία για τις ασυλιών. Ότι υπάρχει ένας παραγωγικός διάλογος δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επουδενή. Και δεν νομίζω ότι και κανένας συνάδελφος αναφέρεται σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την άσκηση της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, νομίζω ότι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας.
2: Και κύριε Μαρκόπουλε, η συνομιλία μας, στο σημείο μας λέγατε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιθέτως θεωρείται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως το ισχυρό χαρτί του κόμματος.
1: Ακριβώς, και αυτό το δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Δέστε τη χαοτική διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Δέστε την αποδοχή που έχει ο ίδιος προσωπικά. Αν θέλετε κιόλας και πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Υπάρχει μια συζήτηση, όχι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αρχιτεκτονική της κυβερνητικής, του κυβερνητικού μηχανισμού.
0: Αυτά είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυβέρνηση λέει όχι στο αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βρήκαμε ότι μια ένδειξη εντωμεταξύ, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
4: Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμη, είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού. Υποχρεώνει. Σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή. Δεν αξιολογεί. Το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις. Και σου λέει εσένα, ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Και η κύρια περίπτωση του κυρίου Αλιβανού και η περίπτωση της κυρίας Σαραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
0: Ένα από τα δύο πρόσωπα, ένας από τους δύο πρώην υπουργούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της πρότασης αυτής για προανακριτική, ο Σπύρος Λιβανός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζήκη τον Δημήτρη Τάκη. Για να τον ακούσουμε.
5: Η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
0: Και από την πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάμε στην άλλη, την πρόταση για εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και το ρόλο της ΕΥΠ σε αυτές που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο της Νίκο Ανδρουλάκη, ανοίγοντας εκ νέου την αιστεία πολιτικής ένταση εκτός Βουλής επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
6: Άρα, τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν.
0: Πάμε στην πολιτική μας δάχτυλα Λίνα Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε στο ΠΑΣΟΚ, Λίνα? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους της κριτικής, κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη, κατέθεσε το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές, θέτοντας επιτάπητος το κατασκοπευτικό λογισμικό πρέταντορ, το ρόλο της ΕΥΠ και τις ευθύνες του κ. Μητσοτάκη, τον οποίο ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως πρωθυπουργό των εκτροπών. Παράλληλα, αναφερόμενος στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι εργαλειοποιεί ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην ερευνηθούν οι υπουργοί της. Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή με αξιόπιστη κυβέρνηση, ζητάει εκλογές με στόχο να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα για να πάει, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, στην αντιπολίτευση, ενώ καλεί τους πολίτες να πούν όχι στην αποχή και την ψήφο διαμαρτυρίας και να στηρίξουν το προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να σταματήσει το κράτος να είναι ελάφυρο στα χέρια λίγων. Επίσης, σε υψηλούς τόνους επικρίνει την κυβέρνηση ότι αρνείται ό,τι καινοτόμο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας την πρόταση για τετραήμερη απασχόληση χωρίς μείωση των αποδοχών. Όσο για την πλήρωση των ακέφαλων ανεξάρτητων αρχών, τονίζει ότι ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε, ήθελε ένα deal παρασκηνιακό. Το ΠΑΣΟΚ τόνισε δεν μπαίνει σε παζάρια και κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει τη διαδικασία στη διάσκεψη των Προέδρων.
0: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σύσταση λοιπόν προανακριτικής για τον ΠΚΠΕ, λέγαμε και νωρίτερα, ζητούν από κοινό ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Να ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Έχει και κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει.
0: Την θέση του ΚΚΕ, ανέπτυξη βουλευτής του κόμματος, Διαμάντου Μανολάκου.
9: Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση. Γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε ότι είναι ένοχη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
10: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ.
0: Τώρα, τα λέγαμε και χθες, την προάσπιση του κυβερνητικού του παρελθόντος σε υψηλούς τόνους και με κατηγορηματικό τρόπο προχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή του ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky για τα γεγονότα του 2015, επιχειρώντας να προβάλλει τόσο τις πολιτικές που διαθέσει στο εξής, αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές απέναντι σε πρώην συντρόφους του. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν αντιδράσεις γενικά και στο Ιωαννίθιο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό μετά το ντοκιμαντέρ αυτό και κυρίως για την θέση του, για την άνεση του κ. Τσίπρα να δεχθεί ερωτήσεις, να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ αυτό.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Υπάρχουν αντιδράσεις και μάλιστα πολλές έρθαν κακήθεν θα έλεγα. Υπό την έννοια το ότι πολλοί ανέμεναν ότι στο ντοκιμαντέρ αυτό θα συμμετείχε και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Και οι δύο αρνήθηκαν. Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα με μακροσκελή του ανακοίνωση στα κοινωνικά του δίκτυα δικαιολόγησε λέγοντας ότι ναι, είχα προσκληθεί, ναι, μου εστάλει η πρόσκληση για να συμμετέχω με συνέντευξη στο ντοκιματέρ το συγκεκριμένο, αλλά αρνήθηκα διότι θεωρώ ότι υπήρχε στοχοποίηση, πολιτική στοχοποίηση στο πρόσωπό μου. Υπό την έννοια ότι στο βιβλίο των δύο ξέρετων συναδέλφων μας δεν υπήρχε η έμεση αναφορά και η μαρτυρία από τον κύριο Γιουνκέρ, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι έδωσε τις συντάξεις, να το πω έτσι απλά, για να πάρει την υποσχετική της συμφωνίας των Πρεσπών. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε, είπε ο κύριος Τσίπρας. Είναι αδιανόητο να με στοχοποιούν επί αυτού του ζητήματος εμέσως πλήρως σαφώς ότι είμαι ο προδότης της χώρας. Επομένως θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα και αρνούμε να συμμετέχω. Βέβαια, οι δύο συναδέλφισες είπαν ότι ουδέποτε στο βιβλίο μας γράψαμε κάτι τέτοιο. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο θόρυβο υπό την έννοια το ότι αν όντως ισχύει αυτό, άρα δεν υπήρχε θέμα. Από την άλλη πλευρά, η πλευρά του κυρίου Τσίπρα υποστηρίζει ότι δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε ένα τέτοιο ρεπορτάζ, διότι εμέσως πλη σαφώς λένε πλέον, όχι στην επίσημη ανακοίνωση του κύριος Τσίπρας, λένε ότι είναι και πολύ περίεργος ο χρόνος που μεταδίδεται αυτό το ντοκιματέρ. Υπό την έννοια ότι τώρα που αρχίζει να επιστρέφει εκ νέου στην κεντρική πολιτική αρένα ο κύριος Τσίπρας. Εκτιμήσεις, ξαναλέω, του επιτελείου του κυρίου Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, με αυτά και με αυτά, όλα δείχνουν πάμε για πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ποιος το λέει αυτά, ποιος το εκτιμά? Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, ο οποίος μίλησε στο Newsred 105,8, στο Βασίλη Αδαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
12: Ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Και ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημα για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη
13: και διάφορα.
12: Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια. Η πρώτη θέση δεν παίζεται, για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα. Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το σκηνικό κατά τη γνώμη με την έλευση των δύο κομμάτων θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
2: Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση. Ναι. Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
12: Παραμένω και προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα. Κάποια θα θα εξαφανιστούν. Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα, η οποία σημειωτέων ίσως σοκάρει.
13: Λέτε,
12: δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου.
2: Μάλιστα.
12: Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω.
2: Mm-hmm.
12: Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
2: Μάλιστα.
12: Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισκιανού τουλάχιστον.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κύριε και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Μαύρη επέτειο σήμερα, 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίνης στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου είχαν δει τραγικό θάνατο 3 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος εργαζόμενη. Στην μαύρη επέτειο της τραγωδίας αναφέρεται σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Χρέος να μην ξεχασούμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
15: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Ως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στην επέτειο συμπλήρωσης 16 ετών από την τραγωδία στη Μαρφίν με θύματα 3 υπαλλήλους στην τράπεζα. Σημειώνει αναλυτικά ο Πρωθυπουργός ότι στις 5 Μαΐου του 2010 ο χρόνος πάγωσε στους μαύρους καπνούς της Σταδίου, αυτούς που στέρισαν τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμεινών Δαξάκαλη. Τρεις αθώους εργαζομένους, επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης της Μαρφίν, που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. 16 χρόνια μετά, αναφέρει ακόμη, η απώλειά τους γίνεται καθρέπτης των ποινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Παραμένει όμως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Χρέος μας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, είναι να μην ξεχνάμε και να τιμούμε για τον αδόκητο χαμό τους. Να κλείσω με δύο λόγια και από την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία ερμηνεία για τέτοιες ενέργειες.
0: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και σε σταδίο τώρα, εκεί όπου εκτελήθηκε η τραγωδία. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση τιμή των θυμάτων. Εκείνη η Σπυριδούλα Καγκλατζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα.
16: Καλησπέρα. Και η συγκέντρωση εδώ στη μνήμη των θυμάτων ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 20 λεπτά όταν φτάσαν εδώ και οι συγγενείς των θυμάτων. Εμείς μιλήσαμε και με την μητέρα της Αγγελικής, της 32χρονης τότε εγγύου, και η κυρία Καραγιάννη, η γυναίκα που έχει μείνει στη μνήμη μας, η γυναίκα που είχε βγει στο μπαλκόνι για να σωθεί από τους καπνούς και τις αναθυμιάσεις, ήταν εδώ. Ανεβήκανε με συναδέλφους τους στον έκτο όροφο, στον όροφο εκεί που εργάζονταν πριν από 16 χρόνια. Θυμήθηκαν εκείνη τη μαύρη μέρα, άφησαν στεφάνια και λουλούδια, αποτίμησαν φόρο τιμής προς τους νεκρούς συναδέλφους τους και μας μίλησαν ότι θέλουν να δοθεί μια δικαιοσύνη, να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση.
0: Σπυριδούλα Καγκλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ κόσμο, καθώς νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τα πρόσφατα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί κυρίως με ανηλίκους. Και να θυμηθούμε τι είπε ο Υπουργός τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
17: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
18: Απαγορεύεται.
17: Σε δρόμους.
18: Σε δρόμο.
17: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Παραλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
18: Πώς, με νόμο.
17: Με νόμο, ναι.
0: Υπάρχουν πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα με θύματα ανήλικους. Στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πάτρας νοσηλεύεται μια 11χρονη από την Κυπαρισία, η οποία τραυματίστηκε από πατίνι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πώς είναι η 11χρονη, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Εξελίσσεται ομαλά η μετακινητική πορεία της 11χρονης, η οποία υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι της, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα στην Κνήμη και στην Περώνη εξαιτίας του ατυχήματος που είχε με ένα πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια άλλη συνομήλικη της, μια φίλη της, και έπεσε πάνω της με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Τοποθετήθηκαν στο πόδι του κοριτσιού λάμες και βίδες προκειμένου να αποκατασταθεί το τραύμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταχειριστική πορεία. Είναι ομαλή και σε λίγες ημέρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Ωστόσο, η πλήρης αποκατάσταση του τραύματος θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ακόμα.
0: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, θύμα επίθεσης, κυρίες και κύριοι, από ομάδα 10 ατόμων έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Κυριακής στο Νέο Κόσμο. Ο ανήλικος ήταν μαζί με τρεις φίλους. Τώρα τους πλησίασαν και τους ρώτησαν από ποια περιοχή και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν. Νωρίτερα, η ίδια ομάδα φαίνεται ότι είχε επιτεθεί και σε ένα ακόμα ανήλικο στο Παγκράτη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
20: Νέες πληροφορίες προκύπτουν αναφορικά με το περιστατικό της περασμένης Κυριακής, καθότι από ό,τι φαίνεται οι 10 νεαροί κυκλοφορούσαν στην περιοχή του Νέου Κόσμου, διαφημίζοντας πως προέρχονται από την περιοχή της Γούβας, μια συνοικία στο Παγκράτη, και με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να κάνουν επίδειξη δύναμης στις γειτονικές περιοχές. Ήταν στην οδό Κρότονος γύρω στις 10 η ώρα περίπου, όταν εντόπισαν τους 4 νεαρούς που κάθονταν σε παγκάκι μπροστά από δημοτικό σχολείο. Περικύκλωσαν, τους προπυλάξαν και αφού οι νεαροί προσπάθησαν να διαφύγουν, ένας από αυτούς έπεσε στο έδαφος και εκείνον οι 10 νεαροί τον μαχαίρωσαν τόσο στην κοιλιακή χώρα όσο και στον Μυρό. Ο νεαρός κατάφερε στην πορεία να διαφύγει, δέχτηκε βοήθεια από έναν καταστηματάρχη της περιοχής, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η προανάκριση και η έρευνα από τους αστυνομικούς εδώ της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Ευτυχώς ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο πέδιο Αγλαία Κυριακού.
0: Τώρα λέμε για τις βροχές. Είχαμε αρκετές βροχές φέτος, αυξημένα κατά περίπου 135 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Για φέτος, τα αποθέματα νερού στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής, σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη. Για το τι ακριβώς συμβαίνουν στους ταμιευτήρες, αν έχει ανέβει καθόλου η στάθμη ή όχι, και αν βρισκόμαστε στα ίδια επίπεδα, μίλησε στις πρωινές διαδρομές ο κ. Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων. Για να τον ακούσουμε.
21: Αναμφισβήτητα ήταν μια καλή χρονιά. Σε σύγκριση με πέρυσι αντίστοιχη εποχή, έχουμε 135 εκατομμύρια κυβικά νερού παραπάνω στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Ναι. Είμαστε καλύτερα, αλλά παραμένουμε σε επιφυλακή. Προφανώς μας δίνει λίγο περισσότερο χρόνο για να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν. Και δεν, η αύξηση των αποθεμάτων δεν αναιρεί το σχεδιασμό μας, γιατί βέβαια δεν θέλουμε κάθε 2-3 χρόνια να φτάνουμε σε μια κατάσταση που είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο και λέμε όχ, θα μας
2: φτάσει. Βόηθα Παναγιά. Να πάμε πάλι στο Βόηθα Παναγιά. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας, υποθετικά λέμε, θα μας έδινε γερή ανάσα, πιστεύετε?
21: Ναι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας θα μας έδινε μια πολύ σημαντική ανάσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πρακτικά έχουμε κερδίσει ένα χρόνο σίγουρα. Μάλιστα. Έτσι, μάλλον ένα τέτοιο χειμώνα θα κερδίζαμε ένα-δύο χρόνια ακόμα.
22: Δεύτερη
21: έτσι, άρα θα πηγαίναμε στα 5 χρόνια.
0: Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίζωνα Σύνταξη για να δούμε τι γίνεται με το κουρασγερόπλιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο, ο Έλενα, στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό, και εκεί υπάρχουν ήδη, έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα από αυτό το νέο επικίνδυνο ιό. Μεταξύ των επιβατών είναι και ένας Έλληνας, Έλενα.
23: Είναι και ένας Έλληνας στη λίστα των επιβατών, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι στιγμής.
0: Α, 2. Ναι.
23: 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Υπάρχουν συνολικά άλλα 5 ύποπτα κρούσματα. 3 άνθρωποι, να πούμε, ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπηκός. Επίσης, άλλος ένας Βρετανός νοσηλεύεται στην στην εντατική θεραπεία στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Τα νεότερα λοιπόν από αυτό το εφιαλτικό όπως εξελίσσεται για τους επιβάτες ταξίδι, κρουαζιέρα, είναι ότι στο πλοίο έχουν πάει ειδικοί για να διερευνήσουν τα κρούσματα. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προτεραιότητα είναι οι δύο ασθενείς που βρίσκονται στο καράβι, στο πλοίο, να απομακρυνθούν από αυτό, ναι, και ακολούθως να οδηγηθεί το καράβι στα Κανάρια νησιά. Ωστόσο, είχαμε και ανακοίνωση από την Ισπανία που λέει ότι δεν έχει πάρει ακόμα κάποια απόφαση για το πού θα ελιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο μέχρι να δει τα τελικά στοιχεία από τους ειδικούς και τους εμπειρογνώμονες. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην ανακοίνωσή του αναφέρει, επαναλαμβάνει μάλλον, ότι δεν υπάρχει, ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, και επίσης αναφέρει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταδίδεται ο ιός από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα σε ένα πολύ κλειστό χώρο στο κρουαζιερόπλοιο. Να θυμίσουμε...
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Ελένα, ναι.
23: Ναι, να θυμίσουμε ότι ο χανταϊός είναι ένας σπάνιος ιός που μεταδίδεται από τα τροκτικά κυρίως προς τον άνθρωπο, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και σαν συγκεκριμένο τύπο του, από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει προκαλέσει ανησυχία κυρίως για τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Βραδιά μπάσκετ απόψε για τον Ολυμπιακό που θέλει να κάνει το 3-0 και να πάρει το εισιτήριο για τα τελικά του τον play-off στην Ευρωλίγα του μπάσκετ, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα. Από το ΣΕΦ του Μονακό, ο Ολυμπιακός, εκεί που θα αντιμετωπίσει τη Μονακό, θέλει να κάνει το 3-0, είναι 9-4. Ο αγώνας ακλόνητο και μεγάλο φαβορεί ο Ολυμπιακός. Η Μονακό είναι με 7-8 παίχτες σε εξαιρετική κατάσταση. Ερυθρόλευκη, οπότε νομίζω είτε απόψε είτε το χειρότερο την Πέμπτη, στο δεύτερο παιχνίδι στη Γαλλία, θα πάρει την πρόκληση, θα πάρει τις τρεις νίκες και θα πάρει την πρόκληση για το Final Four της Αθήνας. Ενώ 10 η ώρα ματσάρα για το Champions League. Η Arsenal θα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, θα παλέψουν δύο ομάδες για την πρόκριση. Η Arsenal θα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, θα παλέψουν δύο ομάδες για την πρόκριση στο τελικό του Champions League.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια του αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 25 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.

ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από το δίκτυο της ΕΡΤ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και φυσικά από την ΕΡΤ Κομοτηνής, μέσα από εδώ, από το στούντιο της ΕΡΤ. Μας ακούτε και, και στην Καβάλα, στο 96,3. Και στις ΕΡΕΣ, στους 101,5, αλλά και στην Οριστιάδα και τον Νότιο Εύρο, στους 103,5. Για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Και φυσικά από την Κομοτηνή στους 981 και 91,2 στα FM. Το μπαρέρτι είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4 στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Άντζας. Και ξεκινήσαμε σήμερα με ένα καταπληκτικό κομμάτι των Balkan Fanatic, το Elmet Az Enrozam. Ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια και πιο ψαγμένα κομμάτια του γκρικού αυτού συγκροτήματος, το οποίο παντρεύει αριστοτεχνικά την παράδοση ιδιαίτερα της τσιγκάνικης μουσικής, αυτό που λένε folklore της Ανατολικής Ευρώπης, με μοντέρνους ηλεκτρονικούς ρυθμούς. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη εκτέλεση είναι ένα remix από τον Zoo Hacker, ένα γνωστό Ούγγρο παραγωγό ονόματι Pal Zoltan, ο οποίος ανέδειξε εδώ περαιτέρω τον chill out και trip hop χαρακτήρα του κομματιού, κάνοντάς του διεθνή επιτυχία στα παγκόσμια έτσι μουσικά charts για τα τραγούδια της ethnic μουσικής. Οι Balkan Fanatic, να θυμίσω, δημιουργήθηκαν από τους Γεώργη Τζίβκοφ και τον Λέπες Γκάμπορ και φημίζονται για την ικανότητά τους να αναμειγνύουν τη hip-hop, τα ρέγγε και τα αυθεντικά ουγγρικά όργανα και τα φωνητικά, ενώ το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ που είχαν βγάλει On The Road, ήταν το όνομά του, είχε βγει το 2004, αλλά και σε διάφορες συλλογές που ασχολούνται με αυτή τη μουσική. Θα πάμε στην Αυστρία, θα ακούσουμε τον Klaus Waldeck με το εξαιρετικό Never Let You Go. Ο Waldeck είναι πρωτοπόρος της electro swing και down tempo σκηνής. Και το κομμάτι αυτό, το Never Let You Go, περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό άλμπουμ του Waldeck με τίτλο Atlantic Ballroom. Είχε βγει το 2018. Το κομμάτι ξεχωρίζει για τον κινηματογραφικό του χαρακτήρα και συνδυάζει αυτή την νοσταλγία της jazz του 1920, εκείνης της δεκαετίας, με σύγχρονα beats και μία δόση χρώματος James Bond's αισθητικής. Καθώς φυσικά και τα καταπληκτικά φωνητικά της Πατρίσια Φεράρα, που προσδίδουν μία μοναδική γοητεία που παραπέμπει σε έτσι καπνισμένα μπαρ, όπως και αυτό εδώ, το μπαρέρτ είναι ένα καπνισμένο, μπαρούτο καπνισμένο θα έλεγα, μπαρ, ραδιοφωνικό όμως. Και αυτό το άλμπουμ, το Atlantic Ballroom, σηματοδότησε την επιστροφή του Waldeck σε έναν πιο φυσικό ήχο, με φυσικά όργανα, vintage έτσι ηχόχρωμα, μετά από πολλά χρόνια αναμονής θα έλεγα, και επιβεβαιώνει την ικανότητά του να δημιουργεί καταπληκτικά ηχοτοπία που μοιάζουν με ταξίδι στον χρόνο. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ, εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι.

Αυτό λοιπόν ήταν το Luna Mysteriosa. Είναι μια γοητευτική δημιουργία, επανεκτέλεση, διότι το κομμάτι είναι του Luigi Catalano, ο οποίος κάνει εδώ τα φωνητικά, και ο Μπουσέμι είναι ένας Βέλγος παραγωγός και DJ, ο οποίος είναι γνωστός για αυτή την ικανότητα να αναμειγνύει bossa nova, jazz και house ρυθμούς με μια lounge αισθητική. Και μάλιστα όλο το άλμπουμ, ή μάλλον το EP που είχε φτιάξει το 2016, το ονόμασε Luna Mysteriosa. Λοιπόν, κράτησε τα φωνητικά του Luigi Catalano, ο οποίος προσδίδει αυτή τη ρετρό μεσογειακή αύρα που θυμίζει καλό ιταλικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 60. Και καταφέρνει ο Μπουσέμι σε αυτό το κομμάτι να παντρέψει τον κοσμοπολιτικό ηλεκτρονικό ήχο με το ρομαντικό ήχο και αυτό το ύφος έτσι της ιταλικής παράδοσης. Και αυτό βέβαια δεν το κάνει ο JJ Johansson, που θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα πολύ ατμοσφαιρικό και ρυθμικό κομμάτι αυτό του Σουηδού καλλιτέχνη και τρομπετίστα, ο οποίος έχει γίνει γνωστός ανά τον κόσμο για τον ιδιαίτερο συνδυασμό αυτής της μελαγχολικής trip-hop, της jazz και το synthesizer και της τρομπέτας του και της φωνής του, διότι έχει μια πολύ τρυφερή φωνή. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο album Bury the Hatchet, είχε βγει το 2017, μια δουλειά που σηματοδότησε την επιστροφή του δημιουργού σε ένα πιο εσωτερικό και κομψό ήχο, γεμάτο κινηματογραφικές ενορχιστρώσεις και την χαρακτηριστική απαλή φωνή του και ένα χαρακτηριστικό σφύριγμα που διατρέχει αυτή τη μελωδία με τον έτσι ευχάριστο ρυθμό που έχει το κομμάτι. Όλα αυτά εσείς τα ακούτε εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις ΕΡΕ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και βέβαια για το Νότιο Εύρο, γιατί για το Βόρειο Εύρο είμαστε και εκπέμπουμε στους 101 FM, και από την Κομωτινή εδώ στους 98,1 και 91,2 στα FM, και βέβαια υπάρχει και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ που σήμερα την ξέχασα, από όπου μπορείτε να μας ακούτε μέσω του διαδικτύου ζωντανά από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε.

κομμάτι είναι πασίγνωστο και ένα στάνταρτ πραγματικά της γαλλικής σανσόν. Το εμβληματικό τραγούδι της Edith Piaf. Εμείς το ακούσουμε από την εκτέλεση της Jazz, η οποία του προσέδωσε αυτή τη χαρακτηριστική gypsy jazz, έτσι, μορφή και αύρα. Μια αύρα που καθιέρωσε τη Jazz παγκοσμίως. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της Jazz Paris, είχε βγει το 2014. Μια συλλογή αφιερωμένη στην ομορφιά της γαλλικής πρωτεύουσας, την παραγωγή της οποίας συνυπογράφει ο θρυλικός Quincy Jones. Η Jazz με τη βραχνή γεμάτη συνέστημα φωνή της καταφέρει να αναζωογονήσει αυτό τον ύμνο για την αγάπη που είχε βγει το 1945. Διατηρεί την ρομαντική του ουσία και προσθέτει έναν πιο φρέσκο παιχνιδιάρικο ρυθμό που θυμίζει, έτσι, τους δρόμους της Μουμάρτης και που έκανε το άλμπουμ ολόκληρο να γνωρίσει τεράστια επιτυχία και να την καθιερώσει τη Jazz ως σύγχρονη πρέσβυρα της γαλλικής μουσικής κουλτούρας. Τώρα, θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Jazz ως σύγχρονη πρέσβυρα της γαλλικής μουσικής κουλτούρας. Τώρα, θα ακούσουμε ένα κομμάτι που

του είδους μανούτσε της Gypsy Jazz, αφού συνδυάζει τη μελαγχολική λυρικότητα με την τεχνική αρτιότητα που χαρακτηρίζει το συγκρότημα από τη Μαγιόρκα, τους Biel Ballester Trio, οι οποίοι έγιναν ευρύτερα γνωστοί στο παγκόσμιο κοινό όταν ο Woody Allen επέλεξε τη μουσική τους για το soundtrack της ταινίας Vicky Cristina Barcelona, αναδεικνύοντας το μοναδικό τρόπο με τον οποίο ενώνουν την κληρονομιά του Django Reinhardt με τα μεσογειακά ηχητικά χρώματα. Αφηγηματική δύναμη και αισθαντική μελωδία, αυτά κάνουν το κομμάτι να ξεχωρίζει και αυτά εξηγούν γιατί το σχήμα θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ευρωπαϊκής jazz σκηνής.

Αυτό ήταν το Russian Lullaby, μια γοητευτική διασκευή ενός κλασικού τραγουδιού που είχε βγει το 1927 και τα δικαιώματα του οποίου ανήκουν στον Irving Berlin, και το πήρε εδώ ο εμβληματικός ηγέτης των Grateful Dead, το Jerry Garcia, και το συμπεριέλαβε στο δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Compliments. Είχε βγει το 1974 η πρώτη έκδοση του, και σε αυτή την εκτέλεση ο Γκαρσία απομακρύνεται από το ψυχεδελικό ροκ και βουτά στις βαθιές του ρίζες, στη jazz και το swing δηλαδή, και αναδεικνύει την ευαισθησία της φωνής του και την απαράμιλη ικανότητά του στην κιθάρα μέσα από ένα ακουστικό jazz ύφος που πραγματικά ο ρυθμός δεν του λείπει. Όλο το άλμπουμ είναι σε παραγωγή του John Kahn, χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή κορυφαίων σεσιών μουσικών και την επιλογή ετερόκλητων διασκευών, με το Russian Lullaby να ξεχωρίζει ως μία από τις πιο τρυφερές και old school στιγμές στην καριέρα του Γκαρσία, ο οποίος έτσι αποδεικνύει εδώ και την αγάπη του για το αυτό που λένε οι Αμερικάνοι το American Songbook. Δηλαδή αυτά τα τραγούδια που έχουν χαρακτηρίσει την αμερικανική μουσική και κουλτούρα, τα έχουν φτιάξει ένα κατάλογο, και ο οποίος κατάλογος έτσι ονομάζεται από τους ειδικούς American Songbook. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν ανήκει στο American Songbook το Fly Me to the Moon. Σίγουρα όμως δεν την έχετε ξανακούσει σε αυτή την εκτέλεση από τον Johnny Hebb Peer και το κουαρτέτο του. Μια εκτέλεση που αποτελεί μια δεξιοτεχνική gypsy jazz διασκευή αυτού του πασίγνωστου στάνταρ του Bart Howard, που έγινε παγκοσμίως διάσημο από τον Frank Sinatra. Έτσι, το κουαρτέτο έχει επικεφαλής τον βιρτουόζο κιθαρίστα Johnny Hebb Peer. Εδρεύει στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και θεωρείται ως ένα από τα κορυφαία σχήματα στη jazz, και ιδιαίτερα εξειδικεύονται στον ήχο του Django Reinhardt, και μάλιστα στις ψηφιακές εκδόσεις υπογράφουν ως Johnny Hebb Peer Quartet Pavla International Jazz Band Hire. Δηλαδή ότι μπορεί κανείς να τους αναζητήσει και να επικοινωνήσει μαζί τους μέσω του ID3 tag του MP3 που βγάζουν, και να τους προσλάβει να παίξουν μία βραδιά. Λοιπόν, η συγκεκριμένη εκδοχή του Fly Me to the Moon περιλαμβάνεται συνήθως στο ρεπερτόριο των ζωντανών εμφανίσεων, αλλά και στις ηχογραφές που κάνουν για τους προθετικούς δίσκους για την μπάντα τους, όπως αυτό το άλμπουμ που είχαν φτιάξει, το Get Happy. Δεν μπορώ να ανακαλέσω την χρονολογία. Είναι κάπου εκεί στις αρχές του 2000, της Millennium δεκαετίας, και αναδεικνύει αυτή η εκτέλεση τον κομψό και ακουστικό swing χαρακτήρα που τους έκανε περιζήτητους τόσο στις έτσι high-end εκδηλώσεις όσον αφορά στον ήχο, αλλά και τα jazz festival που γίνονται ανά τον κόσμο.

νομίζω ότι είναι καταπληκτική η διασκευή του Λαμαίο. Η τραγουδίστρια και αυτή καταπληκτική επίσης φωνή δεν ακούγεται συχνά βέβαια εδώ στο ελληνικό ραδιόφωνο, αλλά ανήκει στη Σαντάλ Σέμπερλαντ. Μια καταπληκτική jazz ανάγνωση του κλασικού γαλλικού ύμνου του Σάρσα Τρενέτ, που είχε βγει το 1946, αν και ο Τρενέτ είχε γράψει τους στίχους ήδη από το 1943. Και το τραγούδι ηχογραφήθηκε και έγινε τεράστια επιτυχία μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και νομίζω αποτελεί από τότε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ύμνους, πραγματικούς ύμνους της γαλλικής μουσικής βιομηχανίας. Και εδώ το ερμηνεύει η γαλλοκαναδή ερμηνεύτρια, η Σαντάλ Σέμπερλαντ, γνωστή από τους ειδικούς και μουσικούς κριτικούς με γιώτα ως η High Priestess of Sultry Jazz. Δηλαδή, σε έτσι ελεύθερη μετάφραση, η αρχιέρεια της αισθαντικής jazz, έτσι τη λένε. Αυτοί που σχολιάζουν τα τραγούδια και τις μουσικές στον Καναδά. Μια καταπληκτική μέντζο μπαλάντα που χρησιμοποιεί τη χαρακτηριστική καπνιστή και βαθιά φωνή της Σαντάλ, που την καθιέρωσε στις κορυφαίες έτσι ηχογραφήσεις του κομματίου παγκοσμίως. Και το άλμπουμ ολόκληρο, το The Other Woman, είχε βγει το 2018, περιλαμβάνει αμερικανικά και γαλλικά jazz standards και διακρίνεται για την κρυστάλλινη παραγωγή του ήχου και τις μινιμαλιστικές ενορχιστρώσεις, με το Λαμέρ φυσικά να ξεχωρίζει. Τώρα θα πάμε σε αυτή την εξαιρετική και εξαιρετικά διάσημη μικρή ορχήστρα από το Portland. Πρόκειται για τους Pink Martini, με την καταπληκτική και αμίμητη Sina Forbes στα φωνητικά, το καταπληκτικό και επίσης αισιόδοξο Lemonade Song, αυτό θα ακούσουμε, που είχε συμπεριληφθεί στο EP που είχαν βγάλει με τίτλο Besame Mucho το 2023 και ουσιαστικά αφιερώνεται ως στίχος ιδιαίτερα στη θετική αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής. Από τη γνωστή ρίση, όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, τότε φτιάξε λεμονάδα. Και έτσι το συγκρότημα από την καθοδήγηση και υπό την καθοδήγηση του Thomas Lauderdale συνδυάζει εδώ τον κλασικό lounge ήχο του με στοιχεία jazz, pop και επίσης και ιταλικής αισθητικής της δεκαετίας του 60 και δημιουργεί ένα ανάλαφρο αλλά μουσικά άρτιο ηχοτοπίο.

Είναι καταπληκτικό σχήμα και έρχεται από εδώ, από την Ελλάδα, η Σπίκαση Swing Band. Ένα ελληνικό συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη έχει κατακτήσει τις συγχωρήσεις και διεθνείς σκηνές, διότι παράγουν αυτό τον αυθεντικό swing και Dixieland ήχο. Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε λέγεται Higher Than The Mountains και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους Land of Plenty. Είχε βγει το 2015 και ήταν μια δουλειά που ξεχώρισε για την πλούσια ενορχήστρωσή της και το συνδυασμό του αμερικανικού μεσοπολεμικού swing με blues και gypsy jazz στοιχεία. Και φυσικά για την καταπληκτική κρυστάλλινη φωνή της Κατρίνας Σισίνη και όλους αυτούς τους μουσικούς που παίζουν στην μπάντα με καταπληκτικά σόλα στα πνεστά, στα έγχορδα κλπ. Θα ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι, βέβαια όσο προλάβουμε. Πρόκειται για το Stanian Street, είναι μια γοητευτική και μελαγχολική σύνθεση του Αμερικανού καλλιτέχνη Nick Waterhouse, η οποία περιλαμβάνεται στο τέταρτο άλμπουμ ομότιτλο του Nick Waterhouse το 2019, ομότιτλο ως προς το όνομά του. Ο Waterhouse γνωστός για την αιμονή του στην αναλογική ηχογράφηση και την αναβίωση του αυθεντικού ήχου των τελών της δεκαετίας του 50 και του 60. Μάλλον των τελών της δεκαετίας του 50 και των αρχών της δεκαετίας του 60. Μας δίνει εδώ ένα κομμάτι που ακροβατεί ανάμεσα στη jazz, τη soul και το rhythm and blues. Λοιπόν, με αυτό το κομμάτι θα σας χαιρετήσω και θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Εδώ στο δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ιδιαίτερα οι ακροατές της Κομωτινής, μην φύγετε από τα ραδιοφωνά σας, διότι ακολουθεί η εκπομπή της Ρένα Σαμαρά. Είναι η ώρα της φιλαλαγνωσίας, που εγώ την παρακολουθώ με αμείωτο ενδιαφέρον. Ελπίζω το ίδιο και εσείς. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά.

0: από τα 103 δολάρια το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Μπεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, υπενθύμησε ότι η Εμπορική Συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Open, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπαναχώρηση υπό τον φόβο πολιτικού κόστους. Ο Παύλος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η ελληνική λύση. Πολιτική κρίση στη Ρουμανία, καθώς η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ήλι Εμπολογιάν ανατράπηκε μετά την υπερψήφιση πρότασης δυσπιστίας από το Κοινοβούλιο, προκαλώντας πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα. Οι σοσιαλδημοκράτες αποχώρησαν από τον φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό και συνεργάστηκαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση, ενώ οι πρόωρες εκλογές θεωρούνται προς το παρόν απίθανες. Ο πρόεδρος της χώρας αναμένεται να ξεκινήσει διαβουλεύσεις για νέα κυβέρνηση.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά και στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμη νότης θα πελάγει ως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Στη μεριά του ανέμου,

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Για οριστική διάδοχο με την Νίκα Βάλα και Σέρες. Κοινό πρόγραμμα αυτή την ώρα μέχρι και τις 4. Προς τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο. Τη Δώρα Δασκάλου να φροντίζει τον ήχο. Από τους 101 ή τους 103 και 5 των FM για την ΕΡΤ Οριστιάδα, τους 98,1 ή 91,2 για την ΕΡΤ Κομωτινής, τους 96,3 για την ΕΡΤ Καβάλας και τους 101,5 των FM πάντα για την ΕΡΤ Σερών, η αναμετάδοση της εκπομπής αυτής, η μετάδοση και αναμετάδοση, και φυσικά ΕΡΤ έχετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε το ερτέκο.gr. Από όποια ηλεκτρονική συσκευή χρησιμοποιείτε για να μας ακούσετε μέσα από την πλατφόρμα αυτή της ΕΡΤ. 25-52-0-22-751-52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Με δύο εκλεκτούς καλεσμένους στη σημερινή εκπομπή, σε λίγο θα συναντήσω τον συνθέτη, πιανίστα και μαέστρο τον Δαμιανό Πάντα. Θα μας παρουσιάσει ποιήση Κώστα Καριωτάκη, μουσική δικιά του, ερμηνεία της Γεωργίας Νταγάκη, το τραγούδι Μυγδαλιά, και αργότερα την αγαπημένη Φωτεινή Βελεσιώτου έρχεται με ένα τραγούδι, μια καινούρια μουσική προσέγγιση ενός τραγουδιού της Εύας Λουκάτου με τον τίτλο «Η πιο μεγάλη χωρισμή». Ξεκινώντας λοιπόν με τη Μυγδαλιά, Γεωργία Νταγάκη, Δαμιανός Πάντας, ποίηση Κώστα Καριωτάκη.

0: Και ακόμα δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς μπορεί να πεθάνει μια γυναίκα που αγαπιέται.
1: Καθώς λοιπόν η Άνοιξη βρίσκεται στο απόγειό της, φίλες και φίλοι, ένα από τα πιο ευαίσθητα και πιο διαχρονικά, αν θέλετε, ποιητικά σύμβολα ανθίζει ξανά μέσα από τη μουσική και ταξιδεύουμε αυτήν την ώρα μέσα από το δίκτυο των τέσσερων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που συνενώνονται τέτοια ώρα σε μια Άνοιξη διαφορετική, θα έλεγα πιο εύθραυστη και πιο εσωτερική. Μια μυγδαλιά ανθίζει αυτή την άνοιξη, μια μυγδαλιά του Κώστα Καριωτάκη, ντυμένη όμως με τις νότες του Δαμιανού Πάντα και τη μοναδική ερμηνεία που ακούσατε από τη Γεωργία Νταγάκη. Με τον κύριο Πάντα έχουμε να τα πούμε από το καλοκαίρι του 23, αν θυμάμαι καλά, τότε κουβεντιάζουμε για το Ναυάγιο με την Νεροφίλη και τον Βασίλη Γιζδάκη και σήμερα χαίρομαι που μετά από καιρό τα ξαναλέμε με αφορμή αυτό το τραγούδι. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Κερλίδη.
1: Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Όσους μας ακούνε. Μια χαρά, μια
1: χαίρομαι
2: και εγώ που μιλάμε. Μετά από το Ναυάγιο, όπως είπατε, ήρθε ο Καριωτάκης.
1: Έτσι, έτσι. Και μάλιστα ο Καριωτάκης, δεν, από ό,τι βλέπω, δεν είναι το πρώτο και το τελευταίο τραγούδι. Είναι και αυτά που θα μας απασχολήσουν, μάλλον και άλλα τραγούδια του Καριωτάκη στη συνέχεια, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Σωστά καταλαβαίνετε, γιατί να ετοιμάζουμε μια δισκογραφική δουλειά με 12 μελοποιημένα κλίματα.
1: Μάλιστα.
2: Και είμαστε όλοι αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες δηλαδή, στο στούντιο και ετοιμαζόμαστε. Ελπίζω μέχρι το φθινόπωρο να έχουμε κυκλοφορήσει.
1: Mm-hmm. Πάντως αυτό που μ' άγγιξε πολύ περισσότερο σε αυτό εδώ το κομμάτι είναι, δεν ξέρω, ήταν κάτι πολύ πολύ ανθρώπινο, βαθύ ανθρώπινο θα έλεγα, όταν το πρώτο άκουσα, και θα ήθελα να μου πείτε πώς έφτασε το ποίημα αυτό σε εσάς, προκειμένου να σκεφτείτε, ποια ήταν η αφορμή προκειμένου να σκεφτείτε να κάνετε τη μελοποίησή του και να βρείτε βέβαια και αυτή την τόσο εξαιρετική φωνή της Γεωργίας Νταγάκη.
2: Αχ, πολύ ωραία ερώτηση. Τώρα θέλουμε πολύ χρόνο τώρα. Τι να πρωτοπώ. Λοιπόν, αυτό το ποίημα δεν έφτασε ακριβώς στα χέρια μου, γιατί ο Καριωτάκης υπήρχε πάντα στα αναγνώσματά μου.
1: Άρα έγινε μια επιλογή.
2: Έγινε 12 επιλογές. 12 επιλογές.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Καριωτάκης είναι για μένα ένας ποιητής προσωπικά πολύ σημαντικός.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί υπάρχουν κάποια καλλιτεχνικά έργα και κάποιοι δημιουργοί που όταν ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους λειτουργούν μέσα μας σαν μια αποκάλυψη.
1: Mm-hmm.
2: Μας κάνουν και βλέπουμε διαφορετικά την εν λόγω τέχνη από ό,τι μέχρι πρότινος.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό σε εμένα συνέβη με την ποίηση του Καριωτάκη, όπου ήμουνα πριν το γυμνάσιο, στο δημοτικό κιόλας, όπου πρωτοδιάβασα πολύ πολύ μικρό παιδάκι, και σε σχέση τότε με τα ποίηματα που διδασκόμασταν στα σχολεία, που ήταν έτσι πιο ρομαντικά και πιο, αν θέλετε, αγνά, ο Καριωτάκης όντως μου έδωσε να καταλάβω από αυτή την ηλικία ότι υπάρχει και μια άλλη πλευρά της ποίησης που είναι πολύ πιο, ίσως πολύ περίπλοκη, και ίσως έχει μέσα της πάρα πολύ αλήθεια.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, οπότε για μένα ήταν πάντα μες στο μυαλό μου ότι αυτόν τον ποιητή του χρωστάω, δεν μου χρωστάει τίποτα, εγώ του χρωστάω, και θα ήθελα κάποια στιγμή να ασχοληθώ με τα ποίηματά του, να κάνω μια επιλογή με πολύ συγκεκριμένο τρόπο που θα σας πω ευθύς αμέσως και να τον μελοποιήσω. Και όταν μιλάμε για τα 12 λοιπόν ποίηματα, η πρώτη μου σκέψη ήταν να διαλέξω ποίηματα, όχι μόνο αυτά που λέμε εμείς τα απεσιόδοξα, τα μηδενιστικά ας πούμε του Καριωτάκη, αλλά να διαλέξω ποίηματα που να έχουν να κάνουν με όλο το εύρος της ποιητικής του εξέλιξης.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή από το πρώτο στάδιο,
1: mm-hmm,
2: που ας πούμε να η Μυγδαλιά, νομίζω αν θυμάμαι καλά, είναι από την πρώτη του ποιητική συλλογή και είναι πιο τρυφερό τραγούδι, πιο ρομαντικό.
1: Είναι.
2: Σιγά σιγά, είναι βέβαια.
1: Έχει όμως και μια θλίψη που, πώς θα το πω, δεν φωνάζει αλλά έτσι διαπερνά το είναι του ανθρώπου.
2: Φυσικά, μα αυτή ήταν η ίδια συγκρασία του Καριωτάκη. Οτιδήποτε έγραφε ακόμα και ερωτικό, ακόμα και τα λεγόμενα σατυρικά του ποίηματα.
1: Ναι.
2: Η Οδή, ας πούμε, στο Μαλακάσι. Υπάρχει μέσα μια θλίψη. Είναι ιδιοσυγκρασιακό αυτό, δεν το έκανε επίτηδες. Έτσι ήταν στη φύση του. Έτσι λοιπόν διάλεξα κάποια ποίηματα που να αντικατοπτρίζουν όλη του την πορεία, όλη του την εξέλιξη του ποιητή και όλα του τα συγγραφικά στάδια. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι όταν σκεφτόμουν την συλλογή των ποιημάτων και έκανα την επιλογή, επειδή με την Γεωργία Νταγάκη είμαστε φίλοι, κάποια στιγμή πίνοντας καφέ έτσι και συζητώντας, μου λέει Πόπο, μου λέει τι τυχερός που είσαι που μελοποιείς Καριωτάκη και όλα αυτά που λέμε σε έναν καφέ. Και πάνω στην κουβέντα μας μου είπε ότι ξέρεις κάτι, το αγαπημένο μου ποίημα του Καριωτάκη είναι Μυγδαλιά.
1: Άκου τώρα, μάλιστα.
2: Τρομερό. Ένα ποίημα που εγώ μέχρι τότε ας πούμε δεν το είχα στο μυαλό μου, γιατί υπήρχαν άλλα που είχα ταξινομήσει εκείνη την εποχή ας πούμε να προχωρήσω με εκείνα. Και της λέω Γεωργία, έχεις απόλυτο δίκιο, όντως είναι υπέροχο ποίημα και θα το διαβάσω να το αξιολογήσω διαφορετικά. Και μείναμε εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Όντως λοιπόν, όχι απλά είχε δίκιο η Γεωργία, αλλά αυτό το ποίημα μελοποιήθηκε πάρα πολύ εύκολα από
1: εύκολα.
2: Εμένα.
1: Πω.
2: Εύκολα γιατί ξέρετε η τέχνη είναι διάδραση με τους ανθρώπους.
1: Σωστά.
2: Δεν είναι μόνο ότι κάθεσαι μοναχικά μέσα σε ένα σπίτι βλέποντας τη θάλασσα και εμπνέεσαι. Που και αυτά υπάρχουν φυσικά, αλλά η διάδραση και αυτή έτσι η επιρροή μεταφυσική των ανθρώπων μεταξύ μας που έχουμε όλοι μας είναι πολύ σημαντικά, είναι πράγματα ανθρώπινα που τα θέλουμε. Λοιπόν, και περνάει κάποιος καιρός, περνάει κανένας μήνας, δεν το είχα πει καν στη Γεωργία, κάποια στιγμή ξαναβρεθήκαμε και μιας και με ρώτησε πώς πάει η δουλειά και τα λοιπά, της λέω για από αυτό και κάθισα στο πιάνο και της το έπαιξα. Εκείνη τη στιγμή η Γεωργία λοιπόν μου είπε, κοίτα να δεις, αυτό το τραγούδι υπάρχει περίπτωση να μην το τραγουδήσω και από εδώ και πέρα να ξέρεις είμαι μέσα στο δίσκο 100%. Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ ωραία ιστορία, ας πούμε, για...
1: Πάντως βλέπω, παράλληλα, ξέρετε, το ραδιόφωνο είναι πολύ γρήγορο μέσο, όπως και τηλεόραση βέβαια, αλλά εδώ έχω ένα φίλο κρατή που μου λέει ότι στην ποιητική του συλλογή με τίτλο «Ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων» που κυκλοφόρησε το 19, ήταν και η Μυγδαλιά εντός των ποιημάτων. Και ανέτρεξα σε αυτή την λίγη ώρα τώρα που κουβεντιάζαμε και βλέπω και τους τίτλους των υπολείπων ποιημάτων του που είναι ένα και ένα. Αγάπη, θάλασσα, νοσταλγία, Μυγδαλιά φυσικά, νύχτα, άνοιξη κτλ. Απίστευτο.
2: Εντάξει, ναι. Και βέβαια θέλω να δώσω και τα έψημα στον ακροατή με την τόσο καλή γνώση της ποιήσης και του Καριωτάκη. Από εκεί και πέρα, ναι, τώρα για τον Καριωτάκη, να σας πω την αλήθεια, δεν θα μιλήσω ως λογοτέχνης, θέλω να μιλήσω λίγο ως μουσικός. Υπάρχει μια τρομερή μουσικότητα στο λόγο του Καριωτάκη.
1: Εγώ διέκρινα μια πολύ λεπτή ισορροπία, κύριε Πάντα, μεταξύ της τρυφερότητας αλλά και της απώλειας μουσικά.
2: Αν πιστεύετε ότι αυτό καταφέραμε να το αποδώσουμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι για μένα πολύ σημαντικό, γιατί στο ποίημα, ξέρετε, το ποίημα, πόσο μάλλον αυτών των ποιητών, αυτού του διαμετρήματος.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι μία αυτόνομη τέχνη. Δεν έχει ανάγκη τη μουσική για να σταθεί. Και γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά αυτή τη συνθήκη, για μένα υπήρχε και μια πολύ μεγάλη... μια πολύ μεγάλη ευθύνη μέσα μου να μπορέσω να τα αποδώσω αυτά τα ποίηματα όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη πιστότητα στο συνέστημα του Καριωτάκη
1: του
2: ανάλογα με το ποίημα.
1: Ναι.
2: Και βέβαια θα δείτε και μετά όταν κυκλοφορήσει ο δίσκος, σαφέστατα υπάρχει πολύ τρυφερότητα μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν ένας πολύ βαθιά ευαίσθητος άνθρωπος, συν της άλλης. Αλλά υπάρχουν και στιγμές του Καριωτάκη που είναι θυμωμένος, mm-hmm. είναι οργισμένος. Υπάρχουν στιγμές που είναι πολύ αφημένος στον έρωτα, ξέροντας ότι ο έρωτας, ας πούμε, είναι κάτι πεπερασμένο και θα τελειώσει. Παρόλα αυτά θέλει σε κάποια βήματα του αυτό το συνέστημα να μην το σκέφτεται. Και φυσικά τα βήματα του, τα οποία είναι και αυτά σπουδαία, είναι τα βήματα του που είχε καταλάβει, είχε πιστέψει ότι η ζωή δεν έχει κάποιο νόημα. Mm-hmm. Ότι πραγματικά, ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο φιλοσοφικό μότο. Και τώρα το θυμήθηκα αυτό σε σχέση με τον Καριωτάκη, που λέει αυτό το μότο, ότι η μεγάλη σοφία στον άνθρωπο έρχεται όταν συνειδητοποιήσει πως είτε πεθάνει σε 20 χρόνια είτε πεθάνει σήμερα, δεν έχει πραγματικά καμία διαφορά. Mm-hmm. Είναι κάτι πάρα πολύ μηδενιστικό αυτό, αλλά ο Καριωτάκης πέρασε από αυτή την ψυχολογικά από αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Υπήρχαν αρκετά ποίηματα του που εμπεριείχαν αυτά τα μηδενιστικά συναισθήματα και βέβαια τι να πεις για έναν άνθρωπο που όχι μόνο την αλήθεια του την κατέγραφε στο χαρτί, αλλά ο άνθρωπος το έκανε και πράξη.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή οπότε εκεί πέρα η κάθε συζήτηση μπαίνει μία τελεία και λέμε ότι όντως αυτή η αλήθεια του ήταν πραγματικά η απόλυτη αλήθεια αυτού του ανθρώπου. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Σας πέρασε ποτέ από το μυαλό έτσι το ερώτημα, μπορώ να αγγίξω τελικά έναν ποιητή σαν τον Καριωτάκη χωρίς να τον προδώσω? Γιατί φαντάζομαι το να μεταφράσεις, στην ουσία αυτό γίνεται, τον εσωτερικό αλλά και τον υπαρξιακό ποιητικό λόγο του Καριωτάκη σε μουσική, δεν είναι και ότι πιο εύκολο.
2: Είναι πράγματι, δεν είναι ότι πιο εύκολο. Μου κάνετε πολύ ωραίες ερωτήσεις και θα προσπαθώ να απαντάω σύντομα για να μην πλατιάσω για το ραδιοφωνικό χρόνο. Κοιτάξτε, έτσι πολύ πολύ πολύ σύντομα, πόσο για μένα είναι στο μυαλό μου η μελοποιημένη ποίηση. Πρώτα απ' όλα, επειδή σας είπα και πριν, η ποίηση, το ποίημα δεν περιμένει τον συνθέτη να το μελοποιήσει. Δεν έχει γραφτεί το ποίημα επειδή είχε στο μυαλό του ποιητής ότι θέλω να γίνει τραγούδι.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, όταν ερχόμαστε λοιπόν εμείς να το μελοποιήσουμε, σαφέστατα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Να πιάσουμε το συνέστημα και να μην προδώσουμε τη φιλοσοφία, τη στάση ζωής που έχει ο ποιητής. Ξέρετε, δεν είναι μόνο το ποίημα αυτό καθεαυτό. Ο Καριωτάκης έγραψε ένα ποίημα το οποίο μπορεί τη στιγμή που το έγραφε στα νιάτα του, στα 20 χρόνια του να ήταν ρομαντικό και στα 32 του να έγραφε το πιο μηδενιστικό και απεσιόδοξο ποίημα του κόσμου. Αυτά είναι στιγμές και εποχές σε έναν άνθρωπο. Mm-hmm, mm-hmm. Πέρα από αυτές τις στιγμές, ο ποιητής κουβαλάει και άλλα πράγματα. Κουβαλάει την εποχή του, κουβαλάει τις ιδέες του, κουβαλάει την ιδεολογία του, κουβαλάει τη στάση ζωής του. Οπότε όλα αυτά μέσα είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν και την ποίησή του και πρέπει να εμπεριέχονται και μέσα στη μελοποίηση. Από εκεί και πέρα θεωρώ, αυτό είναι μια δικιά μου πολύ προσωπική άποψη, ότι από τη στιγμή που μπαίνουμε στη διαδικασία να μελοποιήσουμε κάτι για να το κάνουμε τραγούδι, mm-hmm. και όχι ορατόριο, παράδειγμα, mm-hmm. Πρέπει να μπορεί να τραγουδηθεί.
1: Και αυτό έγινε εδώ. Γιατί, σας διακόπτω τώρα, γιατί θεωρώ ότι η Γεωργία Ινταγάκη έπιασε ακριβώς αυτό το συνέστημα, γιατί δεν πήρε να το ερμηνεύσει. Ήτανε, όταν το πρώτο άκουσε, ήταν σαν να ζούσε η ίδια μέσα στο ποίημα.
2: Ναι, ναι, ναι, πράγματι, πράγματι. Είναι το αγαπημένο ποίημα της Γεωργίας, του Καριωτάκη. Mm-hmm. Και πραγματικά η ερμηνεία της είναι πάρα πολύ όμορφη. Mm-hmm. Είναι εξαιρετική, mm-hmm. και πολύ ευαίσθητη και πολύ τρυφερή. Mm-hmm. Μιας και λέμε τώρα για τη Γεωργία, να μην μονοπολίσει μόνο η Γεωργία. Γιατί στο δίσκο υπάρχουν και άλλοι δύο εξής πάρα πολύ αξιόλογοι ερμηνευτές, που και εκείνοι θα τραγουδήσουν μερικά τραγούδια. Είναι ο Απόστολος ο Ρίζος και ο Κώστας Τεταφυλίδης.
1: Τι λέτε? Πω, πω, πω.
2: Ναι, οπότε τα 12 τραγούδια θα έχουν και τρεις διαφορετικούς ερμηνευτές. Και πιστεύω ότι είναι μέσα σε αυτό το σκεπτικό που σας έλεγα πριν, ότι για να πιάσουμε όλο το φάσμα του Καριωτάκη, μία από τις σκέψεις μου ήταν αυτό, να έχουμε και τρεις ερμηνευτές, που κάθε ένας έχει το δικό του έτσι, κομματάκι από την ψυχούλα του.
1: Και τρία διαφορετικά ηχοχρώματα, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Καταπληκτικά, ναι. Υπέροχη η σκέψη σας, πραγματικά. Έχει ολοκληρωθεί το άλμπουμ?
2: Θεωρώ μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε ολοκληρωθεί.
1: Και θα πάμε για κυκλοφορία πότε?
2: Θα πάμε από φθινόπωρο. Δηλαδή, ναι, να γυρίσει ο κόσμος.
1: Ναι,
2: από
1: ναι, σωστό,
2: του,
1: σωστό.
2: Από το καλοκαίρι,
1: σωστό,
2: του.
1: Σωστό.
2: Μέχρι το καλοκαίρι, δηλαδή, ναι, μην έχουμε πολύ απεσιόδοξες μουσικές και μηνύματα. Έτσι. Αν και τώρα κάνω χιούμορ, φυσικά δεν μας πειράζουν καθόλου
1: τα απεσιόδοξα,
2: γιατί απεσιόδοξοι μάλλον είναι δύσκολοι, μαύρη και άραχνη και η ζωή που ζούμε σε όλα τα επίπεδα.
1: Η καθημερινότητά μας.
2: Είναι καθημερινότητα για όλο τον κόσμο. Και έτσι, εμείς μαζί μας ενδιαφέρει το διασκεδαστικό κομμάτι της τέχνης. Μας ενδιαφέρει με την τέχνη μας να μπορέσουμε να εκφράσουμε αυτό που ζούμε και αισθανόμαστε όλοι μας, είτε σαν μονάδες, είτε σαν κοινωνία, είτε σαν χώρα, είτε σαν... με την τέχνη μας να μπορέσουμε να εκφράσουμε αυτό που ζούμε και αισθανόμαστε όλοι μας, είτε σαν μονάδες, είτε σαν κοινωνία, είτε

0: Είμαι ανήθικος, ναι, γιατί τώρα πολλοί κόσμος με ρωτάει το επόμενο τι θα είναι. Θα είναι δίσκος ή βιβλίο.
1: Και όλοι
0: θα
1: είναι. Δηλαδή.
0: Λοιπόν, όχι, μουσικός. Είμαι, θέλω να πιστεύω ότι τη μουσική την επιρετώ.
1: Ναι.
0: Με όλο μου το είναι. Και μετά τον Καριωτάκη πάλι κάτι μουσικό πιστεύω.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, οπότε θα βάλουμε μία άνω τελεία εδώ και προτείνω όταν θα έχουμε πια ολόκληρο το δίσκο να κάνουμε μία ολόκληρη εκπομπή μιας ώρας προκειμένου να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και άλλα τραγούδια το δυνατόν περισσότερα και να κουβεντιάσουμε γι' αυτά.
0: Με μεγάλη μου χαρά και οι συζητήσεις μας είμαι σίγουρος ότι πάντα όπως είναι θα παραμείνουν και θα είναι εξίσου ενδιαφέρουσες.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας σήμερα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα τα ξαναπούμε. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά.
0: Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Δαμιανός Πάντας, μαέστρος, πιανίστας, συνθέτης και τόσα άλλα. Η Μυγδαλιά του Κώστα Καριωτάκη. Σε ερμηνεία από την Γεωργία Νταγάκη.

0: Και ακόμα δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς μπορεί να πεθάνει μια γυναίκα που αγαπιέται.
1: Από το 1919 το ποίημα αυτό που έρχεται στο 2026 μέσα από τον Δαμιανό Πάντα και την σπουδαία αυτή ερμηνεία που έκανε μόλις η Γεωργία Νταγάκη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας

0: live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Βιοασφάλεια, η καλύτερη άμυνα για την διατήρηση της υγείας των ζώων μας. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε το μέλλον μας. Για να προλάβουμε την επιζωοτία, τηρούμε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Περιορίζουμε στην εκμετάλλευση τα ζώα μας. Δεν επιτρέπουμε την είσοδο σε κανένα χωρίς απολίμανση. Απολιμένουμε καθημερινά οχήματα, ρούχα, υποδήματα και εξοπλισμό πριν μπούμε στο στάβλο. Δεν μετακινούμε ζώα. Η ασφάλεια ξεκινά και από τις ζωοτροφές. Προμηθευόμαστε μόνο από αξιόπιστους, εγκεκριμένους προμηθευτές. Ελέγχουμε τα παραστατικά διακίνησής τους. Αποθηκεύουμε τις ζωοτροφές σε καθαρούς, στεγνούς χώρους, μακριά από ζώα και επιμολύνσεις. Η παραβατικότητα μεταδίδει την ασθένεια. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, δεν περιμένουμε. Δεν ρισκάρουμε. Ενημερώνουμε άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές. Η σιωπή μεταδίδει το νόσημα και έχει καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία του τόπου σου. Η βιοασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Τήρησε τα μέτρα. Τώρα.
0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Βρωμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Ερτορεστιάδα, ΕΡΤ Κομωτινή, Καβάλα και Εσερών σε κοινό πρόγραμμα. Ένα δίκτυο μεγάλο από το Προμαχώνα μέχρι το Αρμένιο και Τούμπαλιν και φυσικά από το ερτέκο.gr όπου κι αν είστε μπορείτε να μα ακούτε. Δεύτερο μέρο τη εκπομπή, Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννη Κυριλίδη στο μικρόφωνο και. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και φιλοξενώ αυτήν τη φωνή που μόλις ακούσατε. Είναι μια φωνή που δεν χρειάζεται και πολλά για να σε συγκινήσει. Μια ερμηνεύτρια που την αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή που ακούσαμε νότες από αυτήν. Γνωστή για την απλότητά της, για την αφοσίωσή της στο ποιοτικό λαϊκό τραγούδι. Και είναι από εκείνες τις γυναίκες που κάθε της τραγούδι πραγματικά μοιάζει με μια αλήθεια υπομένη χαμηλόφωνα και αυτό κάνει και στο συγκεκριμένο κομμάτι που μόλις ακούσατε. Είναι μαζί μας η κυρία Φωτεινή Βελεσιώτου που την ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είναι μαζί μας. Φωτεινή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Πώς είσαι?
1: Εκεί στην υπέροχη αυτή Ελλάδα, σε αυτό το κομμάτι της Ελλάδας το υπέροχο που τα... Το έχω πει πολλές φορές ότι είναι η άλλη Ελλάδα.
0: Έτσι. Είσαι καλά.
1: Είμαι καλά.
0: Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω.
1: Χαρούμενη είμαι. Και να, κάνω πράγματα έτσι που γεμίζουν την ψυχούλα.
0: Πάντα αυτό έκανες όμως από την πρώτη στιγμή, Φωτεινή.
1: Το ξέρω, βρε. Οπότε... Δεν μπορώ να κάνω για σου. Έτσι και αλλιώς. Έτσι και αλλιώς δεν μπορώ. Αλλά κάθε τι είναι ένα δώρο.
0: Έτσι είναι, πραγματικά.
1: Για μένα, ας πούμε, είναι εξαιρετική τιμή να πω, να ερμηνεύσω αυτό το τραγούδι που δεν είναι καινούριο, είναι παλιό.
0: Βέβαια. Εγώ το θυμάμαι, ας πούμε, στα αυτιά μου ακόμη είχε η φωνή της Σοφίας όπως το είχε πει τότε με λαϊκό.
1: Ακριβώς. Άλλη προσέγγιση.
0: Εντελώς.
1: Και βρεθήκαμε με την Εύα, είμαστε πολύ φίλες.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές πηγαίνω και στο στούντιο που έχει και γράφω εκεί τραγούδια άλλων. Δηλαδή δεν είναι. Πέρα από την επαγγελματική σχέση που έχουμε, έχουμε και μεγάλη αγάπη.
0: Mm-hmm. Έβα Λουκάτου, να πούμε για τους φίλους.
1: Έβα Λουκάτου, λοιπόν, ναι. Στο στίχο και στη μουσική και στην ενορχήστρωση, γιατί σε αυτό το τραγούδι η ενορχήστρωση είναι ένα πιάνο.
0: Αυτό.
1: Ένα πιάνο.
0: Γυμνό τραγούδι.
1: Γυμνό. Έτσι. Ένα πιάνο του Στέλιου του Φραγκούς, με την ευαισθησία που εκείνος μόνο μπορεί να δώσει. Mm-hmm. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν. Για μένα τουλάχιστον και για την Εύα ήταν αυτό που έκατσε το πάρα πολύ καλά. Ακούσαμε δηλαδή την προσέγγιση και είπαμε όπα.
0: Έχεις δώσει μια διαφορετική διάσταση στον αποχωρισμό μέσα από αυτό εδώ το τραγούδι με τη δική σου ερμηνεία. Πάντως δεν θα σου κρύψω, όταν διάβασα ό,τι είπες στα σχόλιά σου στο Facebook, το νομίζω μου σηκώθηκε η τρίχα όταν το πρώτο άκουσα. Δηλαδή ναι ρε φίλε, και εγώ αυτό ένιωσα.
1: Το λέω και το λέω με όλη την ειλικρίνεια που με βλέπει. Κοίτα να δεις. Σε όλους τους συναδελφούς συμβαίνει να λέμε και τραγούδια σχεδόν διαδικαστικά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν υπήρξε καμία περίπτωση να υποθεί αυτό διαδικαστικά. Δεν λέγεται το τραγούδι αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή ένα τραγούδι που σε παίρνει, σε πιάνει το ίδιο και σε τραβάει. Mm-hmm. Πώς να σου πω. Για μένα δηλαδή ήταν στοίχημα να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ, γιατί όταν βρεθήκαμε και το άκουσα σε μια παρέα, δηλαδή το ακούσαμε.
0: Α, ναι.
1: Μαζί. Ναι, ναι.
0: Το ήξερες, το θυμόσουν εσύ το τραγούδι αυτό?
1: Όχι, δεν το θυμόμουν.
0: Α, δεν το ήξερε.
1: Δεν το θυμόμουν. Και μετά μου ρώτησα, τι είναι αυτό? Και μου λέει αυτό, λέει, είναι παλιό μου. Λέει, το έχει πει η Σοφία. Άσου, πάρα πολύ ωραία, αλλά. Λέω, πω τρελαίνουμε. Θα το πει και εσύ, μου λέει. Έτσι έγινε το.
0: Το να το πεις και εσύ, ας πούμε, θα μπορούσε να το πεις με πλήρη ορχήστρα και τα λοιπά. Εδώ όμως δεν γίνεται.
1: Ναι, εγώ δεν έχω λόγο στο πώς θα ενορχιστρωθεί. Έτσι, αυτό είναι δημιουργού, ας πούμε, έργο, δεν είναι δικό μου. Αλλά μπορεί να είχα και ενστάσεις κιόλας μόνο με ένα πιάνο. Mm-hmm. Ξέρεις τώρα πώς είναι να ακούμε ορχήστρα και νομίζουμε ότι θέλουμε πολλά όργανα. Εδώ δεν χρειάστηκε τίποτα άλλο. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
0: Ναι, γιατί μιλάμε στην ουσία για ένα ζεϊμπέκικο τραγούδι, έτσι, σε ρυθμό ζεϊμπέκικο. Ναι. Αλλά νομίζω είναι από εκείνα τα τραγούδια που το έχεις δείξει εσύ και άλλες φορές και στα live σου, σε απελευθέρωσε ερμηνευτικά με τον τρόπο που υπόθηκε, μάλλον με τον τρόπο που ήθελε η Εύα να το πεις.
1: Ναι, σίγουρα είχα τις οδηγίες της Εύας, έτσι, και αυτό μου λύνει τα χέρια με έναν τρόπο, ώστε να μπω με όλη μου την ψυχή στο κομμάτι. Να βασιστώ στο στίχο που ούτως ή άλλως είναι εξαιρετικός, δηλαδή έκλεισα τα μάτια να μην δω που φεύγεις. Δηλαδή είναι στοιχεί μαχαιριές αυτά τα πράγματα. Δεν είναι. Είναι η απώλεια μέσα στο σκοτάδι, στη νύχτα. Mm-hmm. Αυτό πραγματικά δεν συμβαίνει συχνά. Είναι σαν να βλέπεις μια ταινία, mm-hmm. και εγώ πρωτίστως που το τραγούδισα,
0: ναι.
1: και ο ακροατής που το ακούει. Έτσι. Μια ταινία.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι, πραγματικά. Τώρα, mm. βέβαια, οι μεγάλοι χωρισμοί είναι αυτοί και που δεν εξηγούνται ποτέ.
1: Δεν έχει να κάνει. Δεν εξήγητοι μπορεί να είναι. Uh-huh. Δεν εξήγητοι μπορεί να είναι οι χωρισμοί, αλλά συμβαίνουν δυστυχώς.
0: Mm-hmm. Σιωπηλά. Τουλάχιστον όπως εδώ στο τραγούδι λέει. Βέβαια, το τραγούδι συνεχίζει, μια και μιλάμε τώρα για τους στίχους. Υπάρχει και η αυταπάτη του πάντα μαζί.
1: Βέβαια.
0: Δεν υπάρχει.
1: Τι μας προκαλεί την αυταπάτη.
0: Εντάξει, τώρα τελικά η αγάπη δεν ξέρω αν είναι μια υπόσχεση που ξέρουμε από την αρχή ότι δεν μπορεί να κρατήσει.
1: Τώρα με βάζεις δύσκολο.
0: Δύσκολο είναι αυτό.
1: Εγώ θεωρώ ότι η αγάπη και από τις δύο πλευρές,
0: ναι.
1: μπορεί να μεγαλουργήσει και να φέρει το πιο ωραίο αποτέλεσμα. Η αγάπη είναι αυτή που θα μείνει. Δηλαδή υπάρχει ο έρωτας. Προφανώς.
0: Ναι, ενθουσιασμός.
1: Ανάμεσα σε δύο ανθρώπους,
0: ναι.
1: αλλά εκείνο που ριζώνει η σχέση είναι η αγάπη,
0: έτσι
1: η εκτίμηση, είναι ο θαυμασμός, πολλά πράγματα. Δεν είναι ο έρωτας, είναι μεικτό πράγμα,
0: σωστά.
1: Δεν είναι ένα. Δεν ναι. είναι, ωραία, ερωτεύτηκα. Ωραία,
0: ναι, ναι, ναι.
1: ερωτεύτηκα, αλλά από εκεί και πέρα.
0: Ο έρωτας περνάει, η αγάπη μένει, ακόμη και μετά από ένα
1: δεν
0: χωρισμό.
1: Δεν περνάει ο έρωτας, εγώ θεωρώ ότι δεν περνάει,
0: περνάει
1: ούτε ο έρωτας. Όχι,
0: τι
1: όχι. Δεν περνάει ο έρωτας. Αρκεί να είσαι άνθρωπος που να είσαι ανοιχτός, να μιλάς με τον σύντροφό σου. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα που στείνουν μια σχέση και πάει χρόνια.
0: Χαίρομαι που το βλέπεις έτσι, πραγματικά όμως. Και νομίζω ότι αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια η μεγάλη στην...
1: Δηλαδή η εμπειρία μου αυτό δείχνει. Mm-hmm. Ότι δεν μπορεί να στηθεί κάτι μόνο στον έρωτα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Mm. Ούτε μπορεί να στηθεί κάτι μόνο στην εξωτερική ομορφιά.
0: Mm. Α, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Αλίμονο ήταν και μόνο εκεί.
1: Αυτό. Κι όμως κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να στήσουν σχέση βασιζόμενοι σε αυτό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που δεν είναι μια αυταπάτη κι αυτό.
0: Έτσι.
1: Είναι ψέμα. Είναι ένα ψέμα. Mm. Γιατί η ηλικία, πώς το λένε, στον άνθρωπο θα φανεί ό,τι και να κάνει.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να έχεις νέα ψυχή. Ψυχή, καρδιά νέα, να σκυρτάει η καρδιά.
0: Υπάρχει φωτεινή κάποια φράση μέσα στο τραγούδι, κάποιο στίχος που σ' άγγιξε περισσότερο, ίσως και προσωπικά. Ή όλο το κομμάτι ήταν κάτι.
1: Όλο το κομμάτι, νομίζω. Δεν νομίζω ότι μπορώ να απομονώσω μια σειρά, ας πούμε, ένα στιχάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καθόλου. Είναι όλο το κομμάτι, είναι τέλειο. Για μένα. Mm-hmm. Για μένα. Mm-hmm. Είναι δικιά μου γνώμη και... νομίζω ότι δεν ξέρω. Τα κομμάτια που λες είναι άρτιο, ρε παιδί μου, πως όταν πρώτο είπα τις μέλισσες,
0: ναι.
1: εγώ δεν μπορούσα να το αξιολογήσω, ότι ήμουν πολύ και καινούργια στο χώρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Ζωτής μου λέει, αυτό το τραγούδι Φωτεινή μου έχει άστρο. Και εγώ δεν το πίστευα.
0: Τόσα χρόνια πριν και μετά ήρθε ξανά το τραγούδι αυτό.
1: Ναι, ακόμα ακούγεται.
0: Δηλαδή. Βέβαια, ναι, ναι, και θα ακούγεται. Mm. Αυτή είναι η αλήθεια των μεγάλων τραγουδιών, Φωτεινή Βελεσιότου.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Η διαχρονικότητά τους.
1: Ναι. Έχει ταυτοποιηθεί, ας πούμε, αυτό με μένα.
0: Έτσι είναι. Ναι.
1: Πολλά τραγούδια βέβαια πήγαν χαμένα γιατί ήταν κύρια δύσκολη, είναι κύρια δύσκολη. Αλλά τι να κάνουμε, εγώ τα είπαμε πολύ αγάπη.
0: Ναι, αλλά
1: υπέροχα τραγούδια.
0: Δεν ξέρεις ο χρόνος τι θα φέρει. Αν αύριο μεθαύριο, ας πούμε, αυτό που συνέβη με τις μέλισσες, δεν γίνει και με κάποιο άλλο τραγούδι που αυτή τη στιγμή πιθανά να μην ακούγεται και να έρθει αύριο μεθαύριο και να ξαναγίνει πάλι πολύ μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, επιτυχία, δεν μ' αρέσει η λέξη αυτή.
1: Όχι,
0: να κουμπώσει μέσα μας.
1: Ακριβώς, να το πάρει το ευρύκο κοινό.
0: Έτσι.
1: Εγώ αυτό δεν με ενδιαφέρει η επιτυχία, mm-hmm. οι αριθμοί. Δηλαδή δεν μου λένε τίποτα. Τίποτα δεν μου λένε οι αριθμοί.
0: Πώς γράψατε με τον Στέλιο, μια και έξω?
1: Ο Στέλιος έγραψε και εγώ τραγούδισα πάνω στο Στέλιο. Γνωριζόμαστε, είμαστε φίλοι με τον πατέρα του πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ, τη λέω που ζει. Αλλά το Στέλιο το ξέρω πολύ καλά, από μικρό παιδάκι, ας πούμε.
0: Έκανε σπουδαίος έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι. Έγραψε εκείνος πρώτα,
0: ναι.
1: και μετά έγραψα εγώ.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Ναι.
0: Για πες τώρα, αυτό ήρθε και προχωράει την πορεία του. Ξεκίνησε στην ουσία τώρα, ούτε μήνα έκλεισε από την πρώτη του κυκλοφορία.
1: Α, λιγότερο,
0: ναι, λιγότερο. Ναι, στα μέσα Απρίλη ήταν. Κάπου εκεί. Μετά το Πάσχα δεν ήταν, λίγο μετά το Πάσχα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν,
1: ναι.
0: Τι άλλο ετοιμάζεις για το επόμενο διάστημα?
1: Α, να θα μου πεις. Όλα τα μυστικά η Άγη. έχω τραγούδια έτοιμα. Τα σκαριά δηλαδή που είναι έτοιμα να τα ερμηνεύσω.
0: Ναι.
1: Και βέβαια το καλοκαίρι τώρα, ξέρεις, είναι μια εποχή που αρχίζει το τρέξιμο το ωραίο. Ναι. Με συναυλίες, και θα είναι και χαρά μου να έρθω και προς τα μέρη σας.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι, ναι. Μακάρι, δεν ξέρω. Γιατί...
0: Εκτός και αν ξέρεις κάτι και δεν θες να πεις.
1: Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω κάτι.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω κάτι ακόμα. Μέχρι Χαλκιδική ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Φτάσω. Αλλά πιο πάνω δεν έχω κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Με ποιον συνταξιδεύεις αυτό το καλοκαίρι, μια και το ανέφερες?
1: Αυτό ήταν.
0: Έκπληξη είναι.
1: Ότι... Όχι, δεν είναι. Όχι. Έκπληξη. Είναι ένα σχήμα που έγινε φέτος.
0: Ναι.
1: Και πώς γίνεται τώρα. Είναι η πρώτη φορά που παίζω χωρίς μπουζούκι.
0: Τι δηλαδή. Λες τώρα.
1: Ναι, ναι. Παίζω. Τα όργανα θα σου πω πρώτα και μετά τα όργανα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παίζω με ηλεκτρική κιθάρα, με σαντούρι, αντί για μπουζούκι δηλαδή, το ορθογόνιο μπουζούκι που το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το τραπέζιο μπουζούκι. Ναι. Με τύμπανα και βιολί.
0: Τι λες τώρα. Ακούγεται...
1: Ναι, παρουσίασα την παράσταση αυτή και στο Κύπερο και στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στα Γιάννη, στην Κέρκυρα. Και ήταν πάρα πολύ ωραία πράγματα κάναμε. Ήταν και μαζί μας και η Κική Μαυρίδου,
0: ναι.
1: Ηθοποιός. Και κάναμε εξαιρετικά πράγματα. Και θα ήθελα να πω ότι αυτά τα παιδιά με φρόντισαν τόσο πολύ. Είναι νέα παιδιά. Ο μεγαλύτερος είναι 41.
0: Mm-hmm. Έτσι. Νέα παιδιά.
1: Κάτι τέτοιο. Ναι. Νέα παιδιά με όρεξη. Και δεν μου ήλυψε καμία στιγμή το μπουζούκι. Μπορεί και να έχω και μπουζούκι το καλοκαίρι σε κάποια live, αλλά εκτός, γιατί δεν θα είναι το σαντούρι, θα είναι το μπουζούκι. Δηλαδή αυτό το έχουμε έτσι κάνει. Mm. Αλλά είναι ο Δημήτρης ο Μπαζάνης, είναι ο ορχιστρωτής και ο κιθαρίστας.
0: Ναι.
1: Ένα παιδί μάλαμα που λέω εγώ, δοκιμάμαι, και αυτός εργάζεται για μένα. Η Αγγελική Παρδάλη είναι στο σαντούρι και στο τραγούδι. Στα τύμπανα είναι ο Μάνος Ναζλής και στο βιολί είναι ο Ανέστης Πιαρτσιανίδης και στο τραγούδι.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε μια μπάντα τρελή, υπέροχα πλάσματα, γεμάτα διάθεση και ναι, μόνο χαρά μου δίνουν αυτά τα παιδιά.
0: Χαίρομαι που σ' ακούω έτσι πραγματικά και
1: σίγουρα.
0: Οι παραστάσεις αυτές θα είναι μοναδικές αφού περάσαν από τα μεγάλα κέντρα και καιρός είναι το καλοκαίρι που έρχεται να κάνουν την εμφάνισή τους και παντού, όπου γίνεται να πάει.
1: Και παίξαμε στο Κύπερο και ήταν, το αδιαχώρητο, ήταν πάρα πολύ όμορφες βραδιές και το χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ, παίξαμε με μεγάλη ενέργεια και νομίζω ότι το...
0: Πρέπει να συνεχίσουμε.
1: Προχωράμε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και εντάξει, με τις παραστάσεις από τραγούδια, τι μου είπες, ότι έχεις τα σκαριά,
1: αλλά
0: ακόμη
1: δεν
0: είναι έτοιμα.
1: Ναι. Δεν είναι ακόμα έτοιμα.
0: Ωραία,
1: όχι,
0: ωραία,
1: θα τα μαρτυρήσω,
0: ωραία.
1: Αλλά είναι, υπάρχουν αρκετά.
0: Εντάξει, με την πρώτη ευκαιρία, έτσι κι αλλιώς θα ξαναβρεθούμε.
1: Ναι.
0: Πολύ χάρηκα που σ' άκουσα, πραγματικά. Είναι τιμή και χαρά κάθε φορά που συναντιόμαστε, Φωτεινή Βελεσιώτη.
1: Για μένα, το ξέρεις. Είναι αυτή η αγάπη που έχουμε εμείς.
0: Έτσι.
1: Νομίζω ότι διαχέεται και στον κόσμο που μας ακούει. Λίγο γνωριζόμαστε, αλλά πολύ αγαπιόμαστε.
0: Έτσι.
1: Γιατί σε εκτιμώ πάρα πολύ και σαν άνθρωπο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας.
1: Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Γεια χαρά.
1: Εσύ, γεια σε όλους.

Αυτό το σπουδαίο τραγούδι της Εύας Λουκάτου που ήρθε έτσι, λιτά, με ένα πιάνο από τον Στέλιο Φραγκούς και την υπέροχη Φωτεινή Βελεσιώτου που ήταν μαζί μας λίγο πριν. Αύριο, Νόνικα Μαλκουτζή μαζί μας και ο Δημήτρης Μπαλογιάννης που θα μας παρουσιάσει το σπίτι του. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Ήταν ο Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, η Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Καλό απόγευμα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έτοιμες να αναλάβουν δράση είναι οι Αμερικανικές δυνάμεις στα ασθενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, τονίζοντας πάντως ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη παραμένει σε ισχύ και ότι ο στόχος της αποστολής είναι να παραδοθεί εκ νέου έλεγχος της περιοχής στις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ντάν Γιόργενσεν, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα ασθενά του Ορμούζ. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Όπως αποκάλυψε, η Κομισιόν έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι και στα 103 δολάρια το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινά η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με πρώτη στάση το Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο κ. Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται οι φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη η τηλεδιάσκεψη του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη με τη διοίκηση της εταιρείας και μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Δήμαρχος θα συγκαλέσει έκτακτη ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στην ολομέλεια της Βουλής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε μια ιστορική τελετή, μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σήμερα, 27 χρόνια μετά την προηγούμενη φορά που είχε απευθυνθεί στο νομοθετικό σώμα. Ο Πατριάρχης υπογράμμισε τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο, ενώ τάχθηκε απέναντι στον ρατσισμό και τις διακρίσεις. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας του απένιμε το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη η δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Με επιβάτη τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στελέχη του ΟΣΕ και της Hellenic Train, πραγματοποιήθηκε σήμερα δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα προς τη Φλόρινα με στάση στο Αμίντεο, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της ιδεροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Φλόρινας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, η γραμμή θεωρείται πλέον ασφαλής και λειτουργική, με δυνατότητα ανάπτυξης ταχυτήτων έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος που χθες το πρωί μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με σφυρί και απειλούσε τους υπαλλήλους. Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να κρατηθεί στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη νότια, νότια ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
0: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarpelas συναντά την Μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Like last summer, διότι σήμερα είναι τελώς καλοκαιρινός ο καιρός, καλοκαιράκι 2026 loading, εντελώς καλοκαίρι, σας θέλουμε όλους εδώ, όπως και το προηγούμενο καλοκαιράκι. Καλώς ήρθατε, πώς είστε, τι μου κάνετε, τα σέβη μας. Άκου να δεις, μια εκπομπή τέχνης και λόγου, λέμε τώρα, να μείνετε εδώ στον 102 και θα τα μαθαίνετε όλα, αφενός από τους τίτλους ειδήσεων, πάει και η φωνή, ακόμα δεν ξεκίνησα, και αφετέρου φυσικά για τις ενημερωτικές εκπομπές, αλλά από αυτή την εκπομπή τα μαθαίνετε όλα τα άλλα, τα παραλυπόμενα, δηλαδή κίνηση, καιρό, τοπικά νέα, μουσικά νέα, τα πάντα όλα είπαμε, πάντα με χαμόγελο. Ζωή Κουτελοπούλου, η ζωή είναι ωραία, στην τεχνική υποστήριξη, 5-5 του 2026, 5 του Μάη, μεγάλη γιορτή σήμερα, γιορτάζει η Ειρήνη, να πούμε χρόνια πολλά στη δικιά μας την Ειρήνη την Γκέλη, ξεχνάω καμία άλλη Ειρήνη που έχουμε εδώ, ζωή, όχι. Λοιπόν, Τόνιος Φλέρης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Καθημερινά κοντά σας 5 με 7. Το απόγευμα θέλουμε να γίνουμε η καθημερινή σας συνήθεια. Βάλτε μας την παρέα σας και δεν θα χάσετε. 5 λοιπόν του Μάη, στα 13 λεπτά μετά τις 5, 21 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης καλοκαίρι. Εγώ είδα μέχρι και σανδάλι σήμερα. Είδα μέχρι και σορτσάκι. Είδα και καλοκαιρινό φορεματάκι. Είδα έτσι και γενικότερα πιο ωραία διάθεση. Φυσικά είχε λίγο κίνηση στους δρόμους της πόλης, αλλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα βαίνουν πάρα πολύ καλά. Γενικότερο ο καιρός είναι για να πηγαίνεις βόλτες στην παραλία, για καφεδάκια, για τσιπουράκια, για κρασάκια, για βουτίτσες στη θάλασσα ενδεχομένως σιγά σιγά, ένα ποδαράκι, μετά δεύτερο και κουλουπού κουλουπού. Λοιπόν, χρόνια πολλά είπαμε στην Ειρήνη, σε όσους έχουν γενέθλια, να πω χρόνια πολλά στην Έρη, τη φίλη μου που σήμερα έχει γενέθλια, είμαστε στο ζώδιο του Ταύρου. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι διεθνής ημέρα μεών, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, είναι Παγκόσμια ημέρα άσθματος, είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, η οποία θα έπρεπε να είναι κάθε μέρα για την υγιεινή των χεριών, δεν το συζητάω καν. Και φυσικά σήμερα, μεταξύ άλλων, η αλήθεια είναι, είναι μια έτσι μελανή σελίδα στην ιστορία αυτή. Σαν σήμερα 5 του Μάη του 2010, είμαστε τώρα ήδη 16 χρόνια μετά, οι Έλληνες τότε βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία εκεί στην Οδό Σταδίου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα 16 χρόνια μετά παραμένουν ατιμώρητοι και περιμένουμε να δούμε πότε θα δοθεί αυτή η περιβόητη δικαιοσύνη. Και επειδή είπα για μελανούς καιρούς, η αλήθεια είναι τις προάλλες, τέλος πάντων σε ένα ταξίδι που έκανα στη Φραγκφούρτη, μου έκανε μεγάλη εντύπωση που πάνω στη γέφυρα, πάνω στη Φραγκφούρτη, είχε τα ελληνικά γράμματα λέγοντας πλέον επί ίνοπα πόντιον, πλέον επί ίνοπα πόντο να το πω σωστά, επαλόθρωους ανθρώπους. Αυτό υπάρχει στην γέφυρα στην Φραγκφούρτη, διότι μιλάμε για μελανούς καιρούς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σας θέλουμε όλους στην παρέα μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή. Εννοείται ότι θα συνεχίσουμε με τη δεκαετία που εξυμνούμε, δεν μπορούμε να τη βγάλουμε από μέσα μας. Αιτήλα, all the way. Βιζάς, εννοείται, και Fade to Grey για τη συνέχεια.

Απόγευμα Τρίτης, 5 του Μάη του 2026. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Μεγάλη γιορτή σήμερα, είπαμε. Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει. Και λέγαμε νωρίτερα, έτσι επιστημονικά πάντα πράγματα, για το ότι όσοι έχουν γενέθλια αυτή την περίοδο βρίσκονται στο ζώδιο του Ταύρου. Ένα ζώδιο, σου λέει, αφήνει οριστικά πίσω του την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του, σύμφωνα πάντα με τους αστρολόγους. Ο Ταύρος, λοιπόν, έχει βγει πλέον, για όσους είστε Ταύροι και μας ακούτε, έχει βγει, λέει, πλέον από την πιο δύσκολη φάση της ζωής του. Από το 2018, σου λέει, μέχρι και σήμερα η ζωή σας έχει αλλάξει ριζικά, δεν τα βρήκατε εύκολα δηλαδή οι Ταύροι, και όταν τα πράγματα δυσκολεύουν δεν είναι στη φύση των Ταύρων να διαχειρίζονται τόσο έντονες ανατροπές που μπορεί να φέρνει ο ουρανός. Από αλλαγές στις σχέσεις μέχρι μεταβολές στην ταυτότητα, η αστάθεια γενικά μας οδηγεί όλους εμάς τους Ταύρους εκτός ισορροπίας. Γενικά ο Ταύρος, επειδή είναι ζώδιο της γης, δεν θέλει έτσι αλλαγές, δεν θέλει μεταβολές, θέλει σταθερότητα. Πλέον όμως σου έχω καλά νέα. Η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη, διότι σου λέει ο ουρανός έχει περάσει το ζώδιο των Διδύμων, άρα εσείς οι Δίδυμοι τώρα θα δυσκολευτείτε. Σύμφωνα με τους αστρολόγους, οι Ταύροι μπαίνουν σε ένα νέο κεφάλαιο, άντε να το δούμε και αυτό, ευκολίας, αυθονίας και ευκαιριών. Όχι ότι είμαι Ταύρος, η αλήθεια είναι από το 20, άντε, πες όχι από το 18. Από το 20 μέχρι και τώρα, τα πράγματα τουλάχιστον προσωπικά για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Είτε πρόκειται, σου λέει, όμως από εδώ και πέρα για αναγνώριση στη δουλειά, είτε για νέες γνωριμίες, να το δω και αυτό και να μην το πιστέψω, αυτή η αλλαγή ενέργειας αναμένεται να βελτιώσει αισθητά την καθημερινότητα των Ταύρων, καθώς η σταθερότητα επιστρέφει και όλα πλέον, αγαπημένοι Ταύροι και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, όλοι, λέει, όλα θα αρχίσουν ξανά να βγάζουν νόημα για εμάς τους Ταύρους που ταλαιπωρηθήκαμε, η αλήθεια είναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για όσους θα πιστεύουν αυτά. Σίγουρα όμως βλέπουμε τον ήλιο πάνω από το κεφάλι μας, οπότε σίγουρα σας λέμε ότι η ηλιοφάνεια αναμένεται και σήμερα Τρίτη. Η θερμοκρασία εδώ στην πόλη κυμαίνεται από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες όμως περιμένουμε συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης και θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου αναμένονται τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Καθώς πλησιάζουμε στα μέσα της εβδομάδας, οι αέριες μάζες από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής φέρνουν σκόνη, η οποία, αφρικανική, η οποία θα επηρεάσει κυρίως δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Ιδιαίτερα έντονη αναμένεται η παρουσία της σκόνης την Πέμπτη και την Παρασκευή, με λασποβροχές σε ορισμένες περιοχές. Αλλά από αύριο και κυρίως την Πέμπτη, οι άνεμοι, λέει, θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός παραμένει ηλιόλουστος, με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασίες που φτάνουν έως και στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένουμε αξιόλογες βροχές. Παρασκευή και Σάββατο θα υπάρξουν κάποιες τοπικές βροχούλες, κυρίως στο Ιόνιο, Ηπειρωτικά και Ανατολικό Αιγαίο. Από την Κυριακή και μετά οι θερμοκρασίες αυξάνονται περαιτέρω, με ένα θερμό ανοιξιάτικο καιρό που, αν μη τι άλλο, θυμίζει καλοκαίρι. Συνολικά, έτσι για να επιλογικά να σας τα πούμε, η χώρα προετοιμάζεται για ένα διάστημα με έντονη από τη μία αφρικανική σκόνη, σημαντική όμως άνοδο της θερμοκρασίας, γεγονός που επηρεάζει την καθημερινότητα και την ποιότητα του αέρα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα και τις παράκτες περιοχές, γιατί μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί πλήττονται και από αλλεργίες αυτό το χρονικό διάστημα. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για ήλιο, έχει λίγο και κίνηση, να πούμε, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Νίκης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Πάμε, blister in the sun.

Κλασικό διαχρονικό από τα 70s, υπέροχο, Stories Darling. Πού είστε αγαπημένοι, πού είστε αυτό το απόγευμα της 3ης 5 του Μάη. Ελάτε εδώ στην όμορφη παρέα του Άκου να δεις. Στον 102.3 σας είπαμε ότι έχουμε υπέροχο καιρό, σχεδόν καλοκαιρινό θα έλεγε κανείς, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Έχουμε λίγο αφρικανική σκόνη εκεί στα μέσα της εβδομάδας, όχι κάτι να μας ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα. Έχουμε λίγη κινησούλα στο κέντρο της πόλης, αλλά έχουμε εδώ την καλύτερη παρέα. Άσε που εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, εκτός από την Ειρήνη που γιορτάζει και είσαι Ταύρο, σου είπαμε τα ευχάριστα νέα ότι πάει επιτέλους εκείνη η μακρά περίοδος των δυσκολιών. Από εδώ και πέρα, αυθονία και ευημερία. Επίσης, εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις γενέθλια παρέα με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος των Echo and the Bunnymen, τον Ian McCulloch, ο οποίος σήμερα γίνεται 67 ετών. Echo and the Bunnymen είναι το συγκρότημά του. Γεννήθηκε στο Λίβερπουλ στην Αγγλία ο συγκεκριμένος. Έχω και άλλες πληροφορίες για τον συγκεκριμένο, τις οποίες δεν τις βρίσκω. Ναι. Σχημάτισε το group το 1978, γνώρισε επιτυχία κυρίως εκεί τη δεκαετία του 80, με τραγούδια φυσικά που όλοι αγαπήσαμε, το Killing Moon, Proud to Fall κτλ. Πάμε με Echo and the Bunnymen και χρόνια σου πολλά εσένα που έχεις γενέθλια. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3, αφού πρώτους σου υπενθυμίσουμε και θέλουμε και μια φωτογραφία σου, ρε αδελφέ. 6930-078-228 στο Viber. Θέλουμε και τις καλησπέρες σας και να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό απόγευμα. Αλλά στείλτε μας και μια φωτογραφία να σας βλέπουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας και να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό απόγευμα. Αλλά στείλτε μας και μια φωτογραφία να σας βλέπουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τηλεδιάσκεψη Δημάρχου Θεσσαλονίκης με εκπροσώπους της Ryanair αυτή την ώρα για το θέμα της παραμονής της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η ιστορική ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για το θαύμα του ελληνισμού και του χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το στενό του Ορμούζ. Εχμηρές αναφορές εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τον Χάρη Καστανίδη. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε ότι του είμαι βάρος και έλεγχος για τις πολιτικές αποφάσεις που θα πάρει, δήλωσε στον 102 FM. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πιθανή η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ενδεχομένως μολύθηκαν πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο. Επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Ελλάδα μέσα στο 2026 προανήγγειλε σε επίσκεψη στην ΕΡΤ η Kimberly Guilfoyle. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα το 1969 η Creedence Clearwater Revival κυκλοφορούν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Bad Moon Rising, το οποίο θα φτάσει μέχρι και τη δεύτερη θέση του Billboard Hot 100 και την πρώτη των βρετανικών single charts και θα παραμείνει για 3 εβδομάδες. Παραμείνετε στην όμορφη παρέα μας. Άκου να δεις τον 102 της R3 απόγευμα 3ης 5 του Μάη. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Στάθη που μας ακούει εκεί από το αμαξοστάσιο. Ζωή, Στέλλα, Χρήστος, έχετε όλοι χαιρετισμούς. Φίλε Στάθη, μας λείπεις, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Φιλιό, η οποία, Φιλιό μου, είναι λες και είσαι στην εκπομπή μέσα. Τώρα θα έλεγα για τη γιορτή του βιβλίου, την τετραήμερη γιορτή του βιβλίου που ξεκινάει από 7 του Μάη έως και 10 Μαΐου. Αναφέρομαι στην 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, με συγγραφείς από όλο τον κόσμο, με δράσεις για παιδιά, για εφήβους και τιμόμενη χώρα, τη Βουλγαρία, με πάνω από 300 εκθέτες, εκδότες, πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, πολλούς Έλληνες και ξένους συγγραφείς, εκατοντάδες εκδηλώσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων για όλα μα όλα τα κοινά. Η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει δυναμικά, ακόμα μεγαλύτερη, από τις 7 την 5η έως τις 10 του Μάη, επιβεβαιώνοντας το ρόλο της ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της ευρύτερης περιοχής. Ξαναλέω, τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία, με έντονη έμφαση στο παιδικό, στο εφηβικό βιβλίο, με μία σειρά καινοτομιών στους εκθεσιακούς χώρους, όπως υπάρχει και ένα νέο lounge για ξεκούραση, για ανάγνωση. Η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να φέρει ακόμα περισσότερους αναγνώστες σε επαφή με τον κόσμο του βιβλίου, γιατί είπαμε, σαν το βιβλίο δεν έχει, αναδεικνύοντας τη φιλαναγνωσία ως βασικό της άξονα. Άσε που πρέπει να προμηθευτεί σιγά σιγά και τα βιβλία που θα διαβάζει στην παραλία. Πραγματοποιείται, να ξέρετε, να γνωρίζετε, σε 4 περίπτερα εδώ στη ΔΕΘ, στο 12, 13, 14 και 15, και αποτελεί ένα υβριδικό μοντέλο έκθεσης, συνδυάζοντας και εμπορικό και επαγγελματικό και πολιτιστικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, 400 εκθέτες περίπου, 25 ξένοι συγγραφείς, 434 εκδηλώσεις για ενήλικες, για παιδιά, από τις 7 έως τις 10 του Μάη στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η μεγάλη γιορτή του βιβλίου έφτασε και είπαμε, σαν το καλό βιβλίο δεν έχει. Και σκεφτόμουν τώρα, ξέχασα τον τίτλο του βιβλίου που διαβάζω εγώ τώρα, να σας πω την αλήθεια. Α, ναι, σκέφτομαι να βάλω ένα τέλος. Όχι, δεν σας το λέω αυτό. Έτσι λέγεται το βιβλίο που διαβάζω τώρα, το οποίο νομίζω έχει γίνει και ταινία. Στα ωραία και στα χαλαρά του διαδικτύου λέει, μιλάτε γαλλικά? Με ουί. Πώς είναι το 7 στα γαλλικά? Λεφτά. Εντάξει, θα σας ειδοποιήσουμε. Να καλησπέρισω και το φίλο μας τον Κώστα που βρίσκεται στην όμορφη παρέα μας. Σας θέλουμε εδώ, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 6930-078-228. Και επειδή σαν σήμερα το 1970 στην πρώτη θέση στο Billboard Hot 100 από τη μία βρίσκονται οι Jacksons, από την άλλη οι Beatles, από την άλλη βρίσκεται το συγκεκριμένο τραγούδι, το Spirit in the Sky, και η Guess Who με το American Woman, πάμε λίγο Spirit in the Sky. Καλώς μπαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Υπέροχος καιρός, 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή.

Κώστα μου, περιμένω την παραγγελία σου σε τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είσαι εδώ, αλλά περιμένω και την παραγγελία σου σε τραγούδι να ξέρεις. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Τρίτης 5 Πέμπτου του 2026 και αφού σας είπαμε για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που θα λάβει χώρα από τις 7 ως τις 10 του Μάη στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, φυσικά αναφέρομαι σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του βιβλίου με τιμόμενη χώρα την Βουλγαρία, πάμε και σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε μια τεράστια σκακέρα ετοιμάζεται να μεταμορφωθεί τις επόμενες ημέρες η πλατεία Αριστοτέλους εδώ στην πόλη μας, εκεί όπου θα ξεκινήσουν παρτίδες σκάκι με τα μαύρα και τα άσπρα πιόνια να μετακινούνται με στρατηγική ικανότητα πάνω στα ξύλινα τετράγωνα ως φόρος τιμής στα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Δεν θα είναι μία απλή αθλητική διοργάνωση, αλλά μία πράξη μνήμης, αφού κάθε σκακιστική παρτίδα θα αποτελεί και ένα συμβολικό διάλογο με το παρελθόν, μία υπενθύμηση της ιστορικής μνήμης. Την Κυριακή, 17 του Μάη, θα συμβεί αυτό στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Η νέα γενιά ετοιμάζεται να συναντήσει την ιστορία, μετατρέποντας τη γνώση σε βίωμα και τη μνήμη πάντα σε ευθύνη. Έρχεται λοιπόν το τέταρτο σκακιστικό τουρνουά στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και ξέρω πότε είναι ακριβώς η ημερομηνία, γιατί την ίδια μέρα έχω και γενέθλια, 19 του Μάη. Γεμίζει λοιπόν σκακέρες ή Αριστοτέλους. Σκάκι έπαιζα μικρή, αλλά μετά το γύρισα στο τάβλι. Η αλήθεια είναι. Και τάβλι και πλακωτό και πόρτες και φεύγα. Αυτά δεν ήταν τα παιχνίδια. Τώρα τα έχω ξεχάσει ζωή ακόμα και αυτά. Λοιπόν, και επειδή σας λέγαμε ότι είναι λίγο σαν καλοκαιράκι ο καιρός, αχ, τι μας κάνει τώρα. Ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στην κουζίνα του Στούντιο 4 μας φτιάχνει ζυμαρικά με λουκάνικο Φραγκφούρτης. Που σας έλεγα νωρίτερα ότι πήγα στη Φραγκφούρτη και σε μία γέφυρα έχει μία ελληνική επιγραφή. Άσχετο. Πάμε να συνεχίσουμε. Somewhere, someone in summertime, διότι σαν σήμερα το 1984, άκου να δεις τώρα, ο Σκοτσέζος τραγουδιστής και τραγουδοποιός του συγκροτήματος Απλά Μυαλά, Simple Minds, ο Jimmy O'Kerr, παντρεύεται την Αμερικανίδα τραγουδίστρια των Pretenders, την Chrissy Hyde. Χωρίζει από την Chrissy Hyde και παντρεύεται μετά πια, την Patsy Kensit.

Μ' αρέσει που με ρωτάει η ζωή, ποια είναι η Patsy Kensi. Τι είναι η δεύτερη σύζυγος του Jimmy Kerr από τους Simple Minds. Η πρώτη του σύζυγος είναι η Chrissy Hyde, η οποία, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1984 στο 1990, και μετά με την Patsy Kensi, Take These Dogs Away From Me, που είναι και ηθοποιός και τραγουδίστρια, μια ξανθιά τέλος πάντων. Ήταν με αυτή παντρεμένος από το 1992 στο 1996. Τη σημερινή του έτσι κατάσταση, η αλήθεια είναι δεν την ξέρω. Ας μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας ενημερώσει στο 2313-338-420. Εδώ είμαστε 5 του Μάη του 2026. Εμείς βλέπουμε, ξέρετε, τη φωτεινή, την αισιόδοξη, τη χαρούμενη πλευρά της ζωής και ψάχνουμε, είναι η αλήθεια, είναι με δυσκολία, αλλά βρίσκουμε την ευχάριστη είδηση της ημέρας. Θέλω να πάω σε αυτό το παιδί να το χαίρονται οι γονείς του, στο Βίκτορα τον Γιαννικόπουλο, έναν επιστήμονα 15 ετών που συνεργάζεται σε ηλικία μόλις 15 ετών με την NASA. Τι είπε και για την κβαντική φυσική, αλλά και για τη συνεργασία του με την NASA. Είναι μαθητής τρίτης γυμνασίου και ήδη από την ηλικία των 13 ετών ο Βίκτορας συμμετείχε σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς, τους οποίους εννοείται ότι κέρδισε. Μπράβο, παλικάρι μου, φτού σου, παλικάρι μου, να είσαι γερό και τυχερό. Όταν κλήθηκε δε να εξηγήσει τι είναι η κβαντική φυσική, το οποίο αποτελεί και αντικείμενο εννοείται του ενδιαφέροντός του, ανέφερε χαρακτηριστικά, ορίστε να μαθαίνουμε κι εμείς, ένας τομέας της φυσικής είναι η κβαντική, που ασχολείται με τον μικρό κόσμο, δηλαδή τα άτομα, τα σωματίδια, και όχι με τα καθημερινά πράγματα με τα οποία ασχολείται η φυσική. Μας λέει πώς ξεκίνησε, γενικότερα μας λέει και για τους γονείς του μίλησε, ότι ήταν εκεί πάντα φυσικά να τον βοηθήσουν και θα ήθελε στο εγγύς μέλλον να συνδυάσει την ιατρική με την αστροφυσική, να κάνεις όλα σου τα όνειρα πραγματικότητα. Μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σε αυτά τα παιδιά που είναι η περιουσία μας και των μέλλον μας. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2006, οι καυτές κόκκινες πιπεριές Red Hot Chili Peppers κυκλοφορούν στην Ευρώπη το ένατο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Stadium Arcadium. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κυκλοφορήσει 4 μερούλες μετά, μόνο την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του πουλάει στην Αμερική 450.000 αντίτυπα, κάνει και την εμφάνισή του στο Billboard 200, κατευθείαν στο νούμερο 1, και στα Grammy Awards κερδίζει ένα σωρό βραβεία, ενώ το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούμε τώρα, το Danny California, κερδίζει βραβείο Best Rock Performance by a Duo or a Group with Vocal και Best Rock Song. Και τι θα παίζουμε εμείς, τα καλύτερα λέμε.

την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα. Έχω σημειώσει το τραγούδι που μου ζήτησες και μιας και μιλάω για τραγούδια που μας ζητήσατε, θα κλείσω με μια δική σας παραγγελιά και οδεύω με το συγκεκριμένο τραγούδι στις ειδήσεις των 6. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, αυτό το υπέροχο ανοιξιατικό καλοκαιρινό απόγευμα της Τρίτης, 5 του Μάη. Ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Μήνες στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν το απόγευμα ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνάς τους αντιμετωπίζουν επί του παρόντος επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν που προέρχονται από το Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι θόρυβοι που ακούγονται σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στην αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούζ και ντρόουν από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανέφερε το Υπουργείο στο X. Έτοιμες να αναλάβουν δράση είναι οι Αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, τονίζοντας πάντως ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη παραμένει σε ισχύ και ότι ο στόχος της αποστολής είναι να παραδοθεί εκ νέου έλεγχος της περιοχής στις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Όπως αποκάλυψε, η Κομισιόν έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων, εφόσον χρειαστεί, για την ασφάλεια εφοδιασμού. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούτ Πεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του. Ξεκίνησε η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Ζαγκέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο κ. Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις θεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν. Μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται οι φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη με τη διοίκηση της εταιρείας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Δήμαρχος θα συγκαλέσει έκτακτη ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στην Ολομέλεια της Βουλής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε μια ιστορική τελετή, μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 27 χρόνια μετά την προηγούμενη φορά που είχε απευθυνθεί στο νομοθετικό σώμα. Ο Πατριάρχης υπογράμμισε τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο, ενώ τάχθηκε απέναντι στο ρατσισμό και τις διακρίσεις. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το απένιμε το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πληρής αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η Ελληνική Λύση. με επιβάτη τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στελέχη του ΟΣΕ και της Hellenic Train, πραγματοποιήθηκε σήμερα δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα προς τη Φλόρινα με στάση στο Αμίντεο, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Φλόρινας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, η γραμμή θεωρείται πλέον ασφαλής και λειτουργική, με δυνατότητα ανάπτυξης ταχυτήτων έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος που χθες το πρωί μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με σφυρί και απειλούσε τους υπαλλήλους. Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να κρατηθεί στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλού. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η ανεμινότη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Είναι καλοκαιρινό. Χορεύουμε Μποσανόβα, εδώ παρέα με τη Ζωή την Κουτελοπούλου. Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Τρίτης, 5 του Μάη. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα μεγάλη γιορτή. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Άκου να δεις τώρα. Ο Βασίλης Ολέκας έρχεται στη Θεσσαλονίκη για δύο βράδια, στη μικρή σκηνή εκεί στην Τούμπα, στις 6 και 7 του Μάη, στις 9.30 το βράδυ. Μαζί του θα βρίσκονται και οι κιθαρίστες, ο Νίκος Σπάθας και ο Χρήστος ο Ευαγγελάτος, σε μια παράσταση με τραγούδια από τη δισκογραφία του και όχι μόνο. Save the dates λοιπόν, 6 και 7 του Μάη στις 9.30 και η είσοδος είναι στα 15 ευρώ. Αλλά αν με ρωτάς σήμερα Τρίτη 5 του Μάη, ποιοι θα βρίσκονται στη μικρή σκηνή, τα Καλογεράκια, ήτι ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης, σε μια παράσταση 10 χρόνων μουσικής ποίησης και αφήγησης, βρίσκονται σήμερα Τρίτη 5 του Μάη στη μικρή σκηνή στις 9.30 και το εισιτήριο, πάντα σας τα λέμε αυτά, είναι στα 15 ευρώ. Τι ήθελα και τώρα αυτό, μάνα μου. Έρχεται λέει στην Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο 2026. Αυτό μας έλειπε τώρα. Εθιμοτυπική επίσκεψη, για να τα λέμε όλα από την αρχή, πραγματοποίησε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Kimberly E. Guilfoyle, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, σε μια επίσκεψη που συνδύασε από τη μία θεσμικό χαρακτήρα αλλά και προσωπικές αναφορές από το παρελθόν της στο χώρο της δημοσιογραφίας. Μέχρι εδώ πάρα πολύ ωραία. Την Αμερικανίδα, μάλιστα πρέσβυρα, υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος, ο κ. Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, οι οποίοι μαζί με τον κ. Βασίλη Θωμόπουλο, δηλαδή τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, αλλά και άλλα στελέχη του οργανισμού, την ξενάγησαν στους χώρους του ραδιομεγάρου. Βέβαια, σε πολιτικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και των ερωτήσεων που δέχθηκε η Kimberly, ανέφερε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται, όχι ενδέχεται, το είπε σχεδόν σαν σίγουρο, εγώ βάζω το ενδέχεται, θα επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026, να μας πείτε όμως και πότε, για να ξέρουμε, να γνωρίζουμε. Λοιπόν, θα συνεχίσω με διασκευές τραγουδιών, εννοείται από τα 80's, έτσι κάτι τις πειραγμένες. 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι, δυνατά συνεχίζουμε. Τηλέφωνο, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 6930-078-228, 21 βαθμοί Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε υπέροχο ήλιο εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τις καλησπέρες μας στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη βόλτα, στην εργασία, οπουδήποτε ακούτε. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, μείνετε στην παρέα.

τι σου αρέσει περισσότερο, το original ή αυτό το πειραγμένο, το χορευτικό ή διασκευή. Δεν ξέρω, εσύ αποφασίζεις. Εδώ είμαστε, ακούνα δει, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 3ης 5 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Πάμε να στρώσουμε χαλιά. Θα μου πεις όχι, το Μάη συνήθως τα βγάζει τα χαλιά, αλλά εγώ θα σε πάω σε άλλα χαλιά, κόκκινα χαλιά. Στο Met Gala, σας λέγαμε χθες για το πάρτι της Ann Wintour πριν από το Met Gala. Λοιπόν, το Met Gala πραγματοποιήθηκε ως ήθιστε τώρα το βράδυ της Δευτέρας 4 του Μάη, χθες δηλαδή στη Νέα Υόρκη, και οι εμφανίσεις των επωνύμων στο κόκκινο χαλί, βασισμένες στο θέμα η μόδα ως τέχνη, αν μη τι άλλο σου λέει, εντυπωσίασαν. Εμένα τίποτα δεν μου άρεσε, το λέω ξεκάθαρα. Ανάμεσα στα πρόσωπα που παρευρέθησαν ήταν η Beyoncé και ο σύζυγός της, ο Jay-Z, μαζί με την κόρη του, την Blue Ivy, αλλά και η Nicole Kidman, την οποία συνόδευε επίσης η κόρη της, η Sunday Rose, με τις δύο νεαρές γυναίκες να σπάνε έναν από τους πιο βασικούς κανόνες της εκδήλωσης, διότι σου λέει κάθε καλεσμένο στο Met Gala πρέπει να είναι 18 και πάνω. Αλλά οι συγκεκριμένες, επειδή συνοδεύονταν από τους γονείς τους, οπότε μπόρεσαν και αυτές να παραβρεθούν. Οι 14χρονοι Blue Ivy αλλά και οι 17χρονοι Sunday Rose πήγαν στον Gala μαζί με τις διάσημες μητέρες τους, οι οποίες, αξίζει να σημειώσω, ήταν συμπρόεδροι της εκδήλωσης μαζί με τη Lauren Sanchez, του Bezos, η γνωστή, και την Ann Wintour, επίσης τη γνωστή πρώην διευθύντρια γνωστού περιοδικού, Ο Διάβολος Φοράει Πράντα, κουλουπού κουλουπού. Επίσης, μεταξύ άλλων, είδαμε, εννοείται, την Kim Kardashian, η οποία φορούσε ένα πράγμα, δηλαδή πάλι. Εντωμεταξύ, περισσότερες με αυτά που φοράνε, ξέρετε, για να εντυπωσιάσουν, δεν μπορούν να περπατήσουν και τις σηκώνουν σαν κούκλες για να ανέβουν τα σκαλιά. Δεν μπορούν να περπατήσουν, γιατί είναι ασφυκτικά κολλημένα τα ρούχα πάνω της. Τι πράγμα είναι αυτό. Αυτή λοιπόν, η Kim Kardashian, ξανθιά αυτή τη φορά, φόρεσε κάτι εμπνευσμένο από το 1960, ένα πολύ εντυπωσιακό σύνολο από μπρούτζο. Πώς μετά να κουνηθεί αυτή, και δέρμα. Δεν μπορούσε να κουνηθεί με τίποτα, δεν μ' άρεσε εμένα. Επίσης, οι αδερφές της, η Kendall Jenner, εμφανίστηκε ως σαν νίκη της Αμοθράκης, άπαπα, και η Kylie Jenner ως Αφροδίτης Μήλου. Όχι, όχι, όχι, αυτό είναι βλάσφημο. Στο Met Gala τώρα 2026, αυτές οι δύο αδερφές επέλεξαν ρούχα με κοινή αισθητική, παραπέμπτοντας και οι δύο σε αρχαιοελληνικά γλυπτά. Και η Anne Hathaway, δεν ξέρω γιατί, κινήθηκε και αυτή σε αρχαιοελληνικό πνεύμα, επίσης δεν μου άρεσε καθόλου. Πέρα όμως από όλα αυτά, καλά, εκείνη που ήταν σαν άγαλμα εντελώς ήταν η Heidi Klum. Αυτή και αν δεν μπορούσε να περπατήσει. Χάλι μαύρο ή μάλλον άσπρο. Πέρα από τα εκθαμβωτικά outfits, βέβαια, των διασημότερων καλεσμένων του Met Gala, η πιο λαμπερή εκδήλωση μόδας φέτος του Hollywood συνδέθηκε με τον Jeff Bezos και τις διαμαρτυρίες γύρω από το όνομα, γιατί σου λέει αυτό δεν είναι Met Gala. Αυτό είναι παρέλαση των δισεκατομμυριούχων, των παπλούτων κτλ. Δηλαδή, τι κάνουμε, δείχνουμε μόνο ότι έχουμε λεφτά. Ενώ ο μέσος Αμερικανός πολίτης, και όχι μόνο, ίσα-ίσα μπορεί να βγάλει τα ως προς το ζήν. Πλέον, ούτως ή άλλως το ξέρουμε, δεν υπάρχει μεσαία τάξη, υπάρχουν τα άκρα, υπάρχουν οι πολύ πλούσιοι, υπάρχουν σχεδόν οι φτωχοί, και κάπως έτσι οδεύουμε παγκοσμίως, όχι μόνο στην Αμερική. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι θα έρθει και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή έλεος. Όχι ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα και πριν τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά με τον Ντόναλντ Τραμπ χειρότερα σίγουρα γίνανε, να τα λέμε αυτά. Τέλος πάντων, εγώ δεν κάνω πολιτική σε αυτή την εκπομπή. Θα συνεχίσω λοιπόν με Beyoncé, διότι ήταν στο Met Gala. Nicole Kidman, όχι, δεν θα βάλω, αλλά θα βάλω Beyoncé. Και με Beyoncé οδεύουμε, να, συγχύστηκα τώρα. Πολύ πλούτος πια, πολύ εκεί, και να μην μπορείς να περπατήσεις, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή να φοράς αυτό που φοράς, να είναι πανάκριβο και να μην μπορείς να περπατήσεις. Τι να πω μετά. Λοιπόν, πάμε στις 18:30, ακούμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο άγνωστο.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τηλεδιάσκεψη Δημάρχου Θεσσαλονίκης με εκπροσώπους της Ryanair αυτήν την ώρα για το θέμα της παραμονής της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ιστορική ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για το θαύμα του ελληνισμού και του χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διημερή επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπού Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Σε τεντωμένο σχοινί η εχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο τα στενά του Ορμούζ. Νέα επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με πυράβλους και ντρόουνς. Έχμηρες αναφορές εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τον Χάρη Καστανίδη. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε ότι του είμαι βάρος και έλεγχος για τις πολιτικές αποφάσεις που θα πάρει, δήλωσε στον 102 FM. Προσωρινά κρατούμενος Κρήθιο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πιθανή η μετάδοση του Χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ενδεχομένως μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο. Επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Ελλάδα μέσα στο 2026 προανήγγειλε σε επίσκεψή της στην ΕΡΤ Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τέτοια ώρα, ξέρετε, μεταδίδουμε δίσκο κομμάτια τα οποία επιλέγει ο Βασίλης από την όμορφη Καβάλα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Ηλιόλουστο, καλοκαιρινό θα έλεγε κανείς. Απόγευμα Τρίτης, 5 του Μάη. Και άκου να δεις τώρα, η Ειρήνη Γκέλη που σας είπε τους τίτλους ειδήσεων, τελικά δεν γιορτάζει σήμερα που γιορτάζει η Ειρήνη, αλλά έχει γενέθλια σήμερα. Και ποιος άλλος έχει γενέθλια? Η Αντέλ Λόρι Μπλου Άτκινς, ευρύτερα φυσικά γνωστή ως Αντέλ, Αγγλίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, γεννήθηκε 5 του Μάη του 1988, σβήνει τα 38 κεράκια σήμερα. Από την αρχή της πορείας της, πολλοί δημοσιογράφοι της έχουν δώσει την ονομασία Βασίλισσα της Σκηνής, καθώς έχει λάβει και τον τίτλο Βασίλισσα της Soul, αλλά και πριγκίπισσα της Βρετανικής Soul. Πάρα πολλούς τίτλους. Ένα υπέροχο, φωτεινό, λαμπερό πλάσμα, η οποία είναι η πρώτη τραγουδίστρια που έχει πουλήσει 3 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκου μέσα σε ένα χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φυσικά αυτή τη στιγμή κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τη μουσική γενικότερα, καλά δεν έχει ανάγκη, έχει αυτό το υπέροχο χάρισμα, αυτό το ταλέντο, αυτή τη φωνή που ούτως ή άλλως όποτε ξαναποφασίσει να επιστρέψει εννοείται ότι πάλι θα κάνει μεγάλη επιτυχία και πάταγο. Βέβαια εμείς τώρα θα σας μεταδώσουμε το τραγούδι με το οποίο την μάθαμε οι περισσότεροι, είναι το Rolling in the Deep, και αμέσως μετά θα ακούσετε ένα άλλο της τραγούδι, το οποίο όμως το πείραξε λίγο παρέα με τον Bruno Mars. Όλα αυτά εδώ, στο άκου να δεις.

Θυμηθήκαμε την πρώτη μας αγάπη με αυτό το τραγούδι. First Love, Adele και Bruno Mars. Εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3. Είναι κατ' του γεγονότος ότι σήμερα η Adele, σήμερα 3η 5 του Μάη του 2026, έχει γενέθλια. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι κινηματογραφικό για τη συνέχεια. Η Οδύσσια του Christopher Nolan. Αν μη τι άλλο, είναι με διαφορά η πιο πολύ αναμενόμενη ταινία στον κινηματογραφικό κόσμο. Και σήμερα σου λέει Universal, σήμερα 3η 5 του Μάη, έβγαλε ένα νέο τρέιλερ το οποίο πραγματικά κόβει την ανάσα και μας αποκαλύπτει πολλά περισσότερα για αυτή την ταινία. Σε αυτό το τρέιλερ, το οποίο έκανε πρεμιέρα στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert, βλέπουμε τον Οδυσσέα, τον οποίο εννοείται υποδύεται ο Matt Damon, το λέω το εννοείται γιατί σας τα έχουμε πει ήδη αυτά, να μάχεται με τον Κύκλοπα, ενώ ο κακός ο Αντίνος, τον οποίο υποδύεται ο Robert Pattinson, προσπαθεί να καταλάβει το θρόνο της Ιθάκης. Βλέπουμε επίσης την Anne Hathaway ως Πινελόπη και τη Charlize Theron ως Κίρκη, με τα πλάνα να είναι έτσι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, ενώ υπάρχουν και αρκετές σκηνές με τον Tom Holland ως τηλέμαχο. Εν τω μεταξύ, ο Tom Holland δεν λείπει πλέον από ταινία. Στο νέο αυτό τρέιλερ εμφανίζεται επίσης και ο Άργος, είναι ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα. Έχουμε επίσης την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα του Κύκλοπα, ο οποίος φαίνεται να κρατά ήδη έναν από τους στρατιώτες του Οδυσσέα στα χέρια του. Φυσικά, αυτή η ταινία αποτελεί διασκευή του αρχαίου ελληνικού έπους του Ομήρου της Οδύσσειας και περιλαμβάνει τις Ειρήνες, καθώς και άλλα στοιχεία εννοείται της μυθολογίας. Το τεράστιο cast περιλαμβάνονται η Λουπίτα Νιόγκο, Will Nguyen Lee, Elliot Page, Giovanna Depo, πολλοί πολλοί άλλοι που ενσαρκώνουν έτσι χαρακτήρες από το έπος του Ομήρου, ενώ αυτό το έπος του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη του Oppenheimer γυρίστηκε χρησιμοποιώντας εντελώς, σου λέει, νέα τεχνολογία IMAX και θα βγει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου του 2026, ζωή να έχουμε. Πάρα πολύ εντυπωσιακό, πολύ εντυπωσιακό το τρέιλερ, αν θέλετε δείτε το, έτσι για να πάρετε μία γεύση. Θα συνεχίσω με Cranberries, διότι άκου να δεις τώρα, σαν σήμερα, το 1996, η τραγουδίστρια των Cranberries, η Dolores O'Riordan, δέχεται δημόσια συγγνώμη, αλλά και $12.500 από μία αθλητική εφημερίδα της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο που λέει ότι η Dolores είχε πραγματοποιήσει συναυλία στο Αμβούργο χωρίς να φοράει ως όρουχα. Το ποσό όμως που έλαβε ως συγγνώμη τα έδωσε σε μια φιλανθρωπική οργάνωση ονόματι World Child. Εννοείται ότι έκανα 352 τα μέτρησα σαρδάμ σε αυτή την εκφώνηση.

τη λατρεύω την Dolores O'Riordan. Σας τα έχω ξαναπεί ότι είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ όταν έμαθα ότι έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, βραδάκι Τρίτης, απογευματόβραδο πλέον, είμαστε ήδη σχεδόν στις 7. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες. Ήδη σας είπαμε ότι μετά από 10 χρόνια μουσικών ταξιδιών έρχονται τα καλογεράκια σήμερα στη μικρή σκηνή, σήμερα στις 9.30 και τα εισιτήρια είναι στα 15 ευρώ. Πάμε όμως και σε δύο θεατρικές προτάσεις για σήμερα βράδυ. Πάμε στη θεατρική παράσταση για έναν ξένο και ανατολικά στο Βαφοπούλιο από τον Οθέλο του William Shakespeare, από την θεατρική ομάδα Μετά τα Φυσικά. Είναι η συνέχεια της ομάδας του Φυσικού Απιθύτα στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο, νομίζω ότι όλοι το γνωρίζετε. Η παράσταση βασίζεται στον Οθέλο του William Shakespeare και αποτελεί μια βαθιά ανατομία των μηχανισμών της εξουσίας, της έννοιας του ξένου στη σύγχρονη εποχή. Παρουσιάζει έναν Οθέλο ως έναν παρία που επιζητά την καθολική κυριαρχία μέσα από την άρχουσα τάξη. Θεατρική ομάδα Μετά τα Φυσικά, με μια διαδρομή 30 ετών και βάλε. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, 5 του Μάη, στις 8.30 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, αυτόν θέλουμε να δούμε σήμερα στο θέατρο Αυλαία, εμπνευσμένο από στίχους του Νίκου Γκάτσου, σε έναν κόσμο που υποφέρει από αδικία, από φτώχεια, αυτά τα λέμε καθημερινά, την αλληλευθερία. Καλά, μόνο κάθε μέρα να διαβάσει την επικαιρότητα, τρελαίνεσαι, δεν υπάρχει, δεν το συζητάω, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όλοι τον εαυτό μας. Ένας νεαρός, σου λέει, άντρας, ίσως πρίγκιπας της Ανατολής, ίσως πάλι κάποιος που ζει ανάμεσά μας, επιστρέφει στη χώρα του πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Είπαμε, όλοι μας μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο με απλά καθημερινά πραγματάκια. Θα αναμετρηθεί με τη σκληρή πραγματικότητα, τους απλούς ανθρώπους, την εξουσία, με τους θεούς, προσπαθώντας να βρει, σου λέει, λογική και δικαιοσύνη. Θα τα καταφέρει, μπορεί τελικά να αλλάξει αυτός ο κόσμος ο ΑΕΟ? Εγώ πάλι, επειδή είμαι φύση αισιόδοξο άτομο, πιστεύω ότι μπορεί φυσικά με πολλή προσπάθεια και με απλές καθημερινές ενέργειες από τον κάθε ένα από εμάς. Σήμερα στο θέατρο Αυλαία στις 9 και 4 και τα εισιτήρια από 11 έως 14 ευρώ. Στην εκπνοή, στο Photo Finish, νάτι και φίλη μου η Αθηνά. Κούκλα μου όμορφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεσαι εδώ. Θα κλείσω με αυτό το υπέροχο τραγούδι, αυτή την υπέροχη μελωδία, γιατί σαν σήμερα το 1992 οι Radiohead, αγαπημένοι, κυκλοφορούν το πρώτο τους EP με τίτλο Drill. Μάλιστα το τραγούδι Prove Yourself ήταν το πρώτο του συγκροτήματος που ακούστηκε στη Μεγάλη Βρετανία από τη συχνότητα του BBC Radio 1. Από τον 102 της R3, να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Σας θέλουμε όλους εδώ στο Άκου να δεις καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Αντώνη Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα

Αναφέρουν ότι τα συστήματα αεροπορικής αμυνάς τους αντιμετωπίζουν επί του παρόντος επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνους που προέρχονται από το Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση, διενεργώντας επιχειρήσεις προστασίας πλοίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς, όμως θα καταφέρει καταστροφική απάντηση σε τυχόν Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων, προειδοποίησε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ. Την ίδια ώρα, Επίτροπος Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόκερσεν, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούς. Όπως είπα, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα $112 το βαρέλι, πάνω από τα $103 το αργό. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρά την ανθεκτικότητα που επέδειξε η Ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια από την πανδημία ως την ενεργειακή κρίση, ο Κυριάκος Πιερακάκης προειδοποίησε ότι οι σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις απαιτούν πιο ενεργητική στάση, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για ανάπτυξη. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας, Μανουέλ Μακρόν, με τον Ιρανό ομολογό του, Μασούτ Πεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αγατζή, μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπού Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο κ. Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται οι φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον ερχόμενο Οκτώβρη. Αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη του Δημάρχου Στέλιο Βεγγελούδη με τη διοίκηση της εταιρείας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ο Δήμαρχος θα συγκαλέσει έκτακτη ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Επίθεση με μαχαίρι στο Νέο Κόσμο δέχθηκε ένας 15χρονος από ομάδα 10 ατόμων, ενώ βρισκόταν στην περιοχή με άλλους 3 ανήλικους. Αφορμή για την επίθεση φέρεται να είναι ελεκτική αντιπαράθεση που προέκυψε όταν οι ανήλικοι ρωτήθηκαν από ποια περιοχή είναι. Το περιστατικό συνέβη αργά το βράδυ της Κυριακής σε ένα παγκάκι στη συμβολή των οδών Κρότονος και Φιλοξένου στο Νέο Κόσμο. Ο 15χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου διαπιστώθηκε πως είχε δεχθεί μαχαιριές στο θώρακα και στα πλευρά, πλήττοντας ελαφρά και τη σπλήνα του. Το παιδί κατάφερε να δώσει στους αστυνομικούς περιγραφή για τουλάχιστον 2 από τους δράστες. Λίγα λεπτά αργότερα και σε κοντινή απόσταση, οι ίδιοι δράστες, όπως όλα δείχνουν, επιτέθηκαν και σε ακόμη ένα νεαρό, κάνοντάς του την ίδια ερώτηση και χτυπώντας τον με γροθιές και ξύλα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με σφυρί και απειλούσε τους υπαλλήλους. Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να κρατηθεί στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλού. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Μια ιστορία θα σας πω.
2: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
2: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Από τα 12 μέχρι τα 18 της, η Γκαμπριέλ Μπονέρ, φίλες και φίλοι, μεγάλωνε υπό την επίβλεψη καλογριών σε όρφανο τροφείο. Το λοιπόν, κάθε φορά που πήγαινε στον καθεδρικό ναό για την προσευχή της, περνούσε από 5 διαφορετικά μονοπάτια. 5. Και τα 5 ήταν πνιγμένα από ένα είδος τριαντάφυλλου με 5 πέταλα. Δεν θέλει και πολύ, ο αριθμός 5 απέκτησε στο μυαλό της σχεδόν μυστικιστική σημασία. Μεγάλωσε το κορίτσι και έγινε η γνωστή σε όλους μας Κοκό Σανέλ. Άλλαξε το χώρο της μόδας, αλλά το δέσιμό της με το 5 δεν χάθηκε ποτέ. Κάθε χρόνο παρουσίαζε τις κολεξιών της την 5η ημέρα του 5ου μήνα του έτους. Η εκπομπή, φίλες και φίλοι, ως γνωστόν αγαπά τους θρύλους που δεν είναι άνθρωποι. Και αν δεν το έχουμε αποδείξει, Ferrari, Rolls Royce, το χώρο του αυτοκινήτου, φόρεμα Μοντριάν στη μόδα, πίνακες, γόβες, εφευρέσεις όπως το νάιλον ή η πρώτη εκοικιστική μηχανή. Ώρα για λίγη χημεία σήμερα με μπόλικα λουλούδια. Λουλούδια που συλλέγονται σε συγκεκριμένη εποχή και πάντα την ίδια ώρα για να μην χάνουν ούτε ίχνος του αρώματός τους. Δεν είναι ανάγκη να σταθούμε, ποτέ δεν το κάναμε στο υποκειμενικό της υπόθεσης, εκείνο το τετριμένο «εμένα δεν μου αρέσει, δεν μου ταιριάζει». Δεν κάναμε ποτέ διαφήμιση και ούτε θα κάνουμε. Ιστορίες λέμε για στιγμές ή γεγονότα, στα οποία η ιστορία μπαίνει σε άλλους δρόμους.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Ζωή Κουτολοπούλου συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο και όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να το κάνει ως εξής. Στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου γράφουμε 102, αφήνουμε ένα κενό, μεταγράφουμε το μήνυμα και όλο αυτό το στέλνουμε στο 54160. Μωρίς Ευαλιέ, φίλες και φίλοι, ο υπέροχος, θα έλεγε κανείς, σύντροφος της εκπομπής μας. Σε ένα τραγούδι του 1921, το «Dans la vie, faut pas s'en faire», από την οπερέτα «Dédé». 1921. Κρατήστε την ημερομηνία, θα μας χρειαστεί. Ο Ernst Bo γεννήθηκε το 1881 στη Μόσχα, γιος του Edouard Hippolyte Bo και της δεύτερης συζύγου του, της Augustine Wigelmine Mintzfeld. Γαλλικής καταγωγής η γιαγιά του, να σκεφτείτε, η γιαγιά η Jeanne Cléove Bo είχε μεταναστεύσει στη Ρωσία τη δεκαετία του 1840. Ο ετεροθαλής αδελφός του Μπο, ο Edouard François, εργαζόταν ήδη για την Alphonse Raleigh, τον κορυφαίο ρωσικό οίκο αρωμάτων και προμηθευτή των αυτοκρατορικών αυλών. Το 1898 η Ραλέ πωλήθηκε στο γαλλικό οίκο αρωμάτων Τσιρίς και ο Μπο ολοκλήρωσε τη μαθητεία του στα σαπονοποιία της Ραλέ πριν σπουδάσει αρωματοποιία υπό την καθοδήγηση του τεχνικού διευθυντή Le Mercier. Στο ενδιάμεσο είχε βρεθεί στη Γαλλία για 2 χρόνια για τη στρατιωτική του θητεία και το 1907 επέστρεψε στη Μόσχα. Το 1912 ο συντηρητικός ιδεολογικά Μπο δημιούργησε το άρωμα «Bouquet de Napoléon», όχι για να υμνήσει τον Μέγα Βοναπάρτη, αλλά για να λάβει μέρος στις γιορτές των 100 χρόνων από τη μάχη του Μποροντίνο, στο οποίο οι Ρώσοι είχαν νικήσει τους Γάλλους του Βοναπάρτη. Η εμπορική επιτυχία του αρώματος ήταν τεράστια, φίλες και φίλοι, και την επόμενη χρονιά δημιούργησε το «Bouquet de Catherine», ένα χαμένο πλέον άρωμα, δυστυχώς, μέσω του οποίου τιμούσε την Εκατερίνη τη Μεγάλη. Με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Μπο ξαναφεύγει από τη Ρωσία, προκειμένου να ενταχθεί στο Γαλλικό στρατό ως αξιωματικός πληροφοριών και ανακρίσεων, παρακαλώ. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, πολλοί από τους συναδέλφους του στη Ραλέ διέφυγαν στη Λαμπόση της Γαλλίας προκειμένου να συνεχίσουν να εργάζονται με την Σύρις. Άλλοι πάλι, όπως ο συνάδελφός του Auguste Michel, παρέμειναν στη Ρωσία για λογαριασμό άλλων εταιριών. Για παράδειγμα, ο Michel έμεινε στην Ρωσία για λογαριασμό της Brocard, όπου θα έγραφε μια άλλη μεγάλη ιστορία για την οποία σίγουρα θα πρέπει να σας μιλήσουμε κάποια στιγμή. Η επανάσταση των Μπολσεβίκων τα άλλαξε όλα. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Μπο να έμενε σε μια χώρα που με το καλημέρα της επανάστασης κρατικοποίησε όλες τις αρωματοποιίες. Αφού έκανε κάποιες δουλειές για τις οποίες να είστε σίγουροι ότι θα σας μιλήσουμε στη συνέχεια, συνειδητοποίησε πλέον πως ένας δρόμος του έμενε. Αυτός προς το αγαπημένο του Παρίσι, εκεί όπου βρέθηκε μετά την επανάσταση του Λένιν και ο Ρώσος πρίγκιπς Δημήτρη Παύλοβιτς, μέλος της τσαρικής οικογένειας των Ρωμανόφ. Ο πρίγκιπς με τη σειρά του συνδέθηκε ερωτικά με το κορίτσι που είχε αιμονή με το νούμερο 5. Τι θυμάστε? Την Κοκό Σανέλ. Η οποία Κοκό Σανέλ,
έχοντας ήδη καθιερωθεί στο χώρο της μόδας, ήθελε πλέον να δοκιμάσει τις ικανότητές της και στα αρώματα. Και ο αγαπημένος της Δημήτρη τι έκανε, τη σύστησε τον Μπο. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, οι κυρίες των υψηλών τάξεων μύριζαν σαν ολάνθιστοι κήποι. Φορούσαν αποκλειστικά αρώματα λουλουδιών. Οι πιο βαριές μυρωδιές θεωρούνταν μπασκλάς, κατάλληλες μόνο για τις αστές και τις προλετάριες. Το λοιπόν, η Σανέλ ήθελε να λανσάρει ένα άρωμα μοντέρνο και απελευθερωτικό θα λέγαμε, και κάπως έτσι ο Ερνέστ Μπο ανέλαβε την ευθύνη να το υλοποιήσει. Ο Μπο εμπνεύστηκε από την καθαρότητα του παγωμένου τοπίου της Βόρειας Ρωσίας και χρησιμοποίησε ως βάση για σεμί και τριαντάφυλλο, τα οποία ανέμιξε με αλδεΐδες που έδωσαν με τη σειρά τους αυτό που ήθελε ουσιαστικά. Είπαμε, μια αίσθηση χειμωνιάτικης καθαρότητας και αισθησιασμού, όπως σωστά γράφουν άλλωστε οι διάφορες ιστορικές πηγές.

Edith Piaf, φίλες και φίλοι, στο La Foule 1957. Βέβαια, το La Foule δεν είναι ένα γαλλικό τραγούδι. Το Amor de mis amores, φίλες και φίλοι, είναι ένα βάλτς, περουβιανό βάλτς του 1936, δημιουργία του μεγάλου μπαντεονίστα Άγελ Καμπράλ. Αίσθηση χειμωνιάτικης καθαρότητας και αισθησιασμού, λοιπόν. Και επαναλαμβάνω, έτσι είναι. Αλλά εμείς πάντα ψάχνουμε πιο βαθιά από το συνηθισμένο, φίλες και φίλοι, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και το βάθος αυτού του οράματος του Μπο, ή μάλλον το φόντο της φαντασίας του Μπο, ήταν κάτι άλλο. Σας είχα πει για κάποιες δουλειές που έπρεπε να κάνει πριν φύγει από τη Ρωσία. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, που ξέσπασε μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, ο Μπο, ο οποίος είχε πολύ στενές επαφές με τους Δυτικούς και τον αντεπαναστατικό Λευκό Στρατό, είχε υπηρετήσει το 1917 μέχρι το 1919 ως υπολοχαγός. Και πού είχε υπηρετήσει? Βόρεια, στο τελευταίο αρκτικό φυλάκιο της Υπήρου, το Αρκαγγέλσκ. Εκεί λοιπόν, στην φυλακή του νησιού Μουντούικ, ανέκρινε μπολσεβίκους κρατούμενους. Πού σας πάει η εκπομπή, ε? Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, ο πολικός πάγος, το παγωμένο θαλασσινό τοπίο και η λευκότητα του χιονισμένου εδάφους πυροδότησαν την επιθυμία του Μπο να εχμαλωτήσει το τραγανό άρωμα αυτού του τοπίου σε ένα νέο άρωμα που θα έμπαινε σε μπουκαλάκι. Το 1920 ο Μπο παρουσιάζει στη Σανέλ μικρά γυάλινα φιαλίδια που περιείχαν δείγματα αρωμάτων με αριθμό 1 έως 5 και 20 έως 24. Η Σανέλ είπε στον κύριο αρωματοποιό της αυτό που σας είπα και στην αρχή. Παρουσιάζω τις συλλογές φορεμάτων μου στις 5 Μαΐου τον 5ο μήνα του χρόνου. Και έτσι θα αφήσουμε αυτό το δείγμα νούμερο 5 να διατηρήσει το όνομα που ήδη έχει. Θα φέρει τύχη. Σε αυτούς τους χώρους, φίλες και φίλοι, και ειδικά όσο πάμε και πιο πίσω, κακά τα ψέματα, οι μύθοι και οι θρύλοι έχουν περίοπτη θέση. Γιατί το λέω. Καλή ιστορία με το 5 και είχε κάθε λόγο να το θεωρεί γούρικο η Σανέλ, αλλά ας μη γελιόμαστε. Αποκλείεται ένας άνθρωπος που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη να επέλεξε τον μπουκαλάκι νούμερο 5 μόνο και μόνο επειδή είχε αιμονή με το νούμερο. Όλα τα μύρισε, απλά έτυχε στο 5 να ήταν και το άρωμα που ξεχώριζε. Και κάπως έτσι γεννιέται και το άρωμα και το όνομά του, Σανέλ νούμερο 5. Και η ιστορία του ουσιαστικά τώρα αρχίζει. Πού θα έμπαιναν τα 80 φυσικά αλλά και συνθετικά συστατικά του νέου αρώματος? Σε ένα μπουκαλάκι που θα έφερε πάνω της τα στοιχεία του ρεύματος της εποχής, της Art Deco, φίλες και φίλοι, που ερχόταν από το βάθος. Και η διορατική Σανέλ το έβλεπε. Το Art Deco, ένα στυλ σάντουιτς ανάμεσα σε δύο παγκόσμιους πολέμους, ήταν μια κραυγή της ζωτικής ανάγκης για αλλαγή προς μια νέα εποχή, της μηχανής και της ταχύτητας. Όλη η νεανική ενέργεια που συσσωρεύθηκε στους στρατούς και εξοδεύτηκε στα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου σε συνδυασμό με τα θύματα της Ισπανικής γρίπης του 18 οδήγησε όσους επέζησαν σε ένα ξέσπασμα. Η ταχύτητα και οι μηχανές που είχαν λατρέψει οι Ιταλοί φουτουριστές τώρα αποθεώνονται. Το ραδιόφωνο γίνεται το όχημα για τη νέα μαζική κουλτούρα. Η Κοκό Σανέλ λανσάρει το μικρό μαύρο φόρεμα. Το κίνημα Art Deco θα είναι συνυφασμένο με τις γεωμετρικές φόρμες και το μπουκαλάκι του αρώματος θα σχεδιαζόταν στη λογική αυτού του μανιφέστου. Τι θα μας χρειαζόταν για το πολύ μέλλον? Α, το κορίτσι που θα ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι. French are glad to die for love.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο το πρωί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης θα έχει νέο κύκλο επαφών με τη Fraport Greece για το εάν έχουν μεταβληθεί όροι συνεργασίας με τη Ryanair. Το μεσημέρι συγκαλεί σύσκεψη στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης. Δήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το Ιράν πρέπει να υψώσει λευκή σημαία και να φερθεί έξυπνα, λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Η Ουάσιγκτον υπόσχεται καταστροφική απάντηση σε τυχόν ιρανική επίθεση σε εμπορικά πλοία, διεμήνυσε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

0: διαφυγούν. Τρεις νεκροί σε ρωσική επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ στην Ουκρανία. Στην Ρουμανία, ο πρόεδρος της χώρας ξεκινά συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τη Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Να θυμίσω τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Άκη, στην Τατιάνα μας, στην Πατρίτσια. Στείλαν τα μηνύματά τους νωρίς, στο φίλο μας τον Γιώργο τον Στρατηγέλη. Τον Γιάννη Τολιώνη, μια γλυκιά αγκαλιά, πάντα τον θυμόμαστε και τον αγαπάμε. Στην Δήμητρα και την Ειρήνη, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στον Στέλιο, την Άννα και τη Γεωργία. Μαζεύτηκε κόσμος κατά κάποιο τρόπο, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή. Και αν δεν είναι πολλοί, αν μη τι άλλο, αυτά τα χτυπήματα μπιλιάρδου δημιουργούν διάφορες λοξές γραμμές, τις οποίες πρέπει να δούμε ξανά σε μια μικρή ανακεφαλαίωση, προκειμένου να μην χάσουμε τη σειρά. Ένα κορίτσι το οποίο έχει εμμονές με το νούμερο 5, η Κοκό Σανέλ. Ένας πρίγκιπς εραστής της οικογένειας των Ρωμανόφ, ο οποίος κάνει τις συστάσεις των Ερνέστ Μπο, αρωματοποιό, ο οποίος όμως ήταν ανακριτής των Λευκών κατά τη διάρκεια του Ρωσικού Εμφυλίου Πολέμου και εκεί στην Παγωνιά, προσπαθώντας να αποσπάσει πληροφορίες, έβλεπε έξω από το κελί της φυλακής το παγωμένο τοπίο και εισέπνε την παγωμένη αλμύρα. Φόντο της δημιουργίας που επρόκειτο να παρουσιάσει στην Σανέλ, η οποία όπως είπαμε έβλεπε από το βάθος της ιστορίας την Art Deco να πλησιάζει, συνυφασμένο όπως είπαμε με τις γεωμετρικές φόρμες, το μπουκάλι του αρώματος, θα σχεδιαζόταν στη λογική αυτού του μανιφέστου. Πώς θα έπρεπε να είναι? Περισσότερο μπουκάλι κλινικής θα λέγαμε, μέσα στο οποίο θα έμπαιναν φαρμακευτικά παρασκευάσματα με τριδιάστατο αριστοκρατικό πόμα. Ένα μπουκάλι που κάποια στιγμή θα έμπαινε, και συγκεκριμένα το 1959, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Ω ναι, 8 φορές έχει αλλάξει μέχρι τώρα, αλλά πάντα στη λογική του επανασχεδιασμού και όχι στη λογική του εντελώς καινούργιου. Κάπως έτσι, στο Χριστουγεννιάτικο Ρεβιγιόν του 1920 που διοργάνωσε στην Γκρας, γη με λουλούδια, όχι αστεία, η Σανέλ ψέκασε τις φιλενάδες της με αυτό που επρόκειτο να παρουσιάσει επισήμως, πότε λέτε? Στις 5 Μαΐου του 1921. Ήταν το θηλυκό άρωμα Σανέλ νούμερο 5. Και μην με ρωτάτε γιατί στις 5 Μαΐου, άμα εγώ φωνάζω χρόνια τώρα ότι όλοι τους στην πατρίδα του Ρουβεσπιέρ είναι νουβέλ βαγ φουλ της αιμονής, να ξέρετε πως έχω δίκιο. Το άρωμα θα περάσει τον Ατλαντικό ωκεανό και θα κατακτήσει πάρα πολύ γρήγορα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη από το 1924 έχει συσταθεί η εταιρεία Parfum Chanel, που διαχειρίζεται το μάρκετινγκ, αλλά ταυτόχρονα ήταν και το μεγάλο ποτάμι που θα χώριζε δύο στρατούς και μέσα στο οποίο θα χυλόταν άπλετο εμπορικό αίμα. Ετοιμαστείτε για πόλεμο, φίλες και φίλοι, και ξέρω τι σας αρέσει.

Τι είχε συμβεί? Για τη δημιουργία της Parfum Chanel, η Coco συμφώνησε με τους Εβραίους αδελφούς Wertheimer, τον Pierre και τον Paul, διευθυντές του οίκου αρωμάτων Bourjois. Οι Wertheimers συμφώνησαν να διαχειριστούν την παραγωγή, το μάρκετινγκ και τη διανομή υπό τον όρο να έχουν αυτή μερίδιο, προσέξτε, το 70% της εταιρείας, και ο Ρεοφίλ Μπαντέα, ιδρυτής του πολυκαταστήματος Galeries Lafayette στο Παρίσι, το 20%. Για το μόλις 10% των μετοχών, η Chanel έπρεπε να δώσει άδεια για το όνομά της στην Parfum. Την έσφιξαν για τα καλά, έτσι, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ο Pierre Wertheimer ήταν ένας ληστής που με τσάκισε, θα πει η ίδια, ανακτώντας 20 χρόνια αργότερα τα πλήρη δικαιώματα. Και να είστε σίγουροι πως δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έφερε μαζί του την κατάσχεση από τους Ναζί όλων των εβραϊκών περιουσιών και επιχειρήσεων. Μια πάγια τακτική των Γερμανών σε όλες τις κατεκτημένες χώρες. Και από τη στιγμή που οι Wertheimers ήταν Εβραίοι, η Chanel βρήκε την ευκαιρία να αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας Parfum Chanel και βέβαια του πιο κερδοφόρου προϊόντος της, του νούμερο 5. Στις 5 Μαΐου του 1941, νάτι και πάλι η ημερομηνία, και μην με ρωτήστε γιατί την επέλεξα, η Chanel γράφει στον κυβερνητικό διαχειριστή, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με την απόφαση σχετικά με τη διάθεση των εβραϊκών οικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Οι λόγοι της για την ιδιοκτησιακή αλλαγή βασίστηκαν στον ισχυρισμό ότι η Parfum Chanel εξακολουθεί να είναι ιδιοκτησία των Εβραίων και είχε εγκαταληφθεί νομικά από τους ιδιοκτήτες. Χαμός σας λέω. Εδώ βέβαια γυρίζεις και λες τη Chanel, γατάκι. Και γιατί τις το λες? Διότι δεν γνώριζε ότι οι Εβραίοι Wertheimers, προβλέποντας τις επερχόμενες ναζιστικές κατασχέσεις, είχαν το Μάιο του 1940 παραδώσει νόμιμα τον έλεγχο της εταιρείας σε ένα χριστιανό Γάλλο επιχειρηματία και βιομήχανο, τον Φελίξ Αμιό. Εδώ σε θέλω κοκό. Και βέβαια, με το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Αμιό επέστρεψε την Parfum Chanel στους Wertheimers. Είδατε τι μπορείς να πάθεις. Όλα λύθηκαν τελικά στα δικαστήρια, κατά κάποιο τρόπο, υπέρ της Chanel. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι διευθυντές της εταιρείας σκέφτηκαν μια καινοτόμου ιδέα προκειμένου να μείνει ζωντανό το άρωμα. Η επέκταση των πωλήσεων στον πελάτη της μεσαίας τάξης είχε ήδη ξεκινήσει το 1934 με την εισαγωγή της θηλυκής φιάλης τσέπης. Το σχέδιο ήταν τώρα να αναπτυχθεί αγορά πουλώντας το άρωμα σε στρατιώτες. Καλά ακούσατε. Σε στρατιώτες. Πώς? Λοιπόν, κάθε στρατιώτης που θα γυρνούσε από το μέτωπο στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα είχε ένα μπουκάλι δωρεάν για την αγαπημένη του. Την κοπέλα του, τη σύζυγό του, τη μαμά του, την αδελφή του, δεν έχει σημασία, αγαπημένη να ήταν. Λοιπόν, μπορείτε να φανταστείτε τις ουρές παγκοσμίως.

Θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, ότι η γαλλική εκπομπή, και μάλιστα εκπομπή με γαλλικό άρωμα, δεν θα μπορούσε να μην φιλοξενεί στα τραγούδια την πανέμορφη Δαλιδά. Θα μου πείτε, αν δεν ήταν Γαλλίδα η καταγωγή η Δαλιδά, βέβαια, Ιταλίδα ήταν, η Γιολάντα Κρισίνα Ζιλιώτη, όπως γεννήθηκε, αλλά από το 55 και μετά, όταν θα βρεθεί στη Γαλλία, θα πάρει την υπηκότητα και βέβαια θα τιμήσει και με το παραπάνω την δεύτερη πατρίδα της. Ζατ Αντρέ, μια μεγάλη επιτυχία του 1975. Το μαζικό όμως μπορεί και να σε ρίξει λίγο. Να η αστική τάξη, να και οι στρατιώτες, και ένα κορίτσι που ακούσαμε νωρίτερα να είναι καλά, φίλες και φίλοι. Και αυτή ήταν η Μέριλιν, η Μέριλιν Μονρόε, που απογείωσε το άρωμα όταν αυτό άρχισε να φθήνει κατά κάποιο τρόπο στις προτιμήσεις των κυριών. Τον Απρίλιο του 1952, πάλι καλά που δεν ήταν Μάης να ψαχνούμαστε πάλι στα πεντάρια, η Αμερικανίδα ηθοποιός εμφανίζεται για πρώτη φορά στο εξώφυλλο του Life. Μεγάλη στιγμή. Μέσα συνέντευξη. Ερώτηση της δημοσιογράφου. Τι φοράτε στο κρεβάτι? Απάντηση της Μέρλι Μονρόε. Σανέλ νούμερο 5. Αυτά είναι, φίλες και φίλοι. Πώς νομίζετε τη ζητή αγορά, έτσι? Και η αλήθεια είναι ότι η άβρα της Μέρλιν κράτησε μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν το 5 χρειάστηκε μια σχετική αναζωογόνηση. Για μια ακόμη φορά διέτρεχε τον κίνδυνο, όπως είχαν νιώσει τα στελέχη της εταιρείας, να χαρακτηριστεί προϊόν μαζικής αγοράς και ξεπερασμένο. Καλλιτεχνικός διευθυντής τότε ήταν ο Ζακ Ελού, ο οποίος αναλαμβάνει την τεράστια ευθύνη να σώσει το άρημα. Και η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι ο Ελέ δεν υπήρχε περίπτωση να αποτύχει. Και θα με ρωτήσετε, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση? Σας απαντώ αφοπλιστικά. Η λιγναστρά γαλλιέρεια του παγκόσμιου σινεμά, πανέμορφη Κατρίν Ντενεύ, είχε ήδη γίνει το τρυφερό κορίτσι που κρυβόταν κάτω από τις ομπρέλες του Χερβούργου του Ζακ Ντεμί. Πάνω απ' όλα, χρήστηκε η αιώνια ωραία της ημέρας, χάρη στο έργο τέχνης, την ομώνυμη εκείνη ταινία του Λουίς Μπουνιουέλ. Ο Ελού τη ζητά να γίνει το πρόσωπο του νούμερο 5. Η Ντενεύ δέχεται και το νούμερο 5 όχι απλά ανακτά το κύρος του, εκτοξεύεται. Δύο ολόκληρες δεκαετίες, φίλες και φίλοι, ήταν η πανέμορφη Κάτριν Ντενεύ στον θρόνο της πρέσβυρας του αρώματος, για να πάρει τη σκητάλη η Καρολ Μπουκέ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, για να τη διαδεχθεί η Έστελα Βόρεν για τη δεκαετία του 90, η οποία Βόρεν παρέδωσε τη σκητάλη στην Νικόλ Κίντμαν στην αυγή του νέου αιώνα. Πολλά τα ονόματα, φίλες και φίλοι, μέχρι τις μέρες μας, κακά τα ψέματα, μέχρι και ο Μπρατ Πιτ ήταν το πρώτο ανδρικό πρόσωπο εν έτη 2012. Το Σανέλ νούμερο 5 δεν έχει αλλάξει χιλιοστό στη σύνθεσή του. Ο γαλλικός οίκος μέχρι σήμερα επιλέγει να ορίζει τον αποκλειστικό αρωματοποιό του οίκου και να του αναθέτει τον ρόλο του θεματοφύλακα προστάτη της περίφημης φόρμουλας που συνέθεσε το 1921 ο Ernest Beaux. Μέχρι το 2015 ο Ζακ Πόλζ ήταν ο φρουρός της φόρμουλας του νούμερο 5. Ήταν εκείνος που παρακολουθούσε τη συγκομιδή των λουλουδιών στην Γκρας στα αποκλειστικά κτήματα του οίκου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των πρώτων υλών. Θα θυμάστε ποιο ήταν το κορίτσι μας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, έτσι?
ή Νικόλ Κίντμαν. Τι λέτε, την ακούμε και αυτήν? Και γιατί να μην την ακούσουμε? Το τραγούδι είναι ωραίο. Συντροφιά με τον Ρόμπι Γουίλιαμς. Something Stupid.

Κάποια στιγμή το 2014, φίλες και φίλοι, το Μάιο συγκεκριμένα, είχε σκάσει μπόμπα που έλεγε ότι η Κομισιόν επρόκειτο να ζητήσει από την εταιρεία να αλλάξει τα συστατικά καθώς προκαλούσε αλλεργίες. Ήταν η εποχή που μας είχαν πιάσει κάποιες political και όχι μόνο political correct ξυνήλες. Και βέβαια ήταν και η Miss Dior η οποία μπήκε στο στόχαστρο. Εντάξει, μια μπόμπα ήταν. Λίγο ο κόσμος το ρυβήθηκε. Πάμε για τη συνέχεια. Σήμερα η διαδικασία στην οποία προαναφερθήκαμε ελέγχεται από το γιο και διάδοχο του Ζακ Πολς, στα καθήκοντα δηλαδή του αρωματοποιού του οίκου, του Ολιβιέ Πολς. Η συγκομιδή των λουλουδιών γίνεται από εργάτριες που, όπως σας είπαμε κάποια στιγμή, συλλέγουν τα άνθη σε συγκεκριμένη ώρα και εποχή του χρόνου για να έχουν τα πέταλα των λουλουδιών το σύνολο της ευωδίας τους. Η μίξη των συστατικών και η προσθήκη του αλκοόλ στα μείγματα είναι μια πολύ προσεκτική και μυστική διαδικασία, βέβαια, την οποία επιμελείται ο Πολς. Ο Πολς δεν είναι άνθρωπος, για να κάνουμε και λίγη πλάκα. Μύτη είναι, κακά τα ψέματα. Γεννημένος, που λέτε, στην Κρας, μόνο αρωματοποιός μπορούσε να γίνει. Αναβεί τσιγάρο στο Άμστερνταμ και ακούς μια φωνή από το υπερπέρα να σου λέει «Σβήστο, σβήστο, με ενοχλεί». Και επειδή το γιασεμί είναι απαραίτητο για τη σύνθεση του αρώματος, η Σανέλ συνεργάζεται με τους παραγωγούς της Γκρας, αγοράζοντας, προσέξτε, από το 1987 την παραγωγή για να διασφαλίσει την προμήθεια του βασικού συστατικού του αρώματος και τη συνέχεια αυτής της ιστορίας πολυτέλειας. Κάποτε βέβαια, διότι όπως είδαμε η αγορά αναπόφευτα σε αναγκάζει να απευθυνθείς και σε κοινωνικές τάξεις που δεν ήταν στην πελατεία σου. Αυτή λοιπόν ήταν, φίλες και φίλοι, η ιστορία του συγκεκριμένου αρώματος και επαναλαμβάνω, γνωριζόμαστε, δεν έχει να κάνει με προτιμήσεις ούτε με το τι ταιριάζει στον καθένα. Αν μπούμε στη διαδικασία του υποκειμενικού, χαθήκαμε, διότι στο βάθος του διαδρόμου περιμένει και η διαφήμιση και εμείς ποτέ δεν κάνουμε κάτι τέτοιο και ούτε θα επιτρέψουμε στον οποιονδήποτε να μας κατηγορήσει για κάτι τέτοιο. Όταν όμως η Art Deco περιλαμβάνει στις σημαίες της ένα μπουκάλι, εμείς θα σας το πούμε. Δεν μπήκε τυχαία στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Διότι όπως πολλές φορές έχουμε δει, κόσμος της υψηλής αραπτικής, της αρωματοποιίας, της μηχανής σπουδαίων οχημάτων, ένας κόσμος υψηλά πνευματικός είναι, παρόμοιος με την ποιήση, τη λογοτεχνία. Διότι αν δεν είσαι ποιητής, δεν μπορείς να αντίσεις τα ρόδινα δάχτυλα της γυναικός. Δεν μπορείς να κάνεις ένα έργο. Ένα αυτοκίνητο έργο τέχνης και όχι απλώς λαμαρίνες που κινούνται στο δρόμο. Την αναφέραμε, φίλες και φίλοι, η εκπομπή ουδέποτε έκρυψε την τεράστια αγάπη που της έχει. Κλείνουμε με την υπέροχη Κατρίν Ντενεύ, η οποία συντροφιά με έναν μουρλό της εποχής, τον Μάλκολμ Μακλάρεν, τραγουδούν για την πόλη στην οποία βρεθήκαμε. Παρί, Παρί. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διαδικτυακή σύσκεψη με στελέχη της εταιρείας Ryanair είχε το απόγευμα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης αναφορικά με το θέμα που προέκυψε με το ενδεχόμενο συρρήκνωσης αεροπορικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Ο κύριος Αγγελούδης αύριο το πρωί θα έχει νέο κύκλο επαφών με τη Fraport Greece, ενώ στις 2.30 το μεσημέρι συγκαλεί σύσκεψη στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης. Στο μεταξύ, την έντονη διαμαρτυρία όλων των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας για το ενδεχόμενο αποχώρησης της αεροπορικής εταιρείας Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε σήμερα τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μόλον ότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Αναφερόμενος στον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, επένεσε τις ενέργειες των Αμερικανικών δυνάμεων, λέγοντας ότι είναι σαν ατσάλι και ότι πιστεύει ότι λειτουργεί πολύ καλά. Η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση, διενεργώντας επιχειρήσεις προστασίας πλοίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, όμως θα καταφέρει καταστροφική απάντηση σε τυχόν Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων, προειδοποίησε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι, πάνω από τα 103 δολάρια είναι το αργό. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρά την ανθεκτικότητα που επέδεξε η Ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια, από την πανδημία ως την ενεργειακή κρίση, ο κύριος Πιερακάκης προειδοποίησε ότι οι σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις απαιτούν πιο ενεργητική στάση, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για ανάπτυξη. Το ενεργειακό καθεστώς στην Ευρώπη είναι σαφώς μη βιώσιμο, ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρώπη εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα. Μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μία φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρτ σε ομιλία που εκφώνησε στη Φραγκφούρτη κατά την έναρξη συνεδρίου. Επιστροφή στα δικά μας, στην Έδεσα βρέθηκε η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμαλή στο πλαίσιο της παρουσίασης του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης για την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, συμμετέχοντας στο κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη. Κατά την τοποθέτησή της, η Υφυπουργός αναφέρθηκε στη συνολική πορεία του ελληνικού τουρισμού, επισημένοντας ότι το 2025 αποτέλεσε την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών για τον ελληνικό τουρισμό, με ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις τόσο σε επίπεδο εισπράξεων όσο και αφίξεων. Αναφερόμενη στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπογράμμισε τη δυναμική της περιοχής. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρόν σημειώθηκε στο Γάζι, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που θεωρούσε ότι ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με σφυρί και απειλούσε τους υπαλλήλους. Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να κρατηθεί στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλού. Εκτός συνόρων και πάλι, η ρωσική αεροπορική επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ της Ουκρανίας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 3 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 5, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης. Η Ρουμανία θα αποκτήσει νέα κυβέρνηση με φιλοδυτικές αξίες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, καθώς η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ήλιε Μπολοζάν ανατράπηκε σήμερα με πρόταση δυσπιστίας στο κοινοβούλιο. Και να κλείσουμε τον καιρό, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση Ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «Βότσι Κόντρα Τέμπο» σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή 8 Μαΐου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η μελωδία της συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ως το κέντρο της Αθήνας με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

φέτες. Θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα, με πρόσωπα σχισμένα τους γραφέτες. Κι όπως κοιτάουνε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάουμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε. Για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε. Για όσα κρίμα ούτε τώρα εδώ τολμούμε.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είμαστε στον 102, ξεκινά το Fade Out και μετά τα χρώματα και τα αρώματα του Θανάση Βικόπουλου. Εδώ γέμισε το στούντιο με αρώματα γαλλικά και λουλούδια. Ήρθαμε εμείς εδώ να το βρωμίσουμε. Συντεκνική επιμέλεια, ο σύντεκνος Κωνσταντίνος Μανούσης. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο Viber στο 693-00-78-228, 693-00-78-228. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες Ειρήνη και Ειρήνες, στην Ειρήνη Γκέλη που λέει τίτλους ειδήσεων εδώ στον 102, στην Ειρήνη Σιράκη που είχε το πρωί εκπομπή εδώ στον 102 για να πούμε μόνο τις δικές μας και θα πούμε και ένα μεγάλο αντίο σε έναν άνθρωπο που αν και ξένος τίμησε αυτή την πόλη όσο λίγη, εδώ και λίγες ώρες δεν είναι στη ζωή, ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίζ, ένας τεράστιος μπασκετμπολίστας και τεράστιος άνθρωπος που αγωνίστηκε με τη φανέλα του Άρη, λίγο έλειψε να αγωνιστεί και με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Έδινε μάχη με τον καρκίνο, έχασε αυτή τη μάχη σήμερα και έφυγε από τη ζωή. Ζιζάνιο για τους αντιπάλους ο Πικουλίν Ορτίζ, άρχοντας για τους φίλους, ένας άνθρωπος που κατέκτησε τα πάντα και έκανε το Πουερτορίκο διάσημο, πέρα από τα υπόλοιπα προϊόντα του και κυρίως τη μουσική του, και για το μπάσκετ. Ξεκίνησε λοιπόν για το ταξίδι στο φως.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ευχαριστούμε τη Στέλλα που είναι και σήμερα συντονισμένη μαζί μας. Καλησπέρα Στέλλα, αλλά και στην Κωνσταντίνα και στον Αποστόλη που μας ακούν από το Πήλιο στο αυτοκίνητο και μας έχουν στείλει μια φωτογραφία την οποία ζήλεψα. Δείχνει στο κάτω μέρος ένα καταπράσινο δάσος του Πηλίου και βαθιά μέσα τη θάλασσα και λίγο από το ηλιοβασίλεμα. Και είναι ένα μέρος το οποίο θα προτιμούσαμε νομίζω όλοι να είμαστε αυτή την ώρα εκεί παρά οπουδήποτε αλλού. Ευχαριστούμε για το μήνυμα Κωνσταντίνα και Αποστόλη και για την ακρόαση. Λοιπόν, ο κακός μας ο καιρός μας επισκέφθηκε το τριήμερο της Πρωτομαγιάς και μην νομίζετε ότι η καλοκαιρία ήρθε για να μείνει ή μάλλον για να ακριβολογούμε θα επανακάμψει γιατί μπορεί σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης να έφτασε μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου θυμίζοντας πρόωρο καλοκαίρι. Ωστόσο από αύριο μεθαύριο μέχρι και την Παρασκευή θα έχουμε λίγο άστατο καιρό για να επανακάμψει όμως το καλοκαίρι και να μείνει από το Σαββατοκύριακο και μάλιστα όχι μόνο να μείνει αλλά να μείνει με τριαντάρια θυμίζοντας πρόωρο καλοκαίρι κανονικά, οπότε μαζέψτε τα μπουφάν και τα παλτό, ελάτε κοντομάνικοι και όπως ήρθε ο Κωνσταντίνος σήμερα και απολαύστε το επόμενο καιρό, αν και σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων η ζέστη θα φέρει και αφρικανική σκόνη, οπότε μην πλένετε αυτοκίνητα γιατί θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα μετά την ευρωπαϊκή. Την αφρικανική σκόνη. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στις εορτάζουσες.

άπλα σου, τις πολιτείες και τους ανθρώπους που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα, και μια μικρή ζεστή αγωνία μου γλυκαίνει το αίμα. Ακούω την αγάπη, ακούω την αγάπη.

παρέα σου. Ακούω τις λύπες σου, τις αρμονίες που γεμίζουν τις νύχτες σου, τους εραστές σου και τους τρελούς που ξενυχτάν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο για τη βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αύριο αναμένεται να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της Ryanair. Διευρυμένη σύσκεψη με φορείς αύριο στις 2.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Δήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπού Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το Ιράν πρέπει να υψώσει λευκή σημαία και να φερθεί έξυπνα, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Ουάσιγκτον υπόσχεται καταστροφική απάντηση σε τυχόν Ιρανική επίθεση σε εμπορικά πλοία, διεμήνει ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Μη βιώσιμη εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, προειδοποίησε η Κριστίν Λαγκάρτ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε σήμερα την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου να τηρήσει τη μεταξύ του συμφωνία για τους δασμούς μετά τις νέες απειλές της Ουάσιγκτον για αύξηση των δασμών στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου να τηρήσει τη μεταξύ του συμφωνία για τους δασμούς μετά τις νέες απειλές της Ουάσιγκτον για αύξηση των δασμών στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.

Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

αύριο στις 2.30 το μεσημέρι, νέα σύσκεψη με φορείς του τουρισμού στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά με την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. Μπας και μάθουμε τελικά τι θα γίνει και όλα αυτά με τους ανθρώπους του τουρισμού να ανησυχούν, να αντιδρούν, καθώς η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία φέρνει πάρα πολλούς τουρίστες που την προτιμούν λόγω του χαμηλού κόστους και έτσι έχουμε στη Βόρειο Ελλάδα συμβάλει δηλαδή στην αύξηση του τουρισμού. Ελπίζουμε αύριο να έχουμε μια απάντηση, μια δέσμευση, κάτι που να δώσει ελπίδες, γιατί το καλοκαίρι θα περάσει πολύ γρήγορα, ο Οκτώβριος θα έρθει και πρέπει οι άνθρωποι που στηρίζονται στο τουρισμό και είναι πολλοί και στη Βόρεια Ελλάδα να ξέρουν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους.

με το μετρό να σταματά στο τέλος του μήνα για 15 μέρες προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ένωση με την επέκταση της Καλαμαριάς, φαίνεται ότι επανέρχεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μια δοκιμασμένη και σίγουρη λύση. Ποια είναι αυτή? Η λεωφοριακή γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ. Το κλείσιμο του μετρό λοιπόν επαναφέρει, όπως φαίνεται, τη γραμμή που λειτουργούσε ως η Μη Εξπρές και πήγαινε από Νέα Ελβετία μέσω της Κωνσταντίνου Καραμαλή έως το σιδηροδρομικό σταθμό. Ακολουθούσε δηλαδή το δρομολόγιο του μετρό και προσπαθούσε να ανακουφίσει εντός εισαγωγικών το κυκλοφοριακό φόρτο, επιβιβάζοντας και αποβιβάζοντας επιβάτες που χρησιμοποιούσαν το μετρό τη διάρκεια που αυτό είχε σταματήσει να λειτουργεί. Έτσι λοιπόν θα ξαναλειτουργήσει, θα υπάρχουν και πάλι 17 αρθρωτά λεωφορεία, 11 στάσεις και μάλιστα η γραμμή συγκεκριμένη είχε εντυπωσιάσει τους επιβάτες καθώς ήταν γραμμή εντός εισαγωγικών ακριβίας, καθώς περνούσε κάθε 7 έως 7,5 λεπτά από τις στάσεις καθημερινά, άντε 10 λεπτά τις ώρες αιχμής, η διάρκεια ήταν 35 με 40 λεπτά και συνήθως ήταν sold out. Οπότε θα την επαναχρησιμοποιήσει ο ΟΑΣΤ προκειμένου να εξυπηρετήσει τους επιβάτες που θα μείνουν χωρίς μετρό και το χρησιμοποιούσαν το διάστημα αυτό που δεν θα έχουμε το νέο μεταφορικό μέσο της πόλης.

Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε στο Ηράκλειο. Ένας πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε έναν 20χρονο οδηγό καθώς τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του πριν από 3 χρόνια. Στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Με αφορμή αυτό το περιστατικό θα σας πούμε για μια έρευνα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία αποκαλύπτει ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες εντός εισαγωγικών ώρες που η οργή των οδηγών βαράει κόκκινο στους δρόμους και έχουμε περιστατικά ξυλοδαρμού ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει, μετατρέποντας τους δρόμους σε ρινγκ για να λύσουν τις διαφορές τους οι οδηγοί. Η μεγαλύτερη συχνότητα, σύμφωνα με την έρευνα, καταγράφεται τις απογευματινές ώρες με κορύφωση περίπου στις 6 το απόγευμα. Αυξημένα περιστατικά σημειώνονται επίσης λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι και γύρω στις 5 το απόγευμα, χρονικά σημεία που συνδέονται με την ολοκλήρωση εργασιακών ωραρίων και έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η έρευνα δείχνει ότι οι δράστες είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία άνδρες, 93,7%, κυρίως ηλικίας από 18 έως 29 ετών. Τα θύματα επίσης άνδρες, 87%, εργαζόμενοι, με πιο συχνή ηλικιακή ομάδα, τα 40 από 40 έως 49 χρόνια. Συγκρατήστε λίγο τα νεύρα σας, είμαστε που είμαστε λίγοι, μη μένουμε λιγότεροι κάθε μέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Σας έχουν σταματήσει ποτέ σε μπλόκο της τροχέας? Η αλήθεια είναι ότι μια αμηχανία υπάρχει όσο και αν γνωρίζεις ότι είσαι νόμιμος και έχεις όλα όσα χρειάζονται στο αυτοκίνητό σου. Σκεφτήκατε όμως ποτέ με ποιο κριτήριο οι αστυνομικοί σταματούν έναν οδηγό σε μπλόκο? Πέρα από το αν είναι εμφανώς παράνομος, δηλαδή αν έχει ξεπεράσει το όριο ταχύτητας ή οτιδήποτε άλλο, αν οδηγεί επικίνδυνα κτλ. Λοιπόν, αστυνομικοί που ρωτήθηκαν ανώνυμα αποκαλύπτουν ότι ένα από τα βασικά στοιχεία με τα οποία κρίνουν ότι πρέπει να σταματήσουν έναν οδηγό αυτοκινήτου για έλεγχο είναι η εμφάνισή του. Χρήσεις αξεσουάρ που καλύπτουν το πρόσωπο, όπως καπέλο και σκούρα γυαλιά, μπορεί να θεωρηθεί ύποπτη καθώς δυσκολεύει την αναγνώριση και είναι πιθανό να σας σταματήσουν για αυτό το λόγο. Για τον ίδιο λόγο σταματούν οδηγούς που φορούν κουκούλα ή κασκόλ που καλύπτουν μεγάλο μέρος του προσώπου σας. Επιπλέον και το όχημα, χαρακτηριστικά του οχήματος, μπορεί να είναι αφορμή για να σταματήσετε για έλεγχο. Φημέ παράθυρα εννοείται, με σκούρο χρώμα, θόρυβος από την εξάτμιση, αυτά είναι αυτονόητα, χαμηλωμένες αναρτήσεις ή υπερβολικές αισθητικές παρεμβάσεις στο όχημα είναι στοιχεία που κινούν την περιέργεια εντός εισαγωγικών και την υποψία των αστυνομικών για να κάνουν έλεγχο. Τέλος, ακόμη και το χρώμα του αυτοκίνητου παίζει ρόλο. Με τα έντονα χρώματα που ξεχωρίζουν και χτυπούν στο μάτι να αποτελούν στόχο, με το κόκκινο να είναι το πιο κλασικό παράδειγμα. Οπότε, αν φοράτε γυαλιά ηλίου, καπέλο και οδηγάτε κόκκινο αυτοκίνητο,

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης για τη βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο Δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, αύριο το πρωί θα έχει νέο κύκλο επαφών με τη Fraport Greece, ενώ στις 2.30 το μεσημέρι συγκαλεί σύσκεψη στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε σήμερα τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μόλον ότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Αναφερόμενος στον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, επένεσε τις ενέργειες των Αμερικανικών δυνάμεων, λέγοντας ότι είναι σαν ατσάλι και ότι πιστεύει ότι

0: κρούσμα θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες μέσω του πράσινου ακροτηρίου από το κρουαζιερόπλοιο όπου έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα Χανταϊού. Σε ψυχιατρική κλινική θα οδηγηθεί με απόφαση δικαστηρίου ο 33χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη χθες επειδή οδήγησε το αυτοκίνητό του επάνω σε πλήθος σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, προκαλώντας το θάνατο 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 8. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο ύποπτος κατηγορείται για 2 ανθρωποκτονίες και για απόπειρες ανθρωποκτονίας. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Άνοιξαν και πάλι 41 ομπρέλες του Γιώργου Ζογκουλόπουλου μετά τη συντήρηση που πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό γλυπτό που δεσπόζει στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Οι ομπρέλες είχαν υποστεί πολλές ζημιές, κυρίως ανθρωπογενείς, καθώς πολλοί κρέμονταν από αυτές, ενώ είναι ενδεικτικό ότι αφαιρέθηκαν και 260 λουκέτα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριους με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η μελωδία της συμπερίληψης,

0: εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
1: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
0: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

με κόκκινο εκεί δεν σπιντάρω ποτέ μου στο πορτοκαλί. Μια ζωή περιμένω το πράσινο φως. Στο σπασμένο φανάρι σου είμαι πεζός. Η ταρίφα διπλή, η ζωή μου μισή. Ποια είναι δάκρυα απ' αυτά και ποια είναι βροχή. Είμαι κίτρινος κι άυπνος δίχως σκοπό. Μες στην πόλη ένα ακόμα ταξί.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τον Τζον Στίβερσον, αλλά είναι η ώρα να τον μάθετε. Είναι γνωστός στη Μεγάλη Βρετανία για τα challenge που κάνει με καλό σκοπό, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα

τα οποία διαθέτει σε δύο εκστρατείες ενημέρωσης, μία για τον καρκίνο του προστάτη και μία δεύτερη κατά του bullying στα σχολεία, και επίσης δίνει χρήματα σε μία οργάνωση που προσφέρει δωρεάν διακοπές σε γονείς παιδιών με καρκίνο. Λοιπόν, επειδή κάνει διάφορα challenges για να μαζέψει χρήματα με βιντεάκια που ανεβάζει στο διαδίκτυο, τι σκέφτηκε ο τύπος άραγε, λέτε. Επειδή έχει μετακινήσει μια φορά ένα αυτοκίνητο με σκηνή, το οποίο ήταν δεμένο στους όρχες του, και έχει βάλει και φωτιά στο κεφάλι του, είπε να τα συνδυάσει και τι έκανε. Έβαλε φωτιά στον εαυτό του και μετακίνησε επί 40 μέτρα ένα γαλλικό περιπολικό με σκηνή που είχε δεμένο στο μόριό του. Δεν θα πω ψέματα, ήταν επώδυνο, δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, περισσότερο με απασχολούσε η φωτιά και λιγότερο το άλλο σημείο του σώματός μου. Ο κόσμος με θεωρεί τρελό και αυτό δεν με πειράζει. Ο λόγος που τα κάνω αυτά είναι ιερός. Ιερός είναι ο λόγος, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να βρει πιο άλλα πράγματα να μπορούσε για να συγκεντρώσει τα χρήματα. Το απίθανο είναι ένα σχόλιο που ακολουθεί την είδηση. Μπορούσε να κάνει και το αντίστροφο με καλύτερα αποτελέσματα. Να τραβήξει με την πλάτη και να βάλει φωτιά στο μόριό του, προτείνει ένας.

Σε μια εποχή που όλοι λέμε ότι ο πρωτογενής τομέας πονά και πως είναι αναγκαία η επιστροφή στη φύση έτσι ώστε να μπορέσουμε να παράξουμε προϊόντα για να διατεθούν στην αγορά, ένας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής έχει βρει εντός εισαγωγικών την υγειά του επιστρέφοντας στη φύση, κάνοντας δηλαδή αυτό ακριβώς που λέμε. Ο Αλέξανδρος Τζόρβας, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού και του Όφη, έχει εγκαταλείψει τα αστικά κέντρα και αυτή τη στιγμή ζει στη Λακωνία, εκεί όπου έχει δημιουργήσει ένα χωράφι με ελαιόδεντρα. Αποσύρθηκε από τα γήπεδα 33 ετών και μετά από ένα χρόνο άρχισε να ασχολείται αποκλειστικά και επαγγελματικά με τον αγροτικό τομέα. Έχει δημιουργήσει τη δική του μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου ακολουθώντας σύγχρονες καλλιέργειες στον ασωπό Λακωνίας. Μάλιστα λέει ότι δεν κατάγεται από εκεί, αλλά από εκεί είναι η γυναίκα του και όπως κάθε άνδρας που σέβεται τον εαυτό του είναι από το χωριό της γυναίκας του. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο, άρχισε να ασχολείται με τη γη, έχει 200 στρέμματα. Είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα, δεν γεννήθηκε με αγρότες γονείς, αλλά του αρέσει πάρα πολύ να υδρώνει, να αλερώνεται, να δουλεύει σκληρά και να παράγει. Μάλιστα είπε ότι ήταν τεράστιο το οικονομικό ρίσκο όταν ξεκίνησα. Όσα χρήματα έβγαλε από το ποδόσφαιρο τα επένδυσε στις ελιές. Πλέον είναι 100% αγρότης. Πολλοί το έχουν ταμπού να πούν ότι είναι αγρότες. Ο ίδιος λέει ότι εγώ είμαι πρώτα και πάνω απ' όλα αγρότης και μπράβο του.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο για τη βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Διευρυμένη σύσκεψη με φορείς αύριο στις 2:30 στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Το Ιράν πρέπει να υψώσει λευκή σημαία και να φερθεί έξυπνα, λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Μη βιώσιμη εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, προειδοποίησε Κριστίν Λαγκάρντ. Τρεις άνθρωποι θα απομακρυνθούν από το κουρασγερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί κρούσματα χανταϊού και θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νεοσηλεία. Αναζητούνται 82 επιβάτες αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε μία γυναίκα που πέθανε από χανταϊό αφού αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο. Έγκλημα στο Ηράκλειο Κρήτης, 54χρονος εκτέλεσε 20χρονο, τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές. Τουλάχιστον 22 είναι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Στη Γερμανία σε ψυχιατρική κλινική θα οδηγηθεί ο δράστης της χθεσινής επίθεσης στη Λειψία για σημαντικά μειωμένο καταλογισμό, κάνει λόγο η εισαγγελία. Ανοιχτές και οι 41 ομπρέλες του Ζογκουλόπουλου μετά από συντήρηση στην οποία αφαιρέθηκαν και 260 λουκέτα.

0: 6. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 693-0-078-228. Ευχαριστούμε την Κατερίνα που μόλις έστειλε την καλησπέρα της. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την ακρόαση και το μήνυμα. 693-0-078-228. Φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, σας έχουν πετάξει ποτέ έξω από εστιατόριο ή από οπουδήποτε αλλού για απρεπή συμπεριφορά? Συνήθως εμείς οι απλοί άνθρωποι δεν συμπεριφέρομαστε απρεπώς σε δημόσιους χώρους. Γενικά αποφεύγουμε βέβαια να συμπεριφερόμαστε απρεπώς. Ωστόσο οι διάσημοι το κάνουν και πολλοί από αυτούς έχουν βρει το δάσκαλό τους. Όπως ο James Gordon, τον οποίο πέταξαν έξω από εστιατόριο της Νέας Υόρκης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, του εστιατορίου μάλιστα, μέσω Instagram, τον αποκάλεσε μικροπρεπή και απέσιο άνθρωπο, περιγράφοντας δύο περιστατικά ως πελάτη. Στη μία ήταν τρομερά αγενής, ζητώντας να του περιποιηθούν τα ποτά για να μην αφήσει κακή κριτική στο εστιατόριο, και σε μια άλλη περίπτωση ένιωσε μη ικανοποιημένος με την ομελέτα της συζύγου του, άρχισε να ουρλιάζει στο σερβιτόρο ότι δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και πρέπει να μπει ο ίδιος στην κουζίνα για να φτιάξει την ομελέτα. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να του απαγορευτεί η είσοδος στο συγκεκριμένο εστιατόριο. Η Miley Cyrus, πώς τη λένε, αυτή είναι εδώ, το 2004 της απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα η Δομινικανή Δημοκρατία. Και αυτό γιατί αποφάσισε ότι η τραγουδίστρια προβαίνει σε πράξεις που αντιβαίνουν στα ήθη και τα έθιμα της χώρας. Κινηματογράφος έδωσε τα παπούτσια στο χέρι σε ολόκληρη Μαντόνα. Και αυτό γιατί, επειδή είχε απαγορεύσει χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια των προβολών και η Μαντόνα έστελνε μηνύματα κατά τη διάρκεια προβολής της ταινίας 12 χρόνια σκλάβος στο πλαίσιο κινηματογραφικού φεστιβάλ και την έβγαλε έξω. Καζίνο απαγόρευσε τον Ben Affleck να παίζει blackjack. Γι' αυτό, γιατί είχε μια τυχερή βραδιά παίζοντας συγκεκριμένο παιχνίδι, με φάνηκε να μετράει τα χαρτιά. Αυτό σημαίνει ότι υπολόγιζε και ήταν καλός αυτός τι χαρτιά έρχονται, για να μπορέσει να υπολογίσει αν θα πάρει το ρίσκο για το επόμενο.

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που και σήμερα, όπως μας λέει, είναι εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ, Ζαχαρένια, για το μήνυμα και την ακρόαση. Περπατώντας το δρόμο, ερχόμενος εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στον 102, αυτό που αντίκριζα μπροστά μου ήταν άνθρωποι να περπατούν στο δρόμο ακούγοντας μουσική. Είναι πολύ συνηθισμένο πια, όλοι είναι με τα ακουστικά στα αυτιά και είτε για να απαντήσουν στο κινητό και κάποια συνομιλία, είτε για να ακούν μουσική, συνήθως το δεύτερο. Έχετε αναρωτηθεί πόσο βρώμικα είναι τα ακουστικά που χρησιμοποιείτε καθημερινά? Σε έρευνα λοιπόν που έγινε, διαπιστώθηκε ότι τα κλασικά ακουστικά κεφαλής, αυτά που μπαίνουν δηλαδή από πάνω από το κεφάλι, συγκέντρωσαν ανάλογα με το τύπο τους από 165 έως 205 CFU βακτηρίων. Τα ενσύρματα ακουστικά που μπαίνουν μέσα στο αυτί συγκέντρωσαν 48 και τα ασύρματα που μπαίνουν μέσα στο αυτί 80,5. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορεί να μην σας ακούγονται ανησυχητικά, αλλά θα ακουστούν στη συνέχεια αν μάθετε ότι ένα καπάκι τουαλέτας που χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο σύγκρισης είχε μόλις 21,5 από αυτά τα βακτήρια. Δηλαδή, τα κλασικά ακουστικά κεφαλής είναι από 8 ως 10 φορές πιο βρώμικα από ένα κάθισμα

τουαλέτες. Ακόμη και τα πιο καθαρά στη λίστα, αυτά που μπαίνουν δηλαδή μέσα στο αυτί, είναι από 2 έως 4 φορές πιο βρώμικα από ένα καπάκι τουαλέτας. Οι επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα ακουστικά μπορεί να συγκεντρώσουν βακτήρια μέσα σε λίγες ώρες χρήσης και γι' αυτό πρέπει να τα καθαρίζετε. 40% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τα χρησιμοποιούν καθημερινά, 12,8% όμως μόνο ότι τα καθαρίζουν κάθε μέρα, 34% ότι τα καθαρίζουν μία φορά το μήνα και πιο αραιά, 5% δεν τα έχουν καθαρίσει ποτέ. Οπότε φροντίστε λοιπόν όταν θα χρησιμοποιείτε ακουστικά, δηλαδή σχεδόν πάντα να τα καθαρίζετε πριν τα βάλετε στα αυτιά σας, γιατί τώρα μάθατε πόσο βρώμικα είναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Χαμός έχει γίνει στο διαδίκτυο με ένα μικρό σκύλο ο οποίος είδε τον εαυτό του στο μέλλον. Όχι, δεν ταξίδεψε στο χρόνο ο μικρός σκύλος που βρέθηκε στους δρόμους του Λονδίνου, αλλά ήρθε αντιμέτωπος με ένα ρομπότ σκύλο. Και η συνάντηση καταγράφηκε σε βίντεο. Οι περαστικοί δεν μπορούσαν να σταματήσουν παρά να σταματήσουν να δουν το θέαμα. Λοιπόν, εφανώς μπερδεμένος, ο σκύλος κοιτάζει απορριμμένο το λευκό ρομπότ, γαυγίζει γύρω-γύρω επίμονα, αλλά ταυτόχρονα δεν σταματά να κουνά την ουρά του, σαν προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό που βρίσκεται μπροστά του, και μάλιστα αυτό που είναι στο ίδιο ύψος μαζί του, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και ανταποκρίνεται σε αυτά που κάνει. Τον πλησιάζει διστακτικά, κάνει πίσω και το βλέπει με καχυποψία. Όταν μάλιστα το ρομπότ αρχίζει να κινείται με απόλυτη ακρίβεια και να εκτελεί εντυπωσιακές κινήσεις και να σηκώνεται το σώμα του βγάζοντας στα πίσω άκρα, το σκύλος έχει τρελαθεί και προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται τρέχοντας γύρω-γύρω από το ρομπότ. Όλοι οι χρήστες λένε ότι φαίνεται ότι ο μικρός σκύλος είδε τον εαυτό του στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, το ρομποτικό μοντέλο αυτό κυκλοφορεί στην αγορά και δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο ως φύλακας, πάντως ο σκύλος τα είδε όλα.

Κάπου εδώ το fade out της τρίτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν τέρας υπομονής στην τεχνική επιμέλεια επί δύο ολόκληρες ώρες. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε σήμερα τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαλγραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μόλον ότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Ο Ισραηλινός στρατός παραμένει σε κατάσταση συναγερμού σε όλα τα μέτωπα. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον κόλπο και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στεναρά σε οποιοδήποτε απόπειρα εναντίον του Ισραήλ, δήλωσε ο νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποσχέθηκαν να δώσουν ισχυρή απάντηση στα πλοία που προσπαθούν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, εκτός από τη διαδρομή που επιβάλλουν την ώρα που οι ΗΠΑ διεξάγουν επιχείρηση με στόχο να βγουν από τον κόλπο τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί εκεί. Προειδοποιούμε όλα τα πλοία που σκοπεύουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς ότι το μόνο ασφαλές πέρασμα είναι ο διάδρομος που έχει ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν, δήλωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη είναι σαφώς μη βιώσιμο, προειδοποίησε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε ομιλία της σε συνέδριο, η Κριστίν Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα, μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μία φορά. Δύο ασθενείς, μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες μέσω του πράσινου ακροτηρίου από το κρουαζιερόπλοιο που έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα Χανταϊού. Και οι τρεις θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Στο μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό και πέθανε στο Johannesburg, όπου είχε μεταφερθεί. Η γυναίκα, ηλικίας 69 ετών, αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επόμενη ημέρα πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο στο Johannesburg και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της, ηλικίας 70 ετών, πέθανε επίσης επάνω στο πλοίο. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε στο Γάζι, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε έναν 20χρονο νεαρό, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το δυστύχημα του γιου του. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Αύριο θα ξέρουμε τι θα γίνει με τη Ryanair. Η πόλη πρέπει να βγει από αυτή την ιστορία κερδισμένη. Το πρώτο κέρδος είναι ότι όλοι οι φορείς αμέσως είναι στην ίδια γραμμή, δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στο περιθώριο εκδήλωσης όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Όπως είπε, αύριο στις 2.30 έχει συγκληθεί σύσκεψη με όλους τους φορείς της πόλης προκειμένου να συζητηθεί το πώς όλοι μαζί μπορούν να κάνουν το θετικό βήμα που απαιτείται, ενώ σε εξέλιξη είναι και ο διάλογος με τη Fraport. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarpelas συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

5 του μήνα, επιτέλους ανοιξιάτικος καιρός, ήλιος όλη μέρα. Είχαμε ξεχάσει ότι ζούμε Ελλάδα με τόσες βροχές και συννεφιά. Τώρα βέβαια ανοίχτωσε και αυτό σημαίνει πως η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει στη συχνότητα του 102 με πολλές ειδήσεις και σήμερα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα έχω παρέα στην κονσόλα τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε για να τα προλάβουμε όλα.

Τώρα συνειδητοποίησα τόσα χρόνια μετά ότι η γέφυρα από το Zombie, το τραγούδι των Cranberries, ακούγεται στην ταινία 28 εβδομάδες μετά, του Danny Boyle. Αν το προσέξετε, αν ξαναδείτε την ταινία, θα το καταλάβετε κι εσείς. Το συνειδητοποίησα τώρα, μετά από 100 φορές που έχω ακούσει το τραγούδι και καμιά δεκαριά φορές που έχω δει την ταινία. Θα ξεκινήσω με μια μεγάλη απώλεια για το παγκόσμιο μπάσκετ. Ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, ο Κονκόρδε, όπως τον αποκαλούσαν οι Πορτορικανοί. Εμείς του είχαμε δώσει το παρατσούκλι το Ζιζάνιο. Κονκόρδε το λέγανε οι Πορτορικανοί γιατί μέσα στο γήπεδο έμοιαζε με υπερηχητικό αεροπλάνο. Έφυγε σε ηλικία μόλις 62 ετών, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Καρκίνο στο παχιέντερο είχε. Είχα την ευλογία να τον δω να παίζει από κοντά. Προσωπικά, και ας ξενίζει πολλούς τον θεωρώ τον καλύτερο ψηλό που έχει φορέσει ποτέ τη φανέλα του Άρη. Μέσα στο γήπεδο ήταν αέρινος, παρά το ύψος του είχε χορευτικές κινήσεις. Ήταν πολύ ταπεινός, χαιρετούσε τους πάντες μέσα στο γήπεδο όταν έβγαινε για ζέσταμα. Αγάπησε τη χώρα μας, εκτός από τον Άρη με τον οποίο κέρδισε το κύπελο κόρας το 1997. Αγωνίστηκε και στο Ηράκλειο και στη Λάρισα. Είχε υπογράψει και στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έπαιξε ποτέ σε επίσημο αγώνα. Τεράστια καριέρα, ήταν ο πρώτος Πορτορικανός που έγινε draft στο NBA, έπαιξε στους Utah Jazz μαζί με τους Karl Malone και John Stockton. Αυτό ήταν το μόνο του μειονέκτημα. Για πεντάρι στο NBA ήταν πολύ αδύναμος, για τεσάρι θα ήταν καταπληκτικός, αλλά έπεσε πάνω στον Karl Malone. Αν δεν υπήρχε ο Karl Malone θα έκανε τεράστια καριέρα στο NBA ο Ορτίθ. Έπαιξε σε Real, Barcelona, πήγε τελικό EuroLeague. Έπαιξε στην εθνική του Πουέρτο Ρίκο για τουλάχιστον 20 χρόνια, 21 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα στην Ολυμπιάδα του 2004 στην Αθήνα ήταν παρόν και κέρδισαν και τις ΗΠΑ. Εδώ οι σημειώσεις μου λένε ότι συνολικά έβαλε 49.000 πόντους σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο. Μπήκε φυσικά στο Hall of Fame της FIBA το 2019. Ανακοίνωση που τον αποχαιρετά έβγαλε η ΚΑΕ Άρης, αλλά και η Ομοσπονδία Μπάσκετ στο Πουέρτο Ρίκο. Θα σας τη διαβάσω. Σήμερα το Πουέρτο Ρίκο έχασε κάτι παραπάνω από έναν αθλητή. Έχασε ένα θρύλο. Σε ευχαριστούμε για την τόση χαρά και που εκπροσώπησε στη σημαία μας με υπερηφάνεια. Η κληρονομιά σου θα ζει σε κάθε γήπεδο και κάθε γενιά που ενέπνευσες. Και κάπως έτσι, εμείς αποχαιρετούμε έναν ακόμη ήρωα των παιδικών μας χρόνων που έφυγε και πέρασε στην αιωνιότητα και θα τον αποχαιρετήσουμε με το πιο μπασκετικό τραγούδι που μπορούσαμε να βρούμε σήμερα.

Εδώ και μέρες μας ρωτάτε τι γίνεται με τον κοινωνικό τουρισμό. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026. Και πλέον το ενδιαφέρον όλων στρέφεται στο πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, όπως είναι λογικό. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. 800.000 αιτήσεις έγιναν. Η υπηρεσία θα διαθέσει συνολικά 300.000 επιταγές, τα γνωστά voucher, επιδιώκοντας να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες και να δώσει μια σημαντική ανάσα στον εγχώριο τουρισμό, μιας και καλοκαιριάζει σιγά σιγά. Οι Έλληνες, σε μια πρόσφατη έρευνα που έγινε, έδειξαν κατά 60% μια αδυναμία να κάνουν φέτος διακοπές λόγω οικονομικών προβλημάτων. Και το υπόλοιπο 40 που δήλωσε ότι θα πάει φέτος διακοπές προσανατολίζεται στο να πάει διακοπές είτε νωρίς τον Ιούνιο ή αργά το Σεπτέμβριο, που οι τιμές είναι κάπως λογικές. Κάπως. Λοιπόν, τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού θα ανακοινωθούν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινωθούν την Τρίτη. Στους πίνακες λοιπόν που θα δείτε, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δουν αναλυτικά στοιχεία όπως τον αριθμό της αίτησή τους, το αφημί τους, το ΆΜΚΑ, τα μόρια ανακριτήριο, τη συνολική τους βαθμολογία, τη σειρά κατάταξης, τα ωφελούμενα μέλη και φυσικά την τελική ένδειξη για την έκδοση ή μη της επιταγής. Σε περίπτωση απουσίας της σχετικής ένδειξης, ο ετών θεωρείται ότι δεν έχει επιλογή. Αμέσως μετά την ανάρτηση των πινάκων με τα αποτελέσματα, μπορείτε να κάνετε ενστάσεις. Οι συμμετέχοντες λοιπόν θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μία ένσταση, μόνο μία δικαιούστε, αφισβητώντας πιθανά σφάλματα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, και μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο θα ανακοινωθεί αν την έκαναν δεκτή ή όχι. Μέχρι τις 25 Μαΐου έχει πει πάντως το Υπουργείο ότι θα ξέρουν όλοι αν είναι οι τυχεροί που θα δικαιούνται το πρόγραμμα για να κανονίσουν και τις διακοπές τους.

0: Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Διευρυμένη σύσκεψη αύριο με φορείς στις 2.30 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης σχετικά με τη βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Το Ιράν πρέπει να υψώσει λευκή σημαία και να φερθεί έξυπνα, δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Τρεις άνθρωποι θα απομακρυνθούν από το κουρασγερόπλαιο που έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Αναζητούνται 82 επιβάτες αεροσκάφου, στο οποίο επέβαινε μια γυναίκα που πέθανε από Χανταϊό αφού επιβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλαιο. Έγκλημα στο Ηράκλειο Κρήτης, 54χρονος εκτέλεσε 20χρονο, τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές. Σε ψυχιατρική κλινική θα οδηγηθεί ο δράστης της χθεσινής επίθεσης στη Λειψία της Γερμανίας. Για σημαντικά μειωμένο καταλογισμό κάνει λόγο η εισαγγελία. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι

Πριν από τους τίτλους ειδήσεων, ακούσαμε το Satisfaction από τους Rolling Stones, το οποίο γράφτηκε ακριβώς 60 χρόνια πριν. Ο Keith Richards μαζί με τον Mick Jagger είχαν βγει για ένα ποτό σε μια pub. Το ένα ποτό είναι σχετικό με αυτούς τους δύο. Ψιθύριζε όλο το βράδυ το ρυθμό από το τραγούδι και αφού ήπιανε το μισό μπαρ, πήγαν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και έμεινε εξάγρυπνος όλο το βράδυ ο Mick Jagger και έγραψε τους στίχους από το Satisfaction. 60 χρόνια πριν. Και από μια πολύ ωραία μουσική ιστορία πάμε σε μια όχι τόσο ωραία είδηση από την Κρήτη που μας ήρθε στα ειδησιογραφικά γραφεία αργά το απόγευμα. Ένας 20χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Δράστης ήταν ένας άνδρας 54 ετών, πατέρας θύματος τροχαίου, ο οποίος, όπως λένε οι πληροφορίες, θεωρούσε τον 20χρονο υπαίτιο για το θάνατο του γιού του πριν από 3 χρόνια. Λέγεται ότι στο τροχαίο ήταν οδηγός το θύμα και

Συνοδηγός ήταν ο γιος του δράστη. Ο δράστης ακινητοποίησε το θύμα με το όχημά του, τον τράκαρε και αφού βγήκε από το αμάξι άρχισε να τον πυροβολεί, τον πυροβόλησε 4 φορές και στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Οι συγγενείς του απειλούν θεούς και δαίμονες. Η αστυνομία φοβάται ότι θα έχουμε μια νέα βεντέτα. Σπέβδουν αστυνομικές δυνάμεις από όλο το νησί στο Ηράκλειο για να μπορέσουν να αποφύγουν τα χειρότερα. Δεν θα μεταδώσουμε κάτι άλλο, θα περιμένουμε να απολογηθεί ο δράστης, να μιλήσει, να μας πει και αυτό στη δικιά του εκδοχή και αύριο σίγουρα θα έχουμε πολλά νεότερα.

Λοιπόν, μεγάλη μέρα σήμερα. Γιορτάζει η Ειρήνη, ο Ειρηναίος, ο Εφρέμ και η Εφρεμία. Χρόνια σας πολλά. Γιορτάζει και η δικιά μας η Ειρήνη. Έχει γενέθλια σήμερα. Χιλιόχρονη της ευχόμαστε. Κάθε ευτυχία. Κωνσταντίνε, θέλω να ετοιμάσεις το Skyfall που έχουμε στη λίστα από Αντέλ, γιατί σήμερα έχει γενέθλια η Αγγλίδα τραγουδίστρια. Κλείνει τα 38 έτη. Στα 38 της έτη δείτε τι έχει καταφέρει. Έχει 15 βραβεία Grammy. Ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που έσπασε το ρεκόρ των Beatles να είναι ταυτόχρονα στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ τόσο στους δίσκους όσο και στα single. Για το soundtrack του Skyfall που θα ακούσουμε σε λίγο έχει κερδίσει βραβείο Oscar. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια, 5 Μαΐου. Η 5η ημέρα του Μαΐου έχει καθιερωθεί ως ημέρα της Ευρώπης. Είναι επίσης ημέρα της μευτικής και του πορτογαλόφωνου πολιτισμού. Σαν σήμερα το 1818 γεννιέται ο γερμανός φιλόσοφος και εισηγητής της κομμουνιστικής θεωρίας Καρλ Μάρξ. Το 1921 κυκλοφορεί το διάσημο άρωμα της Coco Chanel νούμερο 5, ενώ το 1916 η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος χορηγεί το πρώτο δάνειο σε γυναίκα. Το 1965 πεθαίνει ο Νίκος Γούναρης, ο τραγουδιστής με τη βελούδινη φωνή όπως τον αποκαλούσαν. Το 1999 φεύγει από τη ζωή ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της χώρας μας, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Υπήρξε από τους ιδρυτές του Νέου Θεάτρου, ήταν ο πρώτος ηθοποιός που εμφανίστηκε ζωντανά στην ελληνική τηλεόραση. Χαρακτηριστικός ρόλος του ήταν αυτός του αυστηρού καθηγητή των αρχαίων ελληνικών στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Νόμος 4000», ξέρετε, εκεί που τον γιαουρτώνουν. Και θα κλείσουμε με 5 Μαΐου του 2016, όπου οι Rolling Stones ζητούν δημόσια από τον Donald Trump να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική τους στην προεκλογική του καμπάνια.

Πριν δούμε τι γίνεται στα αθλητικά, να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. Ο Ολυμπιακός είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, στο μπάσκετ μιλάω. Πέρασε στα αθλητικά, λέμε, υπάρχει ένας όρος που λέμε σκούπα. Πέρασε με σκούπα λοιπόν τη Μονακό, 3-0, 82-105 κέρδισε. Δεν είναι μόνο το ότι πήρε την νίκη, παίζει εκπληκτικό μπάσκετ ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Κάνει περίπου 20% περισσότερες επιθέσεις από τον αντίπαλο. Αυτό σημαίνει περισσότερο σκορ. Όλοι οι παίχτες λειτουργούν άψογα μεταξύ τους. Ο καθένας έχει το δικό του κομμάτι μέσα στην πεντάδα. Είναι έργο μπαρτζόκα αυτός ο Ολυμπιακός. Δεν έχει τον πολύ μεγάλο στάρ, αλλά η ομάδα δουλεύει σαν γρανάζια μηχανής. Είναι η πρώτη μας ομάδα λοιπόν που πάει στο Final Four. Ευχόμαστε και να ακολουθήσει και ο Παναθηναϊκός, που αύριο υποδέχεται τη Βαλένθια. Κερδίζει 2-0 και αυτό στη σειρά των αγώνων για τα play-off. Αύριο έχουμε στο μπάσκετ και τα ελληνικά play-off. Περιστέρι ΠΑΟΚ στις 7 η ώρα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε το πρώτο παιχνίδι στη Μπιλέα. Αν κάνει και αύριο μια νίκη, θα πάει στους 4 και θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του. Αυτή τη στιγμή έχουμε αγώνες για το Champions League. Κερδίζει 1-0 η Arsenal την Ατλέντικο, και αν μείνει έτσι το σκορ, θα είναι αυτή που θα πάει στον τελικό. Αύριο το μεγάλο παιχνίδι, Bayern Paris Saint-Germain, για όποιον δεν ξέρει και δεν είδε το πρώτο μάτς, κακός. Έληξε 5-4 υπέρ της Paris Saint-Germain. Ήταν ο ημιτελικός με τα περισσότερα γκολ που έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Αναμένουμε το ίδιο μεγάλο σκορ και αύριο, πλούσιο θέμα. Είναι δύο ομάδες που επιθετικά έχουν πάρα πολύ ταλέντο και αμυντικά δεν δίνουν και τόση σημασία. Τόσο πολύ ωραίο παιχνίδι για μας που δεν είμαστε οπαδοί των ομάδων αυτών, αλλά είμαστε απλοί φίλαθλοι του ποδοσφαίρου.

Διαβάζω εδώ ότι ένα 6% των Αμερικανών, για άνδρες μιλάει, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ζητούν από την τεχνητή νοημοσύνη να τους φτιάξει μια εικονική σύντροφο για να μπορούν να συζητούν μαζί του την καθημερινότητά τους και τα προβλήματά τους, να τις λένε τα νέα τους κτλ. 6% των ανδρών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι τεράστιο το νούμερο. Μπορεί να σας ακούγεται λίγο το 6, αλλά είναι τεράστιο το νούμερο, πραγματικά. Μια μόδα που έχει ξεκινήσει από την Ασία, εκεί έχει συμβεί για πρώτη φορά να δημιουργούνται εικονικοί σύντροφοι, και άντρες και γυναίκες. Πρωτοξεκίνησε στην Κίνα, την περίοδο του εγκλεισμού, το lockdown, και είχαν φτιάξει υποτυπώδη εικονικά άτομα που μπορούσαν και έπιαναν διάλογο με τους ανθρώπους που ήταν κλεισμένοι μέσα στα διαμερίσματά τους. Φαίνεται πως μπήκε η ιδέα και από τότε το έχουν εξελίξει. Πάμε τώρα σε άλλα νέα, εντελώς διαφορετικά. Θα ζητήσω από τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη να έχει έτοιμο το Torn από την Νατάλια Ιμπρούγκλια. Γιατί ζητάμε αυτό το τραγούδι? Γιατί το pop είδωλο των 90s, η Νατάλια Ιμπρούγκλια, η πανέμορφη αυτή τραγουδίστρια, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στη δισκογραφία με ένα νέο άλμπουμ που θα λέγεται Algorithm. Αυτή η δουλειά δεν είναι απλώς μια επιστροφή, είναι μια κατάθεση ψυχής. Ο δίσκος γεννήθηκε μέσα από μια προσωπική μάχη με την ψυχική υγεία, έπασχε από κατάθλιψη, είναι γνωστό, και μας υπόσχεται έναν νέο ήχο και μια αλήθεια που δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ από εκείνη. Είναι πάρα πολύ καλό να μιλούν καλλιτέχνες που έχουν χιλιάδες και εκατομμύρια θαυμαστές για την κατάθλιψη και για την ψυχική υγεία, γιατί δίνουν θάρρος και κουράγιο σε πολλά παιδιά που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και κλείνονται στον εαυτό τους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο στρατός του Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά ότι εξαπέλυσε επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία νωρίτερα ανέφεραν ότι ενεργοποίησαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα για να αναχαιτήσουν πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε η Τεχεράνη. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποβάθμισε σήμερα τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποσχέθηκαν να δώσουν ισχυρή απάντηση στα πλοία που προσπαθούν να περάσουν τα στενά του Ορμούς, εκτός από τη διαδρομή που επιβάλλουν την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν επιχείρηση με στόχο να βγουν από τον κόλπο τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί. Προειδοποιούμε όλα τα πλοία που σκοπεύουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς ότι το μόνο ασφαλές πέρασμα είναι ο διάδρομος που είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν, δήλωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Στο μεταξύ, 10 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις δυνάμεις τους για να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε αυτό τον κρίσιμη σημασία θαλάσσιο διαβλό. Θα συνεχίσουν επίσης να βάζουν στο στόχαστρο μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πλοιάρια που θέτουν σε κίνδυνο τις αμερικανικές δυνάμεις. Όπως είπε, έχουν καταστρέψει μέχρι τώρα 7 ιρανικά ταχύπλοα. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ενδέχεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον. Οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά μέχρι τώρα, τον περασμένο Οκτώβρη στη Μαλαισία. Ο αντιπρόεδρος της Βραζιλίας ανέφερε ότι ο Λούλα σκοπεύει να συζητήσει με τον Τραμπ μία συμφωνία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Δύο ασθενείς, μέλη του πληρώματος καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες μέσω του πράσινου ακροτηρίου από το κρουαζιερόπλοιο που έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα Χανταϊού. Και οι τρεις θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Στο μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό και πέθανε στο Johannesburg, όπου είχε μεταφερθεί. Η γυναίκα αυτή, ηλικίας 69 ετών, αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επόμενη μέρα πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο του Johannesburg και εκεί πέθανε στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της πέθανε επίσης επάνω στο πλοίο. Ένας 54χρονος εκτέλεσε εμψυχρό έναν 20χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης, αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη, του οδήγησε μέχρι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και παραδόθηκε. Πλέον έχει μεταφερθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Μέγαρο της αστυνομίας στο Ηράκλειο και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Αύριο θα ξέρουμε τι θα γίνει με τη Ryanair. Η πόλη πρέπει από την ιστορία αυτή να βγει κερδισμένη. Το πρώτο κέρδος είναι ότι όλοι οι φορείς αμέσως είναι στην ίδια γραμμή, δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης στο περιθώριο εκδήλωσης όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Όπως είπε, αύριο στις 2.30 έχει συγκληθεί σύσκεψη με όλους τους φορείς της πόλης προκειμένου να συζητηθεί το πώς όλοι μαζί μπορούν να κάνουν το θετικό βήμα που απαιτείται, ενώ σε εξέλιξη είναι και ο διάλογος με τη Φρά. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: Κάποιοι κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις τους. Το πλήρωσαν με την ελευθερία τους. Όταν γυρίσουν κοντά μας, ένοχοι θα είμαστε εμείς, αν τους στιγματίσουμε. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος.
4: Τηλέφωνο 210-3622-017.
5: Ο ΔΕΗ Τούρο Βελάς επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Τούρο Βελάς 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα, νυχτερινή βάρδια εδώ στον 102 και πάμε να δούμε τα νέα. Έρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα. Ετοιμαστείτε. Το αποκάλυψε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοιλ, μιλώντας με δημοσιογράφους της ΕΡΤ κατά την επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο στη Μεσογείο. Μαζί του θα είναι και ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο Πίτε Χένγκσκεθ. Λίγες ημέρες μετά θα καταφτάσει και ο Μάρκο Ρούμπιο, γιατί θα βρεθούν όλοι μαζί στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενδέχεται να είναι κοινή επίσκεψη Τραμπ και Χένγκεθ κατά τη μετάβασή του στην Τουρκία. Η επίσκεψη, λέει, θα συμπέσει με τον εορτασμό των 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν τις πληροφορίες περί επικείμενης επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ. Προς το παρόν λένε ότι δεν γνωρίζουν κάτι, αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα έρθει εκείνο το διάστημα ο Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας. Εγώ προτείνω να τον φέρουμε και από τη Θεσσαλονίκη, και αν γίνεται από το κέντρο να περάσει καμιά βόλτα, μπας και τελειώσουν τα πεζοδρόμια λίγο νωρίτερα, για να μην τα δει ο Πρόεδρος, όχι τίποτα άλλο.

Δεν μας έδανε τα προβλήματά μας. Ο γνωστός σεισμολόγος, ο κύριος Παπαδόπουλος Γεράσιμος, επιμένει στην εκτίμησή του ότι θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα έναν ισχυρό σεισμό στη χώρα μας. Πιθανότατα, λέει, θα γίνει στον Κορινθιακό κόλπο, και τονίζει την ανάγκη αξιολόγησης ετοιμότητας των περιοχών υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες από την νομαρχία και από τους δήμους να ελέγξουν τα κτίρια τα οποία θεωρούνται ύποπτα για πιθανή κατάρρευση σε περίπτωση μεγάλου σεισμού. Το καλό είναι ότι είπε ότι το ηφαίστειο της Σαντορίνης χαρακτηρίζεται ως κοιμόμενο, με πιθανή επανεργοποίηση στο μέλλον βέβαια. Γι' αυτό απαιτείται συστηματική μελέτη και μέτρα προστασίας. Και να ακόμη μία είδηση, αυτή τη φορά σεισμό στα ποδοσφαιρικά πράγματα της πόλης μας. Ο γνωστός τράπερ και πολύ αγαπητός στη νεολαία, ο Light, ενδιαφέρεται και να αγοράσει μια ομάδα της πόλης μας. Μιλάμε για τον Καμπανιακό, ο οποίος αγωνιζόταν στη Super League 2 φέτος. Υποβιβάστηκε βέβαια στην τρίτη κατηγορία, στη γάμα εθνική κατηγορία. Και όπως όλα δείχνουν, λέει, μαζί με ακόμη κάποιους άλλους επενδυτές, ο Τράπερ θα μπει στο χώρο του ποδοσφαίρου για να ανεβάσει την ομάδα του Καμπανιακού πάλι στα μεγάλα σαλόνια της χώρας μας, στην πρώτη εθνική, τη Super League. Καλό είναι να αλλάζουν χέρια οι ομάδες όταν υπάρχει οικονομικό αδιέξοδο, και ο Καμπανιακός εδώ και χρόνια ταλαιπωρείται στις μικρές κατηγορίες.

Μεγάλη προσοχή, γιατί δύο απάτες μέσω κινητού τηλεφώνου είναι πολύ διαδεδομένες αυτή την περίοδο. Η πρώτη είναι με τα όρια ταχύτητας. Σας στέλνουν και καλά ότι είναι από την τροχέα και ότι έχετε παραβεί το όριο ταχύτητας. Και αν θέλετε να κάνετε ένσταση, πατήστε στο παρακάτω link. Και η δεύτερη είναι ότι σας περιμένει κάποιο, ότι έχει έρθει κάποιο δέμα για σας, ήρθαν και δεν σας βρήκαν. Σας στέλνουν πάλι ένα link το οποίο πρέπει να πατήσετε για να δείτε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το δέμα και να πάτε να το παραλάβετε. Και στις δύο τις περιπτώσεις, αν πατήσετε το link, κινδυνεύετε να δείτε τα χρήματα στον τραπεζικό σας λογαριασμό να κάνουν φτέρα. Έχουμε ξαναπεί, η τροχέα, η τράπεζα, η εφορία, τα courier ποτέ μα ποτέ δεν θα σας ζητήσουν να ακολουθήσετε έναν ενεργό σύνδεσμο μέσα από SMS, μέσα από μήνυμα στο κινητό σας. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του Ορμούζ. 10 ναυτικοί πέθαναν στο Ορμούζ λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το Ιράν διαψεύδει ότι εξαπέλυσε επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Ιράν πρέπει να υψώσει λευκή σημαία και να φερθεί έξυπνα, δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Τρεις άνθρωποι θα απομακρυνθούν από το Κουρασγερόπουλο που έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Αναζητούνται 82 επιβάτες αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε μια γυναίκα που πέθανε από Χανταϊό αφού αποβιβάστηκε από το Κουρασγερόπουλο. Σύσκεψη με όλους τους φορείς στην Γαλλία αύριο το μεσημέρι ο Στέλιος Αγγελούδης για τις πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί αύριο 54χρονος που σκότωσε 20χρονος του Ηράκλειου της Κρήτης. Τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διλάνης Πόρτας.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

πλανήτη. Από τότε που ανακοινώθηκε, εδώ και ένα χρόνο δηλαδή και λίγο περισσότερο, όλοι μιλούν γι' αυτό. Η ώρα έφτασε για τη μεγάλη συναυλία των Metallica. Θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Οι πόρτες ανοίγουν, ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής, ότι οι πόρτες θα ανοίξουν από τις 4 το απόγευμα και καλεί τον κόσμο να είναι από πολύ νωρίς εκεί για να μην υπάρχουν προβλήματα κατά την είσοδο των θεατών. Οι Knocked Loose θα ανέβουν στη σκηνή από τις 6 και θα κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 8.30 τον κόσμο, γιατί στις 8.30 θα βγει το θρυλικό συγκρότημα. Τι απαγορεύεται? Σύμφωνα λοιπόν με την εταιρεία παραγωγής, όσοι θα πάτε στη συναυλία των Metallica δεν πρέπει να έχετε τσάντα που να ξεπερνάει το μέγεθος α4, 21 εκατοστά επί 30 εκατοστά. Απαγορεύονται τα όπλα. Φαντάζομαι δεν θα θέλατε να πάρετε μαζί σας

Ο φίλος εκπομπής ο Στάθης που έφυγε και έριξε μαύρη πέτρα πίσω του αναρωτιέται αν επιτρέπονται τα πατίνια στις συναυλίες. Φαντάζομαι όχι, δεν το λέει μέσα βέβαια η ανακοίνωση, άρα μπορείς να πας μέχρι εκεί με το πατίνι σου, μην ξεχάσεις να αφήσεις το μαστίγιο και τις χειροπέδες σπίτι σου όπως είπαμε, γιατί το απαγορεύουν οι μετάλλικα. Λοιπόν, η επόμενη είδηση είναι για όσους λένε ότι δεν υπάρχουν καλά αμοιβόμενες δουλειές. Και βέβαια υπάρχουν. Το Fox Sports στις ΗΠΑ που έχει και τα δικαιώματα του επερχόμενου Μουντιάλ που θα γίνει στην Αμερική και το Μεξικό, έβγαλε μια αγγελία που κανονικά θα έπρεπε να είναι το όνειρο για κάθε φίλαθλο του ποδοσφαίρου, καθώς ζητάει από κάποιον, δεν διευκρινίζει αν θα είναι άντρας ή γυναίκα, δεν το ενδιαφέρει το κανάλι, να παρακολουθήσει και τα 104 μάτς του φετινού παγκοσμίου κυπέλου σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο στούντιο του καναλιού στην Times Square της Νέας Υόρκης. Ο μισθός είναι 50.000 δολάρια, δηλαδή 42.726 ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία. Ξέρω πάρα πολλούς που το κάνουν έτσι κι αλλιώς τζάμπα. Οπότε ας στείλουν ένα βιογραφικό. Η αγγελία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα στο κανάλι, το Fox Sports. Ένας τυχερός θα επιλεγεί. Δεν ξέρω ποια θα είναι η διαδικασία και πώς θα τον επιλέξουν αυτόν. Πάντως, αν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη αγγελία, προσπαθήστε το. 104 μάτς για 50.000 δολάρια.

Ξέρουμε τον πρώτο φιναλίστ του τελικού για το Champions League. Είναι η Arsenal. Κέρδισε με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Μένουν μερικά δευτερόλεπτα, αλλά στην επίθεση είναι η Arsenal, οπότε δύσκολα να αλλάξει το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν σήμερα στον ήχο και φρόντισε για τα πάντα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ήταν η νυχτερινή βάρδια. Τα ξαναλέμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό είναι άγνωστες. Την ίδια ώρα, το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς. 10 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, διαβεβαίωσε ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης με το Ιράν έχει τελειώσει. Απαντάμε μόνο εάν δεχθούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση, υπογράμμισε ο Ρούμπιο. Επίσης ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε επαφή με διάφορα πλοία που επιθυμούν να βγουν από τον κόλπο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι εκατοντάδες πλοία περιμένουν στη σειρά για να περάσουν το Ορμούς. Ο στρατός του Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά ότι εξαπέλυσε επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία νωρίτερα ανέφεραν ότι ενεργοποίησαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα για να αναχαιτήσουν πυράβλους και ντρόουνς που εκτόξευσε η Τεχεράνη. Το Συριακό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την εξάρθρωση ενός πυρήνα που συνδέεται με τη Χεσμπολά, ο οποίος προετοίμαζε, σύμφωνα με τη Δαμασκό, δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων με το φιλοϊρανικό κίνημα του Λιβάνου να καταγγέλει επαναλαμβανόμενες αβάσιμες κατηγορίες. Δύο ασθενείς μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες μέσω του πράσινου ακροτηρίου από το κρουαζιερόπλοιο, όπου έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα χανταϊού. Και οι τρεις θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στο Johannesburg, όπου είχε μεταφερθεί. Επιστροφή στα δικά μας, στην ανάγκη ανάσυρσης της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο και την περαιτέρω διερεύνηση των στοιχείων που προέκυψαν μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζήτησαν τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας κατά την έκτακτη συνέντευξη τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου. Η συνέντευξη τύπου δόθηκε μετά το ψήφισμα του Συλλόγου, σύμφωνα με το οποίο κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε να ζητηθεί η παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την απόφασή του να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο. Ένας 54χρονος εκτέλεσε ψυχρό έναν 20χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη του οδήγησε μέχρι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και παραδόθηκε στην αστυνομία. Πλέον έχει μεταφερθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Μέγαρο της Αστυνομίας στο Ηράκλειο και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Πραγματική ανάγκη για τεχνολογικές λύσεις έχουν πλέον οι ελληνικοί δήμοι και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τρέχει έργα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξή τους, μεταξύ άλλων με πόρους από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως επεσήμανε από τη Θεσσαλονίκη ο αρμόδιος υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου. Μεταξύ άλλων, έκανε γνωστό ότι μέχρι την Παρασκευή ξαναβγαίνει στον αέρα το έργο Έξυπνη Θεσσαλονίκη ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δεν είχε προχωρήσει στο παρελθόν και τώρα ενεργοποιείται εκ νέου. Αύριο θα ξέρουμε τι θα γίνει με τη Ryanair. Η πόλη πρέπει από αυτήν την ιστορία να βγει κερδισμένη. Το πρώτο κέρδος είναι ότι όλοι οι φορείς είναι στην ίδια γραμμή, δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στο περιθώριο εκδήλωσης όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Όπως είπε, αύριο στις 2.30 το μεσημέρι έχει συγκληθεί σύσκεψη με όλους τους φορείς της πόλης προκειμένου να συζητηθεί το πώς όλοι μαζί μπορούν να κάνουν το θετικό βήμα που απαιτείται, ενώ σε εξέλιξη είναι και ο διάλογος με τη Fraport. Και να κλείσουμε τον καιρό, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Avenue du Gard.

χαζούλα όπως ήσουν μικρή. Θα μας γυρίζεις την πλάτη σου ανοίγοντας το παρέο. Να σε κοιτάξει ο ήλιος, να σε κοιτάξει ο ήλιος. Θα σε γυαλίγουν το ένιγμα που δεν θα λύσει κανείς. Θα σε φυλάει από γύρω στρατοσπαστική συγγένεις. Θα μη σ' ανοίγεις τα πόδια σου και θα τα κλείνεις ξανά. Κάνοντας πως δεν ξέρεις, κάνοντας πως δεν ξέρεις. Κι ύστερα πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί. Κι ύστερα πάλι βραδιές

Φτάσε το σώμα σου μόνο κι αυτό θα το ξέρουμε εμείς. Που μας γυρίζεις την πλάτη σου πάντα την ίδια στιγμή. Που βασιλεύει ο ήλιος, που βασιλεύει ο ήλιος. Και έρχεται πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί. Και έρχονται πάλι βραδιές με κινέζικο και κομέντι. Κι ύστερα πάλι λυπή αγάπη μου, λυπή αγάπη μου, λυπή αγάπη. Κι ύστερα πιο δυνατά η μουσική. Κι ύστερα πάλι μου λυπή αγάπη μου, λυπή αγάπη μου, λυπή αγάπη. Κι ύστερα πιο δυνατά η μουσική.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.